που είναι τα ευγνώμονες Θεέ μας για το Γολγοθά. Σ' ολόκληρη την ιστορία του κόσμου είναι το κεντρικό σημείο. Είναι ο μαγνήτης ο μεγάλος που ελκύει τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού, για χάρη μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Χάρισέ μας ακόμα με το πνεύμα σου το αγαθό μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Στο Γολγοθά. Ο Σταυρός ήταν ένα μέσον εκτελέσεως. Είχε μπει 50 μόλις χρόνια πριν από τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Είχε εισαχθεί από τους Ρωμαίους σαν μέσο εκτελέσεως. Το είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους, αλλά η σκληρότης, η ομότης, η απανθρωπιά που διέκρινε τον τρόπο αυτό της εκτέλεσης του συνάγκασε να το περιορίσουν στους δούλους και στους επαναστάτες. Ο Σταυρός. Και χρειάστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου να καταργηθεί πλέον κάτω από τον κοινό οίκτο και τον αποτροπιασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο Σταυρός. Ο ψαλμοδός ο Δαβίδ 1200 χρόνια πριν, ενώ ήταν άγνωστο το μέσο αυτό της εκτελέσεως, είχε προαναγγείλει και προφητεύσει τον Σταυρό. «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου», γράφει ο ψαλμοδός στον 22ο ψαλμό του. «Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου». Ήτανε συνήθως σε σχήμα ταφ ή σε σχήμα όπως τον γνωρίζουμε, σταυρού, και ονομαζόταν ξύλων τρισυλών, με τρεις ύλους, καρφιά, ομοπλοκές το έδαιναν μαζί, ή με τέσσερα καρφιά, απάνω και κάτω τα δυο πόδια. Εκκρεμούσαν επάνω στον σταυρό ή κάρφωναν μάλλον την επιγραφή της καταδίκης, την οποία ο μελοθάνατος την έφερνε κρεμασμένη από το λαιμό του, και εκάρφωσαν την επιγραφή αυτή της καταδίκης του Ιησού, που για τους Ρωμαίους εσήμαινε ένας ζήλωτης, για τους Εβραίους, τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για όμως τους πιστούς ο Κύριος της δόξης. Συνήθως, επειδή το μαρτύριο του Σταυρού ήταν τόσο τρομερό, τόσο φρικόδες και τόσο σκληρό, έδιδαν στους μελοθανάτους ένα ναρκωτικό. Ίνον μεμιγμένον με σμύρνα, μας λέει ο λόγος του Θεού, τον οποίον μάλιστα οι κυρίες της Ιερουσαλήμ, σαν μια ίστατη προσφορά προς τους μελοθανάτους, το έδιδαν με δικά τους έξοδα, το φτιάχναν και το προσέφεραν. Ίνον μεμιγμένον με σμύρνα. Αλλά όταν ήρθαν να το δώσουν στον Ιησού, αυτός τον οποίον η άθεη κριτική εχαρακτήρισε, κατηγόρησε για δίθεν αδυναμία, αντιμετώπισε, προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλέα των τρόμων κατάματα, χωρίς να θολώσει την συνείδησή του και το λογικό του. Συνήθως ακόμα τους εσταύρωναν γυμνούς. Για τον Ιησού όμως η παράδοση αναφέρει και είναι γραμμένο στις πράξεις του Πιλάτου το απόκριφο ότι τον περιέζωσαν λέντιον, μια πετσέτα λινή. Και αφού τους ξάπλωναν επάνω στον σταυρό, φέντωναν το χέρι, φέντωνε το χέρι, ο εκτελεστής έπαιρνε ένα δυνατό καρφί που θα μπορούσε να κρατήσει το σώμα
σιδερένιο προετοιμασμένο στο κέντρο της παλάμης και με την βαριά χτυπού για να τον τοποθετήσουν. Το σώμα θα ήταν δυνατόν βαρύ όπως ήταν βεβαρημένο να σχίζεται και να κρεμάσει κάτω. Υπήρχε συνήθως ένα ξύλο, μια εξοχή ξύλινη που την ονόμαζαν το πήγμα, για να μπορεί να ακουμπάει κάπως γέρνοντας στο σημείο της μέσης να ακουμπάει το σώμα. Και αφού τον κρέμασαν στο σταυρό και ύψωσαν το σταυρό, οι στρατιώτες εμοιράστηκαν ανάμεσά τους τα ενδύματα και όταν ήρθαν στο χιτώνα που ήταν όλος υφαντός από πάνω ως κάτω, πολύτιμος ίσως, είπαν ας μην τον στήσουμε, τον τεμαχίσουμε, και έριξαν ζάρια για να δούνε σε ποιον θα ανήκει. Ίσως είναι αυτή η στιγμή που ο Ιησούς μέσα στις φωνές, τις αντάρες και τις βλαστήμιες του πλήθους ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και προσευχήθηκε στον Πατέρα για τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση κυπιούσι. Ο σταυρός χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους της εποχής δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Ο σταυρός, αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα ηγεμόνων, οποίαν αηδίαν και τρόμο προκαλούσε. Όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια εσχήνη, στη δημόσια τροπή. Έτσι, εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο κρεμασμένος παρακαλούσε συνήθως να τον εκτελέσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκανε την αγωνία των σταυρωμένων τρομερά. Ο σταυρός. Ο Ιησούς έμεινε πάνω στο σταυρό 6 ώρες. 6 ώρες από τις ώρες τρίτης, μας λέει η Αγία Γραφή κατά το Ιουδαϊκό ορολόγιο, έως ώρας 9, που θα πει από τις 9 το πρωί δική μας ώρας έως τις 3 το απόγευμα. Και αυτό το 6ωρο από τις 9 ως τις 3 μετά το μεσημέρι χωρίζεται σε 2-3 ώρα με την έκλειψη, μια θαυμαστή έκλειψη ηλίου, η οποία συνέβη το μεσημέρι ώρα 12, την 12η ώρα, ώρα έκτην για το εβραϊκό ορολόγιο. Και ήταν ένα θαύμα και ήταν το υπερβατικά θαυμαστό, υπερβατική επέμβαση του Θεού, διότι για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα για τη διάρκεια αυτής της εκλήψεως. 3 ολόκληρες ώρες. Από τις 12 έως τις 3. Και ακόμα, διότι δεν ήσαν τα πράγματα έτσι ώστε να γίνει έκλειψη και να δικαιολογείται η έκλειψη. Διότι ήταν σε ελληνιακός μήνας που άρχιζε από τις 14 του Απρίλη, 14 του μηνός Νισάν, και στην
Η μέρα αυτή η σελήνη ευρισκότανε στην Ανατολή και ο ήλιος ήτανε στη Δύση. Συνεπώς ήτανε ο ήλιος απέναντι από την σελήνη. Δεν ήταν δυνατόν συνεπώς η σελήνη να τον σκεπάσει. Ήτανε πανσέλινος, η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήτανε στη Δύση και η έκλειψη αποτελεί καθεαυτήν θαύμα Θεού. Θαύμα Θεού. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μεταλλινός στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο χρονικογράφος, ο Φλέγον χρονικογράφος του Αδριανού, τον 2ο αιώνα, γράφοντας για τις Ολυμπιάδες, για Ολυμπιονίκες και χρονικά Ολυμπιάδων, αφηγείται το εξής. Το 4ο έτος της 202ης Ολυμπιάδος εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων και νύξ ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε, σεισμός τε μέγας κατά βυθινίαν γενόμενος, τα πολλά νικαίας κατεστρέψατο. 808 χρόνια από την έναρξη των Ολυμπιάδων, 202ª Ολυμπιάς, επί 4, 808 χρόνια συμπίπτουν με το χρόνο της Σταυρώσεως του Ιησού Χριστού. Σκοτάδι και σεισμός. Σκοτάδι και σεισμός σαν μια μαρτυρία, σαν μια φωνή, σαν μια προαγγελία για εκείνο το πράγμα που εγινόταν, για την κρίση που ελάβαινε χώρα επάνω εκεί στο Γολγοθά. Τι έγινε και το πρώτο τρίωρο, τι έγινε και το δεύτερο τρίωρο επάνω στο Σταυρό. Το πρώτο τρίωρο ο Ιησούς είπε μερικές λέξεις που αφορούσαν, αν θυμηθούμε, τους 7 λόγους του Σταυρού του Χριστού που ο Ντιμπουά τους έκανε καντάτα, 7 λόγους του Χριστού στο Σταυρό. Τους 3 τους ανέφερε στο πρώτο τρίωρο και οι 2 πρώτοι αφορούσαν τον ευρύτερο κύκλο. Προσευχήθηκε για τους στρατιώτες, έδωκε τη συγχώρηση στο ληστή πλάι του, των εκδεξιών του μάλλον, ληστή, του έδωσε τη συγχώρηση. Όταν αυτός ηκέτευσε, όταν αυτός ανεγνώρισε και ημείς μεν δικαίως, είπε στον άλλο ληστή, άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομε, αλλά αυτός γιατί, και στραφή στον Ιησού, εζήτησε, προσευχήθηκε, μια σύντομη, αλλά όμως τόσο περιεκτική προσευχή, μια σύντομη, αλλά τόσο ζωντανή και χαρακτηριστική προσευχή. Κύριε, μνήστητή μου, θυμήσου με, όταν έλθεις στη βασιλεία σου.

ένας ληστής. Ένας ληστής. Ο πρώτος καρπός της θυσίας του Σταυρού. Ο πρώτος καρπός της λύτρωσης. Ένας ληστής. Δεν χρειάστηκε να δώσει δείγματα κάποιας μεταβολής της ζωής του. Δεν χρειάστηκε να κάνει έργα. Δεν χρειάστηκε να δείξει πράξεις. Μια ειλικρινής, συγκλονιστική μετάνοια από μέσα από την καρδιά και πίστη στον Ιησού. Και τον τοποθέτησε στους ουρανούς. Ακόμα σε αυτό το τρίωρο, στον κλειστότερο κύκλο, τα δύο αγαπητά πρόσωπα, η κατασάρκα μητέρα, η Μαρία και ο Ιωάννης, παραδίδει την Μαρία εις τον Ιωάννη. Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Γίνε, γυναίκα, ιδού ο Υιός σου. Και την εμπιστεύεται στον Ιωάννη. Αλλά αυτά εγίνηκαν στην εξωτερική όψη του Σταυρού, στον εξωτερικό κόσμο. Τι άραγε να γινόταν στο βάθος, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πώς θα μπορούσε κανείς να συλλάβει το πράγμα, τι εγινόταν την ώρα εκείνη. Η Καινή Διαθήκη, το θείο αυτό σχόλιο του θείου γεγονότος του Σταυρού, έρχεται και μας ερμηνεύει με τρόπο αυθεντικό και μας λέγει, μας δείχνει τον Γολγοθά σαν ένα απέραντο δικαστήριο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τον Θεόν πρόεδρον του δικαστηρίου, να φανταστούμε τους αγγέλους να παρίστανται δίκην ενόρκων, να φανταστούμε τον διάβολο, τον Σατάν, με το χειρόγραφο των παραβασιών μας, κατήγορών μας ενώπιον του Θεού, και όλη την ανθρωπότητα, όλη την ανθρωπότητα κατηγορουμένη. Αλλά μπροστά από αυτήν προχωρεί ο ένας, ο Ιησούς. Και επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, στο εδόλιον του κατηγορουμένου, κάθεται εκείνος για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητος. Και σε εκείνο το τρίωρο μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρώτα γι' όλα γίνεται απαγγελία της κατηγορίας υπό του Θεού στον Ιησού, σαν εκπρόσωπό μας, εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, ενώ κάθεται στο εδόλιον του κατηγορουμένου για μας. Παράλληλα, ο Ιησούς ακροάται, ακούει την κατηγορία, την αιτία της κατηγορίας, και αποδέχεται και ομολογεί για σένα και για μένα την ενοχή του, ενώ δεν υπήρξε ένοχος, στη θέση σου όμως, και ομολογεί τις παραβάσεις τις οποίες αυτός δεν έπραξε, τις δικές σου και τις δικές μου. Αποδοχή και ομολογία της κατηγορίας ως αντικαταστάτης μας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή, ο Θεός εξήλυψε το καθημόν χειρόγραφον το συνιστάμενον σε διατάγματα εντολές του Θεού, τις οποίες είχαμε εμείς παραδεί. Πόσχησε και το εξήλυψε και το κάρφωσε στο σταυρό, αφού ο Ιησούς ανέλαβε την ευθύνη και πληρώνει, επλήρωσε γι' αυτό. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, τον μη γνώντα αμαρτία υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν. Τον μη γνώντα αμαρτία. Και ακόμα ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν θα πει, έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών. Έθεσε επ' αυτών τας ανομίας πάντων ημών. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, ότι τάχα ο Θεός ήταν που συνεφιλίωνε τον κόσμον με τον εαυτόν του εν το Χριστό, και δεν λογάριαζε στους ανθρώπους τα αμαρτήματα. Θεός ειν καταλάσσον κόσμον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών. Οποία σκηνή. Μοναδική στην ιστορία του κόσμου. Μοναδική στην ιστορία της αιωνιότητας.

Η ανθρωπότης κρίνεται εν το προσώπο του Ιησού. Και ο δίκαιος, ο Άγιος και αναμάρτητος, προβαίνει, αναγνωρίζει, αποδέχεται, ομολογεί την ενοχή όλων μας. Και ενώπιον Θεού, αγγέλων και ανθρώπων, ενώπιον του κάτου κόσμου, των καταχθονίων που παρακολουθούν με έκπληξη, ο Ιησούς, μοναδικός εκπρόσωπος ολοκλήρου της ανθρωπότητος, πληρώνει σταλαγματιά το λίτρο, την πληρωμή για τη δική σου αμαρτία και ενοχή. Γράφει ο Ιγνάτιος που έζησε από το 30 έως το 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Εσταυρώθη και απέθανε βλεπόντων των επιγείων, των επουρανίων, των επιγείων και καταχθονίων. Βλεπόντων την σωτηρία σου, το λύτρο, την πληρωμή, την εξόφληση η οποία γίνηκε για να μην υπάρχει καμία έκπληξη όταν ο Θεός σε χαριτώνει, σε αποδέχεται, σου ανοίγει τους ουρανούς του, σου ανοίγει την αγκαλιά του για να σε δεχτεί, να μην υπάρξει καμία έκπληξη πουθενά, διότι πάντες ξέρουν πόσο ακριβά πληρώθηκε η σωτηρία σου, πόσο ακριβά πληρώθηκε από τον Ιησού. Η χοροδία θα μας ψάλει.

Εμάς Ιησούς ευχαριστούμε. Πόση πραγματικά ήταν η θυσία η δική σου. Πόσο βαρύς ο σταυρός. Η καταδίκη, η εγκατάλειψη. Είναι αδυνατόν εμείς, οι δικές μας καρδιές και η δική μας διάνοια να το συλλάβει. Συνηθισμένοι στις αμαρτίες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο της δικής σου αγιότητος καθώς ευαστούσες την κρίση της αμαρτίας επάνω σου. Βοήθησέ μας με το πνεύμα σου το αγαθό κάπως να συλλάβουμε, κάπως να εισέλθουμε σε εκείνο το χώρο που είναι τα Άγια των Αγίων πραγματικά. Επάκουσέ μας. Αμήν. Το δεύτερο τρίωρο ήταν το τρίωρο το σιωπηλό. Στον πιο κλειστό πλέον κύκλο, ο Ιησούς δεν απευθύνθηκε πλέον έξω στους άλλους, αλλά στη σχέση του με τον Πατέρα. Ήταν αυτός και ο Πατήρ. Και σε αυτό το τρίωρο έγινε και επάνω στο Χριστό, ή μάλλον μέσα στη συνείδηση του Ιησού Χριστού, η κρίση της αμαρτίας. Φωνάζει τη μεγάλη αυτή κραυγή, «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», που θα πει «Θεέ μου, Θεέ μου, σε τι με εγκατέλειπες». Και όπως παρατηρεί κάποιος, ο πρώτος εκείνος γενάρχης, ο Αδάμ, όταν ημάρτησε, έφυγε και κρύβηκε. Απέφευγε το Θεό και κρυβόταν. Τούτος, ο δεύτερος γενάρχης της ανθρωπότητος, ο Ιησούς, φωνάζει, απευθύνεται προς το Θεό, στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη του και την αγιότητά του. Γιατί με εγκατέλειπες. Η φρίκη της εγκαταλείψεως. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί, πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επάνω στον Ιησού ήρθε όλο το σύννεφο των αμαρτιών. Εγκλήματα, παραβάσεις, παραπτώματα, φρικτά και ανέσχυντα, που δεν θα μπορούσε κανείς να τα ομολογήσει. Σαν σύννεφο μαύρο ήρθαν επάνω στον Ιησού. Η συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας στο βάθος, στη συνείδησεώς του. Και είναι την ώρα εκείνη, στο σιωπηλό αυτό τρίωρο, που ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει, που η γη κάτω έτρεμε, που χύνονται άγια δάκρυα. Μέσα στη συνείδηση του Ιησού, δάκρυα για λογαριασμό της ανθρωπότητας, ομολογίας, αναγνωρίσεως των δικαίων του Θεού. Για ακούστε πως περιέγραφε ο ψαλμοδός ο Δαβίδ 1200 χρόνια πριν από το γεγονός αυτό. «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύ πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει». Και στον ποιήτα ψαλμό, «Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επεμέ», περιγράφοντας τα παθήματα του λυτρωτού. «Επί τρεις ώρες», γράφει ο Γκρετιλιά, «μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα». «Επί τρεις ώρες, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, αγαπόμενος και ταυτόχρονα εγκαταλειπόμενος από τον Πατέρα». Και ο Βινέ γράφει, «το άπειρον μπορεί να κλειστεί
μέσα σε μια μόνη στιγμή και η αιωνιώτης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν την ώρα εκείνη που ο Ιησούς εφώναξε «Δίψω» και πήραν σπόγγον τον οποίον βούτυξαν στο ξύδι και του προσέφεραν να πιει και ευθύς μετά με κραυγή δυνατή εφώναξε «Τετέλεστε» και παρέδωκε το πνεύμα. Αλλά τι ήταν αυτή η κραυγή? Ήταν τάχα εκείνο το οποίο οι άνθρωποι συνήθως νομίζουν και εκλαμβάνουν? Εάν ο Ιησούς ήθελε να περιγράψει τη δική του εκπνοή και την δική του, το δικό του θάνατο, θα έλεγε «Τετέλεσμε», τελείωσα. Αλλά είπε «Τετέλεστε». Τετέλεστε το έργο για το οποίο είχε έλθει εδώ πέρα στον κόσμο τούτον από τους ουρανούς να πραγματοποιήσει. Το έργο το οποίο είχε μες στην καρδιά του από τα βάθη της αιωνιότητος, όταν σαν Θεός Λόγος ήταν στο θρόνο του Πατέρα επάνω, και όταν σαν άνθρωπος μέσα στην ιστορία που συγγένεψε μαζί μας, με μας, για να μας αντιπροσωπεύσει, δεν έπαυσε να έχει μπροστά του. Πόσες φορές δεν είχε πει στους μαθητάς ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα, θα τον συλλάβουν, θα τον σταυρώσουν? Πόσες φορές δεν είχε μιλήσει για τον θάνατό του? Και τώρα φωνάζει την κραυγή αυτή που την ακούει ο ουρανός, η γη και τα καταχθόνια. «Τετέλεστε», «Ετελείωσε», «Ολοκληρώθηκε», το έργο της σωτηρίας ολοκληρώθηκε για τον καθένα, για σένα και για μένα. Θα είναι βέβαιο να θέλει να προσθέσει κανείς σε αυτή την εξόφληση και την πληρωμή του Ιησού οτιδήποτε. Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση θα είναι βέβαιη. Μη σκέπτεσαι πλέον για τη σωτηρία σου το πώς θα γίνει. Αυτό απασχόλησε το Θεό. Αυτό απασχόλησε τον Υιόν του Θεού. Και είναι ο Υιός του Θεού ο οποίος υπέφερε γι' αυτό και πλήρωσε γι' αυτό. Και ολοκληρώθηκε, ετελείωσε. Κατά συνέπεια, η σωτηρία σου έχει γίνει. Τι απομένει? Να προσθέσεις? Όχι φυσικά. Μόνον να ευχαριστήσεις. Να κλείνουν τα γόνατα της ψυχής και να υψώσεις ένα ευχαριστώ. Από μέσα, από την καρδιά σου. Ο Σταυρός, εκδήλωση μεγίστης τιμωρίας, αλλά και ταυτόχρονα ο Σταυρός, υψίστη προσφορά αγάπης του Θεού για τον κόσμο. Την ηγεσία του Ιησού στη Γετσημανή, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο, ο πατέρας απήντησε «Σταυρός». Εκείνο το θείον πρέπει που ευάρινε μέσα στην συνείδηση του Υιού περισσότερο και από την αγάπη του να μένει ενωμένος με τον Πατέρα, ώστε αυτός να δώσει τον εαυτόν του θυσία και λύτρο. Επάνω στο Σταυρό πραγματοποιήθηκε ο διπλούς θάνατος. Η έκχυση του αίματος, ο θάνατος της σαρκός. Η εγκατάλειψη της ψυχής, ο θάνατος της ψυχής. «Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες?» Φυσικός και πνευματικός θάνατος. Η σφραγίδα της κατάρας της αμαρτίας, όπως ο Θεός την είχε πει από το κατόφλι ακόμα εκεί της Εδέμ, όταν είπε «αφήσει μέρα σφάγης, θέλεις αποθάνει». Ένας θάνατος φυσικός και ένας θάνατος πνευματικός. Και τον γεύεται ο αναμάρτητος. Άρα θα ρωτούσε κανείς, δεν ήταν δυνατόν λοιπόν κάποια άλλη λύση να ευρεθεί? Ήταν ανάγκη να γίνει το δράμα του Γολγοθά? Ήταν ανάγκη να έλθει ο Υιός του Θεού κάτω και να πάρει την θέση μας και να πεθάνει στη θέση τη δική μας? Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ήταν η μοναδική. Εάν ο Θεός συγχωρούσε χωρίς να κρίνει την αμαρτία και να καταδικάσει την αμαρτία, θα ειρνεί τον εαυτόν του
τις ιδιότητες του, τη δικαιοσύνη του και την αγιότητά του. Θα ήταν ένας σκανδαλισμός για όλο το ηθικό σύμπαν αν ο Θεός άνοιγε την πόρτα του ουρανού και δεχόταν αναξίους αμαρτωλούς, συγχωρώντας τους απλώς, χωρίς να προηγηθεί η κρίση κατά της αμαρτίας. Ακόμα, ο αμαρτωλός που θα έπαιρνε αυτή τη συγχώρηση, ο ίδιος θα διευθύρετο, διότι δεν θα έλαβαινε γνώση της καταδίκης, της κατακρίσεως της αμαρτίας, του πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία και πόσο ακριβά κοστίζει. Και αν ακόμα όλοι εμείς παρουσιαζόμεθα ενώπιον του Θεού και θέλαμε να προσφέρουμε τη ζωή μας λύτρο, ποια ζωή, αυτή που οφείλεις, την ζωή την γεμάτη παραβάσεις, την βεβαρημένη από παραβάσεις, και αν ακόμα θα έδινες την ζωή σου πολλαπλάσια, το μηδέν πολλαπλασιαζόμενο πάλι μηδέν δίδει. Δεν θα ήταν παρά ένα μεγάλο μηδενικό η προσφορά σου ενώπιον του Θεού. Ήταν ανάγκη να ευρεθεί ο αντικαταστάτης. Ήταν ανάγκη να ευρεθεί το λύτρο. Και για να βρεθεί το λύτρο χρειάστηκε αυτός να κατεβεί από τους ουρανούς και να συγγενέψει μαζί μας, να είναι ο ίδιος αναμάρτητος, να μπορεί να προσφέρει μια ζωή αγία εις εξόφληση πολλών αμαρτωλών, ζωών αμαρτωλών, και να έχει τόση αγάπη, ώστε να δώσει τον εαυτόν του στη θέση μας. Πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός δεν μίλησε για αυτό το θάνατό του, όταν είπε, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου στο σταυρό, για να μην χαθεί καθένας που τον πιστεύει. Όταν είπε ακόμα, ήλθε ο Υιός, δούνε την ψυχήν αυτού, λύτρον, αντιπολώ, λόγια του Ιησού. Ήλθε ο Υιός να δώσει την ψυχήν του, λύτρον. Όταν είπε στον Πέτρο, ο οποίος παρενέβη για να τον ελέγξει, όταν ομίλησε για το σταυρό του ο Χριστός και του είπε, είπε στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου, ότι ούφρονιστα του Θεού. Αυτά που λες δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, του Πατέρα που με έστειλε να πεθάνω για τις αμαρτίες. Ο ίδιος έλεγε, ουδή σέρι την ψυχή μου. Εγώ θέτω την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου. Και έλεγε, εξουσίαν έχω, φίδε, να θυσιάσω αυτή, να τη θέσω. Και εξουσίαν έχω, λαβήν αυτή. Και ακόμα, οίκο, ήλθα, ο Θεέ, του ποιήσε το θέλημά σου, για να κάνω το θέλημά σου. Τώρα ο Σταυρός έμεινε πίσω στο βάθος της ιστορίας. Στο κέντρο εκεί της ιστορίας για να φωτίζει τον κόσμο, το παρελθόν και το μέλλον. Ώστε παρελθόν και μέλλον να συναντάται και να βλέπει προς τον εσταυρωμένο Χριστό. Και αυτό το γεγονός που έμεινε πίσω στην ιστορία δεν έμεινε χωρίς αποτέλεσμα. Ο λόγος του Ευαγγελίου το πήρε και το έκαμε ζωή. Το έκαμε κήρυγμα. Το έκαμε μήνυμα. Και το μήνυμα σχίζει την ανθρώπινη καρδιά, την ανοίγει, την ελέγχει και παίρνει τον αμαρτωλό και τον συμφιλιώνει με τον Θεό. Χάρις και με βάση εκείνο το αίμα του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τούτα τα ωραία λόγια στο πρώτο κεφάλαιο 18 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους, τους χαμένους, είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού σοφός,
Πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν για τη σοφίας, ειδόκησεν ο Θεός για της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους δε και Έλληνας Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφία. Αυτή τη δύναμη, αυτή τη σοφία του Θεού την εκφράζει το μήνυμα του Σταυρού, το κήρυγμα του εσταυρωμένου Χριστού, η μορία του κηρύγματος, που όμως γίνεται ζωή και δύναμη στην ψυχή, η οποία ανοίγει, η οποία δέχεται, η οποία πιστεύει. Με ποιο τρόπο θα ήθελες να τακτοποιηθείς απέναντι του Θεού? Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ιδού ο λυτρωτής σου είναι μπροστά σου και είναι μπροστά σου εσταυρωμένος. Δέξου τώρα με ταπείνωση και απλότητα καρδιάς αυτή την εξόφληση την οποία προσέφερε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά και πες από την καρδιά σου ένα ταπεινό ευχαριστώ στο Θεό. Η ζωή σου πάρα αυτά θα αλλάξει. Ανοίγεις τα παράθυρα στο φως και το βάθος της ψυχής σου πάρα αυτά θα αλλάξει. Μια καινούργια ζωή θα αρχίσει. Η παλιά διεγράφει επάνω στο σταυρό και μια καινούργια αρχίζει από τη στιγμή που τον δέχεσαι. Και κλείνοντας, θυμίζω τα λόγια που πέχει κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στο Γαβαθά, μπροστά στον Πιλάτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουν σε αυτόν τον εσταυρωθέντα σωτήρα και Κύριο. Θα ήθελες να βλέψεις κι εσύ? Μια ματιά πίστεως θα σε κάνει να γιορτάσεις ένα αληθινό Πάσχα. Πάσχα θα πει έξοδος από την αμαρτία, έξοδος από τη δουλεία. Το γιόρτασαν οι Εβραίοι και ονόμασαν Πάσχα την έξοδό τους από τη δουλεία της Αιγύπτου. Έξοδος. Αλλά Πάσχα αληθινό, Πάσχα πραγματικό, δεν είναι το αρνί που τρώμε. Δεν είναι τα αυγά τα κόκκινα. Δεν είναι τα κουλούρια. Πάσχα είναι η χαρά και η βεβαιότης μέσα στην καρδιά ότι οι αμαρτίες σου εσβήσανε, οι αμαρτίες σου πληρώθηκαν, ότι το παρελθόν σου έσβησε και ότι μετετέθης από το σκοτάδι και την εξουσία του σκότους στο φως του Υιού της αγάπης του Θεού. Λεύτερος πια για να μπορείς να ζεις μια καινούργια ζωή, για να μπορείς να λατρεύεις το Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία, για να μπορείς να έχεις την βεβαιότητα στην καρδιά σου για μια αιωνιότητα δοξασμένη που μας αναμένει. Ήθε ο Θεός να σου το χαρίσει και ήθε να γιορτάσουμε αυτό το Πάσχα, το πραγματικό και αληθινό. Η χοροδία θα μας κλείσει.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φυσικά θα ξεκινήσουμε με το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ. Θα σας διαβάσω, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, το 3ο κεφάλαιο. Είναι από τα γράμματα του Αποστόλου Παύλου που σε εσάς είναι γνωστά σαν επιστολές της πρώτης φυλάκισης. Η πρώτη φυλάκιση. Ποια παιδιά δεν παρακολουθούν ενώ έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Ινστιτούτο? Ανάμεσα στα άλλα σημεία που θα παρακαλέσω εν Χριστώ Ιησού, να τα πάρετε σαν στόχους γονάτων και προσευχής, θα είναι και τούτο. Όσοι μπορούν να μην χάσουν τα μαθήματα του Ινστιτούτου, του βιβλικού μας σχολείου, μια πλειάδα ανθρώπων, μη λογαριάσετε το δούλο του Θεού, εκείνο που τους χάρισε ο Θεός σαν μεταλληνική παρακαταθήκη. Τα μεταφέρουν, τα μεταδίνουν. Είναι δικά σας. Μην τα χάσετε. Αδέλφια μου, να έχετε εν χαρά εν Κυρίω. Για μένα να σας γράφω τα ίδια και τα ίδια δεν είναι κάτι βαρετό, όμως σε εσάς δίνει ασφάλεια. Να προσέχετε από ανθρώπους με διαγωγή κτηνώδη, ζωώδη. Να προσέχετε από ανθρώπους που νομίζουν πως είναι εργάτες, όμως στα βάθη τους υπάρχει κακία. Και να προσέχετε από εκείνους που εξωτερικεύουν την πνευματικότητα και την περιορίζουν στη σάρκα. Είναι αυτοί που θέλουν να σας αναγκάσουν να περιταμείτε. Όμως να ξέρετε πως εμείς είμαστε οι αληθινοί περιτμημένοι. Εμείς που λατρεύουμε με πνεύμα Θεού. Εμείς που καυχόμαστε για τον Χριστό, τον Ιησού μας. Εμείς που δεν ακουμπάμε την πίστη και τη σωτηρία μας σαν δικαίωση επάνω σε έργα της σάρκας. Αν και προσωπικά θα μπορούσα στα αλήθεια να μιλήσω για σάρκα και για όλο εκείνο το εξωτερικό πλέγμα και σχήμα που σας αναγκάζουν και σας διδάσκουν. Είμαι ένας άνθρωπος που περιτμήθηκα την 8η ημέρα, κατάγομαι από Ισραηλική γενιά, από τη φυλή ειδικότερα του Βενιαμίν, είμαι Εβραίος, αλλά Εβραίος όχι προσήλυτος, από Εβραίους καταγόμενος. Κατά τον νόμο ανήκω στους Φαρισαίους και ως προς το ζήλο που είχα για το Θεό έχω μια απόδειξη, το ότι στάθηκα διώχτης της Εκκλησιάς. Αν και οφείλω να ομολογήσω πως στο τυπικό μέρος του νόμου στάθηκα άμεμπτος. Αυτά που νόμιζα όμως πως ήταν κέρδητα για μένα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ζημιά ενεκά του Χριστού. Εδώ θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να μιλήσουμε ξανά και να θυμηθούμε τα τρία σκαλοπάτια. Κάποτε είπε ο Παύλος, όλα αυτά για μένα είναι ουδέν, τίποτα. Για μένα όλα τούτα δεύτερο σκαλοπάτι.

Βεβαιότητα δικαίωση μέσα μου. Αλλά όχι μια δικαίωση που μου δίνει η εκπλήρωση του τυπικού νόμου, αλλά μια δικαίωση που τη χαρίζει ο Θεός δια της πίστης στο πρόσωπο και το σταυρό του Χριστού. Ακόμα όμως νιώθω μια ανάγκη μέσα μου, πιο πλατιά και πιο βαθιά, να γνωρίσω την δύναμη της Ανάστασής Του και να συμμετέχω στα παθήματά Του, να μορφωθεί εξωτερικά και εσωτερικά ο θάνατός Του στην προσωπική μου τη ζωή. Αν θέλετε, μη μου απαντήσετε. Όσοι έχετε μολύβι και χαρτί, έχω ένα ερώτημα να σας κάνω. Την προσωπική σας απάντηση, γράψτε την κάπως ένα χαρτί, να τη θυμηθούμε ίσως λίγο αργότερα. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε για να γίνει κάποιος Απόστολος. Είσαι Απόστολος για να υπηρετήσει, να διακονήσει καρποφόρα και άγια. Πέστε μου ένα προσόν που θα γυρεύατε. Ένα. Και γράψτε το. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Έπρεπε να αντικατασταθεί ο Ιούδας. Ο Ιωάννης κάπου λέει κάτι ειλικρινά και τίμια, «Ιν γαρ κλέπτης». Είχε το γλωσσόκομον. Ο κύριος Κρεμίδας θα σας πει από πού παράγεται το γλωσσόκομον. Ο Βασίλης στο όργανο που παίζει έχει ένα μικρό καλάμι που είχανε αυτοί που έπαιζαν αυλό. Είχαν ένα κάτι σαν τσέπι κρεμασμένο εδώ. Και σιγά σιγά και βάζαν αυτά τα καλαμάκια, τα καλαμίδια, τα μικρά για να βγάζουν τους ήχους. Είτε στον αυλό είτε στον πλαγί αυλό. Και σιγά σιγά αυτό φαίνεται ότι βάζανε και τις δεκαρίτσες μέσα που τους δίνανε την εποχή εκείνη, που παίζανε σε γιορτές, σε πανηγύρια, σε συμπόσια ή και σε θανάτους ακόμα πήγαιναν και έπαιζαν. Και σιγά σιγά αυτό το γλωσσόκομον έγινε πορτοφόλι. Και από το προϊόν του γλωσσόκομου ο Ιούδας έκλεπτε. Και από το προϊόν της κλοπής ο Ιούδας αγόρασε ένα χτήμα. Μην μου πείτε πού, πόσο, ποια σημασία. Όταν αργότερα ο Ιούδας κατάλαβε τι έκαμε, πήγε και κρεμάστηκε. Ξέρετε πού? Σε ένα δέντρο αυτού του χτήματος. Καθώς παρταρούσε κρεμασμένος από το σκοινί, το σκοινί έσπασε. Ο Ιούδας έπεσε με τα μούτρα πάνω στα βράχια. Ο εσωτερικός αυτός, ωραιότατος διάκοσμος των εντέρων του, χύθηκε έξω. Μην αγοράσετε χτήμα από το προϊόν της αδικίας ποτέ σας. Εκείνο που σας προσφέρει ο κόσμος, ό,τι σας προσφέρει ο κόσμος, κάποιο όποιο χτήμα σας έχει τάξει, έχει ένα δέντρο και μια θηλιά. Όταν θα το καταλάβετε, δεν θα έχετε περιθώρια να κλάψετε. Έπρεπε να αντικατασταθεί. Προσόντα για το καινούριο. Τι θα γράφατε εσείς? Βασίλη, τι προσόνηση θα ζήταγες? Ένα. Να είναι πιστός. Να είναι Άγιος. Δεν μπορώ.

Πάρε καλές μπαταρίες, τον άκουσα. Να αγαπάει τον Κύριο. Μαριά μου. Ακούστε τι προσόν έθεσαν σαν προϋπόθεση οι 11. Να είναι μάρτυρας της Ανάστασης του Κυρίου. Σωστό. Και να στύψουμε το κεφάλι όλοι. Κανένας από εμάς δεν θα το βάζει αυτό το προσόν. Αν θέλετε, ελάτε να κάνουμε μια λίστα. Ένα κατεβατόνε, γεμίσουμε ένα τετράδιο, ένα ντόμο. Αυτό δεν θα το βάζαμε. Κι όμως αυτό έβαλε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό έβαλε η ομάδα εκείνη των εκλεκτόρων, αν έτσι μπορώ να την πω. Αν και εκλέκτορας ήταν ένας. Το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ αφήσέ με να σε ρωτήσω. Αν ο εκλέκτορας των όποιων λεπτομεριών της ζωής μου και της δικής σου της ζωής είναι Κυριακό το Πνεύμα του Θεού. Πιστός είναι ο άνθρωπος που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ήθελα να σε ρωτήσω φεύγοντας, όχι τι πήρες. Τι να το κάνω. Το Πνεύμα του Θεού κάπως αργότερα θα το οριοθετήσει αυτό. Τι αποφάσεις πήρες. Δεκέμβρη 1941. Ο Κύριος με τίμησε στις μεγάλες γνωριμίες της ζωής μου να γνωρίσω με αλληλογραφία τον Μισούο Φουτσίντα. Είναι ο Ιαπωνέζος εκείνος. Τον είχα καλέσει να δώσει μια σειρά από διαλέξεις στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Τελικά η άδεια δεν δόθηκε. Αναγκάστηκα και έγραψα στο Φουσίντα. Δεν μπορείς να έρθεις. Τουλάχιστον για αυτό το σκοπό. Θα χαρούμε να σε δούμε στην Ελλάδα. Να σε γνωρίσω από κοντά, αδελφέ φίλε. Είναι εκείνος που οδηγώντας τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης από τα Ιαπωνέζικα τα αεροπλανοφόρα βομβάρδισε το Pearl Harbor. Είναι εκείνος που έγινε η αφορμή της εισόδου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 3 φορές προτάθηκε για πρωθυπουργός και 1 φορά να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της αναγεννόμενης Ιαπωνίας. Σε ένα μεγάλο τρομερό αντίσκηνο στο Τόκιο μπήκε 1 φορά πικραμένος, σακισμένος, σκοτωμένος από την ήττα και την καταστροφή της αυτοκρατορίας του ανατέλλοντα ήλιου. Να ακούσει έναν ομιλητή. Μιλούσε Ιαπωνέζικα αυτός. Ήταν ένας Αμερικανός αξιωματικός εχμάλωτος πολέμου που βασανίστηκε από τους Ιάπωνες σε τρομακτικό βαθμό. Όταν ήρθε η απελευθέρωση, ο πιστός αυτός άνθρωπος είπε: «Ένα τρόπο μονάχα έχω να δείξω ότι συγχώρεσα αυτούς τους ανθρώπους. Θα ξαναγυρίσω στην Ιαπωνία. Θα στήσω το αντίσκηνό μου». Εκείνο το βράδυ ένας τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ήτανε ο Φουσίντα. Έκτοτε έδωκε την ζωή του. Και έμεινε σαν μυθιστόρημα θαρό και κινηματογραφική ταινία το περίφημο σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε όταν έφτασε πάνω από το στόχο του. Τώρα, τώρα που Ιαπωνέζικα σημαίνει τίγρης, τίγρης. Από την ιστορία αυτή σας διαβάζω.
3:42 τη νύχτα, ο σημεοφόρος Μακκλόι της ναρκοθέτιδας Κόντορ διακρίνει ένα λεπτό αυλάκι πάνω στην ήρεμη θάλασσα και καταλαβαίνει πως πρόκειται για το περισκόπιο ενός υποβρυχίου. Καλεί στο μικρόφωνο το αντιτορπιλικό Word και του λέει: «Υποβρύχιος σε κατάδυση, του δώσε στίγμα και μοίρες, κατεύθυνση, ταχύτης 9 κόμβη». Ο σημεοφόρος Ολτερμπριτζ παίρνει θέση μάχης, διακρίνει αλλά αμφιβάλλει. Σε λίγο θα πει στο πλήρωμα: «Πηγαίνετε να κοιμηθείτε». 50 μίλια βορειότερα, στον κόλπο της Χαβάης, 2 νεαροί έφεδροι υπαξιωματικοί, ο Λόναρντ και ο Έλιοτ, είχαν βάρδια στα ραντάρ. 7:02 το πρωί, ένα άπειρο πλήθος από μικρά σημαδάκια εμφανίζονται στο σκρίνι. Χτυπάει συναγερμό. Τηλεφωνεί στη βάση. Αξιωματικός υπηρεσίας ο υποπλοίαρχος Τέιλορ. Έμεινε ιστορική η φράση του: «Υποπλοίαρχε, πλήθος από αεροπλάνα έχουν μπει στο ραντάρ». Εκείνος γέλασε και τους είπε: «Forget it, πηγαίνετε να κοιμηθείτε». 13 λεπτά αργότερα, ό,τι καλύτερο διέθετε η Αμερική σε στόλο και πολεμική βάση στο Pearl Harbor ήτανε φωτιά, ταπνός, αίμα και συντρίμια. Forget it. Πες μου, δεν βλέπεις ένα κόσμο που αλλάζει, ένα κόσμο που μεταβάλλεται, ένα κόσμο που πεθαίνει? Δεν βλέπεις μια νεότητα στον παγκόσμιο στίβο και χώρο που έχει βγάλει τα χέρια της πάνω από την αμμουδερή του θανάτου και σε καλεί να πας? Ποιος από σας? Ζεις την αναστημένη παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή σου. Οι Αιγύπτιοι έχουν να παρουσιάσουν τους ιερούς κροκοδίλους, τις μυστηριακές εκείνες πυραμίδες. Οι Έλληνες την Ακρόπολη, το Φιντία, οι Ρωμαίοι αίμα και άμμο, το Κολοσσέο, το κάποιο δίκαιο. Καμιά σχέση με του Φιδία τα μεγαλουργήματα και του Ικτίνου τις γραμμές. Τι έχει να παρουσιάσει η Αγία Γραφή? Εδώ ξέρετε κάνουμε συχνά ένα λάθος, ουσιαστικό λάθος. Εσείς έχετε να παρουσιάσετε τα ζιγκουράτ. Εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε τον ντόμους στην κολονία. Εσείς έχετε κάποιον πολύ δυνατό στο χώρο της φιλοσοφίας. Λοιπόν, έχουμε κι εμείς κάποιον στο χαστή μεγάλο του επίπεδου εκείνου, κάποιου Έλιοτ. Λάθος. Είναι όλα δικά σας, πάρτε τα όλα. Από την πλευρά τη δική μας, ένα μόνον έχουμε, έναν ειδικότερα διαθέτουμε, τον αναστημένο Χριστό.
στην ηθική του κόσμου. Είναι κάποιοι που προσπάθησαν να γράψουν μια άλλη ηθική, την ηθική του χριστιανισμού. Στην τέχνη του κόσμου, την τέχνη του χριστιανισμού. Στη μουσική του κόσμου, την μουσική του 16ου. Όχι. Εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστόν και από εκείνον και με εκείνον όλα τα άλλα. Αλλά ποτέ δίχως εκείνον, έξω από εκείνον. Ο αναστημένος Χριστός στη ζωή σας, παιδιά. Ο δυνατός Κύριος, αν θελήσετε να κατεβείτε μαζί Του στις εκκλησιές και στα σπίτια σας. Δεν ήταν μια μάχη ομιλιών, ένας πόλεμος εντυπώσεων. Δεν ήταν αναμφισβήτητα η μαγική φύση. Γιατί μπορώ να επαναλάβω το στίχο εκείνο από τους ελεύθερους πολιορκημένους. Έστεισε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη. Και κάπου αλλού θα γράψει για το Μεσολόγγι ακούγοντας ο εθνικός βάρδος της Κανονιές απέναντι στη Ζάκυνθο. Δόξα έχει η πέτρα του και το ξερό χορτάρι. Ήρθες για κάτι άλλο. Ήρθες για τη μεγάλη απόφαση τη ζωή σου. Ξέρω πως ο διάβολος φεύγοντας και μπαίνοντας μες στο πούλμαν, χαιρετώντας όλο τούτο το χώρο της αγάπης και της παρουσίας του Χριστού, θα σου ψιθυρίσει forget it. Όμως το Πνεύμα το Άγιον έχει να σου πει κάτι. Ίσως να μην ξαναγυρίσεις ποτέ πια εδώ. Δυναμικού έλξης είναι παράδειγμα και σύνδρομα και κέντρα άποψης. Ποτέ να μην το ξεχάσεις αυτό. Ποτέ δεν πολεμήθηκε περισσότερο το Ευαγγέλιο. Και ποτέ δεν συκοφαντήθηκε βαθύτερα το Ευαγγέλιο. Γιατί ποτέ δεν ήταν περισσότερο το αναγκαίο το Ευαγγέλιο από όσο σήμερα. Δεν έχουμε να δώσουμε στον κόσμο τίποτα άλλο. Η επιστήμη μας ανέβασε πάνω στα αστέρια. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιες μέρες που εσείς δεν τις θυμόσαστε. Πρέπει να είστε πάρα πολύ μικρά παιδιά, όταν για πρώτη φορά οι άνθρωποι ανέβασαν και έκαναν βόλτες γύρω από τη γη ένα σκύλο, θα τον λέγανε Λάικα. Και τότε με μεγάλα πτυχία γράμματα κάποια εφημερίδα πρέπει να ήταν ανάτυπο από το εξωτερικό και η ιδέα γκρεμισμάτων απ' έξω βαλμένη έγραφε. Τώρα μπορούν πια οι άνθρωποι, άλλοι, να φορτώσουν ατομικές βόμβες ετούτα τα πλοία τα μεταλλικά που γυρίζουν γύρω από τη γη μας να μας σκοτώσουν. Ο Θεέ μου. Γι' αυτό λοιπόν ανεβήκανα πάνω και ο απόϊχος από τα χειροκροτήματα ήταν μίσος και σφιγμένα δόντια. Τι έχετε να δώσετε στον κόσμο, στη γη, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο φοιτητή, σε αυτόν που δουλεύετε δίπλα-δίπλα, αντάμα στο άρωτρο του μόχθου για το ψωμί? Το Ευαγγέλιο. Αλλά ένα Ευαγγέλιο σταυρού και Ανάστασης. Ο σταυρός έχει δύο κατόψεις, δύο όψεις, δύο αλήθειες. Οι πεθαμένοι θα αναστηθούν και οι αναστημένοι θα ξαναπάνε στους πεθαμένους. Τι θα κάνετε, παιδιά? Δεν ξέρω για πόσο καιρό πια θα είμαι μαζί σας και γιατί να είμαι μαζί σας. Αν θέλετε χτυπήστε ξύλο ή λαμαρίνα, αλλά δεν γίνεται μάλλον τίποτα. Και δεν ξέρω αν θα έχω άλλη δυνατότητα και ευχέρεια από τούτη. Να σε δω και να σου πω
τι θα κάνεις με τον κόσμο που αργοπεθαίνει. Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το σάρτο? Πόσοι από εσάς θα κάνετε το μεγάλο το βήμα? Σας την έχω ξαναπεί την ιστορία. Για κάποιο παιδί μονάχα που δεν τη θυμάται, αφήσε με να την επαναλάβω. 1940 τα στρατεύματα πολεμάνε στον παραλιακό τομέα. Βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα. Εκεί στην Κέρκυρα υπάρχει ένας τρομακτικός βράχος, ένα συγκρότημα. Ονομάζεται Κονίσπολη, ένα χωριουδάκι. Ανήκει τώρα στην Αλβανία. Αδύνατο να πέσει η Κονίσπολη. Τρεις επιθέσεις έγιναν. Βάφτηκαν και οι τρεις στο αίμα. Μια αεροπορική επίθεση που έγινε από το αεροδρόμιο Κατσικά, από τα Γιάννενα, είχε δραματικά αποτελέσματα. Από τα 7 αεροπλάνα, ένα μόνο μπόρεσε να ξαναγυρίσει. Τα άλλα τσακισμένα πέσαν στη θάλασσα. Ένας υποσμηναγός γλίτωσε μόνον. Πολύ αργότερα με την σύζυγο αυτού του υποσμηναγού συνυπηρετούσαμε στο Γενικό Αρχηγείο Αεροπορίας. Τότε πάρθηκε η μεγάλη απόφαση. Κομάντο στην εποχή εκείνη δεν υπήρχανε. Αποτάνθηκε ένας ταξίαρχος της εποχής εκείνης, συνταγματάρχης. Πρέπει να βρεθούν 100 άντρες. Να περάσουν νύχτα με βάρκα από την Κέρκυρα απέναντι. Είναι 17-20 λεπτά με το κουπί, τόσο κοντά. Να τους ευνηδιάσουμε νύχτα. Το ίδιο βράδυ, 11 Νοέμβρη, 100 άντρες με τον υποσμηναγό Λατζίδη από τη Θεσσαλονίκη σκαρφάλωσαν απάνω στο βράχο της Κονίσπολης. Έφτασαν στα πρώτα φυλάκια. Από κάποιο λάθος προδόθηκαν. Οι Ιταλοί τους έσφαξαν. Γλίτωσε μόνον ο Λατζίδης με κομμένα και τα δύο πόδια. Και ένας Λοχίας από το χωριό Αλεπού της Κέρκυρας. Ενώ τον κατέβαζαν οι Ιταλοί να τον περιποιηθούν αναμφισβήτητα, τους πέθανε στα χέρια. Ο Λατζίδης με κομμένα τα δύο πόδια, επιστρέφοντας το τέλος του πολέμου με ένα καράβι, προσέκρουσαν σενάρκι έξω από τον Ισάκη Παξί. Χάθηκε κι αυτός. Όμως τούτη η θυσία είχε ένα δραματικό αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να μείνουνε γαντσωμένοι στο ματωμένο τούτο το βράχο. Το ίδιο βράδυ υποχώρησαν. Την άλλη μέρα, 10 και 10, τα ελληνικά στρατεύματα είχαν μπει στους Άγιους 40. Παιδιά, ο Θεός να είναι μαζί σας καθώς θα γυρίσετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει εκεί που θα πάτε. Έχω μόνον μια παράκληση να σου πω. Μη φύγεις με το σύνθημα «Forget it». Ξέχαστο, άστο. Ο Ιησούς, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, σε χρειάζεται. Και μακάρι να είναι, Γιαννόπουλε, τούτη η ώρα που θα σε καλούσα
Μόλις τελειώσουμε, να βγεις έξω, ξέχωρα από τη Μαρία μου, μόνος. Και η Μαρία μόνη. Κύριε, κάποτε σου δώσα τις αμαρτίες μου. Τώρα θα σου δώσω τη ζωή μου. Σε εθνικές γιορτές, αναμφισβήτητα θα έχεις ακούσει του Μιστράλ, το περίφημο ποίημα. Θεία είναι η Δάφνη. Για την Ελλάδα, μια φορά κανείς πεθαίνει. Σε καλώ σήμερα το πρωί να σκύψεις το κεφάλι σου, να μιλήσεις ειλικρινά με τον Κύριο. Ένα προσόν χρειάζεται ο πιστός, τη συντροφιά του αναστημένου Χριστού. Και αυτή η συντροφιά του αναστημένου Χριστού σου χαρίζεται σήμερα το πρωί. Όταν στις 3.500 εκείνες εκείνους άντρες το κρύο και παγερό μουσκεμένο απόγευμα του Νοέμβρη του 40 ο συνταγματάρχης κάλεσε και είπε «Ποιοι θέλουνε να πάνε μπροστά?» Είναι μια επιχείρηση που είναι ενδεχόμενο να μην γυρίσει κανένας. Γυρεύουμε 100 άντρες. Να είσαι περήφανος, αγόρι, για τη θέλη μας. Θα περάσω και θα φύγω. Να το θυμάσαι μόνο τούτο. 3.100 άνθρωποι έκαναν όλοι το βήμα μπροστά. Εγώ λέει, συγγνώμη, ζήτησα 100. Τι να σας κάνω, τόσους! Για να μείνει ιστορικό, ρίξανε κλήρο, όχι ποιοι θα πάνε, ποιοι θα ιεροποιηθούν, ποιοι θα πεθάνουν. Είναι όμορφο. Για τον Κύριό μας. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια. Ελάτε να υψώσουμε τις καρδιές μας. Ελάτε να ατενίσουμε στο πρόσωπό Του. Ζητούνται κάποιοι που θα αγκαλιάσουνε τον αναστημένο Χριστό, που θα κατεβάσουνε από το σούνιο την αναστημένη αλήθεια. Ζητούνται κάποιοι που θα πούνε σήμερα το πρωί στον Ιησού Χριστό. Εγώ, Κύριε. Και τι άνθρωπος ειρήνης, όλο για πολέμους μιλάω. Είναι τα αποθυμένα μου. Που δεν έγινε αλλοκατζής. ...1896... στον τρομακτικό και πολύ αίμακτο εκείνο πόλεμο ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ιαπωνέζους. Οι Ιαπωνέζοι πολιόρκησαν το φρούριο Port Arthur. Η πρώτη επίθεση αναχαιτίστηκε και η δεύτερη. Ένας τρομακτικός λάχος γύρω από το φρούριο δεν ήταν μπορετό να καταληφθεί με τίποτα. Και τότε μια μεραρχία, ολόκληρη μεραρχία Ιαπωνέζους έκαναν, ξέρετε, κάτι φοβερό. Όμως η ιστορία καταγράφει, οι κρίσεις ανήκουν αργότερα σε μας. Εβγάλανε τις μπαγιονέτες από τα ξύφη τους, από τα όπλα τους, κάτι μικρά ξυφάκια που είναι μπροστά στο όπλο, και κάμανε χαρακίρι. Έπεσε ο ένας πτώμα πάνω στον άλλον.
11.000 Ιαπωνέζοι χαρακτήρι. Οι μεραρχίες που ήρθαν από πίσω πάτησαν στα πτώματά τους. Το ίδιο βράδυ το πορτάκι ήταν στα χέρια τους. Ο Ιησούς Χριστός έχει κάτι αγάπης σαν μήνυμα δύναμης και πρόσκλησης για όλους μας τούτο το πρωινό. Έλεγα σε μια εκκλησία χτες το βράδυ, καθώς θυμηθήκαμε το 24ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Λουκά. Πρέπει από την Πέμπτη το απόγευμα, Παρασκευή όλη μέρα, Σάββατο όλη μέρα, να ήταν εξάγρυπνη. Και βρισκόμαστε στο δειλινό της Κυριακής, Κώστα. Είναι η πορεία προς Εμαούς. Και μόλις είδανε τον αναστημένο Χριστό. Είναι κάτι που δεν θέλω να το ξεχάσεις. Και θα έχω το θάρρος κάποτε να σου γυρέψω τη γενή σου διαθήκη. Δώσε μου την καινή διαθήκη να δω. Έχεις βάλει κόκκινο κύκλο ολόγυρα. Και την ίδια εκείνη την ώρα της νύχτας εγύρισαν πίσω. Λέει, συγγνώμη κύριε Τάπη, λέει, γύρισαν πίσω. Και αν πηγαίνανε, λέει, την άλλη μέρα το πρωί, τι θα γινότανε. Αγάπησε και τον πανάκι σου, κύριε, μυαλουδάκι, λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός. Σου έδωσε μυαλό. Τι σου έδωσε εσένα. Καβουρόζουμε μέσα στο κεφάλι σου. Αύριο, αδερφέ, αύριο, λέει, δεν γίνεται τίποτα, λέει. Ας σου φανατισμούς, λέει. Ας τις φωνούλες από τα μικρόφωνα. Ας τα αυτά, λέει. Αύριο. Όχι, αδελφέ μου. Απόψε. Όχι, forget it. Τώρα σε θέλει. Τώρα σε χρειάζεται. Ή τώρα. Ή... όταν κάποτε το σώμα των εκλεκτόρων με επικεφαλής το Πνεύμα του Θεού το Άγιο εζήτησε ένα προσόν από τον αντικαταστάτη του Ιούδα, ήταν ένα να μπορεί να μιλήσει και να πει «Εγώ έζησα τη δύναμη αυτής της Ανάστασης». Ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να βάλει μέσα σου βενζίνη, πετρέλαιο, φωτιά και στουπί. Να σε κάψει ολόκληρο. Αλλημονό μας αν φύγουμε καθώς ανεβήκαμε. Ο Χριστός σε χρειάζεται. Ο αναστημένος Χριστός είναι έξω και περιμένει κάποιος να υπογράψουμε σύμβαση τιμής αίματος, σύμβαση δόξας για το όνομά Του. Θα πεις αμήν. Για μένα ίσως είναι η σελίδα η μόνη που τώρα καλείσαι να συμπληρώσεις. Πάρε τη θέση σου. Γι' αυτό ανέβασε ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος από κάτω περιμένει αναγώνια να κατέβεις και να του μιλήσεις για το σταυρό που λυτρώνει και την Ανάσταση που είναι πηγή δυνάμεων, αγιασμού και δόξας Του. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, οι καρδιές μας, καθώς ανεβαίνουν στο θρόνο της χάρης και του ελέου σου, κλείνουν ευλαβικά το γόνι σε σένα, την πηγή της ζωής, τον Θεό της αγάπης και του ελέου, να εκφράσουν το ευχαριστώ για τη λύτρωση, για το πρόσωπο που έστειλες, για το σχέδιο που πραγματοποίησες, για τη λύση που εσύ ο ίδιος ο Θεός έδωσες για μας, για τον καθένα χωριστά, ώστε μέσα από το σκοτάδι να έρθουμε στο φως. Από την κόλαση μέσα στη χαρά της παρουσίας και της αγάπης σου. Να γίνουμε παιδιά σου, όσοι από εμάς είχαμε το ευτύχημα στην πρόσκλησή σου, να μην στρέψουμε τα νότα, αλλά να πούμε το ναι. Και σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι, σύ ο Θεός, κατά την υπόσχεσή σου, να κάνεις αισθητή την παρουσία σου ανάμεσά μας, να ανοίξεις τους πνευματικούς ουρανούς και να βρέξεις βροχές αόρατες, αλλά αληθινές και πραγματικές, ώστε όλοι μας να πάρουμε μέσα μας μηνύματα πνευματικά, προτροπές, παροτρύνσεις, οδηγία. Πολλοί από εμάς που αισθάνονται βάρη, να ξαλαφρύνεις τις καρδιές εσύ. Άνθρωποι που περνούν από θλίψεις και δοκιμασίες, να τους δώσεις να σε κρατήσουν σφιχτά από το χέρι, γιατί είσαι ο Θεός που μετά του πειρασμού δίνεις και την έκβαση. Ψυχές οι οποίες αναζητούν την αλήθεια σου σήμερα το πρωί, μίλησέ τες. Δείξου στον Χριστό τη μεγάλη ανοιχτή ματωμένη αγκαλιά που δέχεται αμαρτωλούς, που αγκαλιάζει ψυχές, που τις φέρνει πίσω στο σπίτι του Πατέρα. Παρακαλούμε όταν φύγουμε σήμερα το πρωί από εδώ, ας πούμε όλοι από την καρδιά μας ότι μας μίλησες, σε ακούσαμε και σε νιώσαμε. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και την πατρίδα μας και να κάνεις έλεος. Η μόνη ανάγκη, η πρώτη ανάγκη, είναι ο Λόγος ο Άγιος. Βάλε δίψα και πείνα στο λαό μας. Ελέησε ολόκληρο το λαό και τους κυβερνώντας μας. Κύριε, και περιμένουμε να μας δώσεις πολλά, πάρα πολλά σήμερα το πρωί, στο όνομα του Χριστού σου. Αμήν. Από τον ψαλμό Ρο Γάμα 103, είναι στη σελίδα 561, οι γραφές είναι μπροστά μας, μπορούμε να ανοίξουμε. Λίγα εδάφια από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 14. Ψαλμός Ρο Γάμα, ψαλμός 103, σελίδα 561. Ψαλμός Ρο Γάμα 103, σελίδα 561, τα εδάφια 1-14. Διαβάζω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου, η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Εκτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Το μεγάλο πρόβλημα κάθε ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος φτάνει στο σημείο της προσωπικής κρίσης για το τι πρέπει να κάνει στη ζωή, διότι οπωσδήποτε με τον ένα ή άλλο τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να επιτύχει, να ανέβει κοινωνικά, να έχει ένα επάγγελμα, να κερδίζει κάποια χρήματα, να ζήσει μια ευχάριστη και όμορφη ζωή, ένα σπιτάκι, οτιδήποτε άλλο.
Αλλά έρχεται μια στιγμή αποφασιστικής κρίσης μέσα στον άνθρωπο που αισθάνεται το μεγάλο κενό και το ανικανοποίητο της ψυχής του. Έρχεται η στιγμή που βλέπει την προσωρινότητα της ανθρώπινης ζωής και ξέρει ότι δεν είναι κανένας σε αυτή τη γη που έφυγε ή έμεινε χωρίς να φύγει από τον κόσμο αυτό. Και θέλει να βρει μια απάντηση και μια λύση. Ξέρει ότι κάποια μέρα θα συναντήσει το μεγάλο πρόσωπο του Θεού και οπωσδήποτε, κοιτάζοντας μέσα του, κοιτάζοντας τη ζωή του προσωπικά, έρχεται στη συνέστηση αυτή να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι τον Θεό. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πολλές γνώσεις από το Λόγο του Θεού, όπου αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, οι γραμμές του, δηλαδή πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντί μας, έχει μέσα του μια αγωνία, δικαιολογημένη. Μια αγωνία η οποία διαρκώς όλο και μεγαλώνει, γιατί δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Θεός. Και όσο μάλιστα το βάρος της ηθικής ευθύνης απέναντι του Θεού, της ενοχής του, των αμαρτιών του, το βάρος μιας ζωής που περπάτησε τόσα χρόνια μακριά από τον Θεό, τον βαραίνει όλο και πιο πολύ, τότε δεν ξέρει αν ο Θεός αυτός είναι πρόθυμος ή με ποιους όρους τουλάχιστον θα μπορέσει να δεχθεί αυτό τον αμαρτωλό. Ο ψαλμός που διαβάσαμε όμως έρχεται από τη δική του πλευρά να ανατρέψει ορισμένα πράγματα άγνωστα σε πολλούς και ακόμα και σε εκείνους οι οποίοι έχουν γνώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού και να απαντήσει σε μερικά ερωτηματικά τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο. Και αυτά τα ερωτηματικά είναι τρία. Πρώτα-πρώτα, πώς θα ικανοποιηθούν οι βαθύτερες επιθυμίες μέσα μας που έχουμε. Επιθυμίες να ζήσουμε, επιθυμίες να απολαύσουμε, επιθυμίες να ικανοποιήσουμε τη ζωή μας με τον καλύτερο τρόπο και να χαίρεται η ζωή μας ολόκληρη, να δονίζεται, θα έλεγα, από τη χαρά. Από το άλλο μέρος, θέλει να έχει μία εξασφάλιση και όχι ανασφάλεια για το τι θα γίνει για τα υλικά αγαθά. Για το πώς δηλαδή θα μπορέσει από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής, μέχρι που να γεράσει, να έχει μια διαβεβαίωση ότι τίποτα δεν θα του λείψει και δεν θα περάσει από κρίσεις ανέχειας και φτώχειας. Και από το άλλο μέρος, το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι θα γίνει με το αιώνιο μέλλον της ψυχής του. Πώς θα μπορέσει να φτάσει εκεί, ή στο σημείο εκείνο, από το οποίο με βεβαιότητα πλέον θα πει «Να, είμαι σίγουρος για το πού πηγαίνω και το τι θα συναντήσω και ότι η αιωνιότητα είναι κτήμα δικό μου». Αυτά τα τρία λοιπόν μεγάλα ερωτηματικά έρχεται να τα απαντήσει ο ψαλμωδός αυτός παράλληλα με μια γνώση η οποία είναι πράγματι υπερθαύμαστη για τον κάθε άνθρωπο, ότι ο Θεός είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι εμείς νομίζουμε. Και όπως θυμόσαστε στο ψαλμό που διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ευθύς εξ αρχής, ο Λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτού του Θεού, τέτοια γνώση τόσο βαθιά και πλατιά, ώστε ολόκληρο το είναι τους συνταράσσεται από δοξολογία και ευχαριστία απέναντί του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον ψαλμό 103 που διαβάσαμε, ο ψαλμωδός ξεκινάει με τα λόγια να καλέσει σε ένα πανηγύρι αλλαλαγμού απέναντι του Θεού την ψυχή του. Καλεί την ψυχή του, καλεί το είναι του για να ανταποκριθεί με ευγνωμοσύνη και με ευχαριστίες και δοξολογίες σε αυτόν τον Θεό, που με μια λέξη τα περικλείει αυτά. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, δηλαδή βρες

απάντηση στα τρία μεγάλα ερωτήματα που με κατέκαιγαν πριν και δεν είχα βρει άλλη λύση. Και τελικά βρήκα ότι οι απαντήσεις μου βρίσκονται στο πρόσωπο του Θεού, στην ευεργεσία και στο έλεος του Θεού που παρακολουθεί κάθε άνθρωπο και είναι έτοιμος ο Θεός να ανοιχθεί πέρα και πέρα στην ψυχή που ειλικρινά τον ζητάει. Και η απάντησή του αναλυτικά έχει ως εξής. Επειδή αυτός είναι που συγχωρεί τις ανομίες μου, έχει λάβει πείρα ότι ο Θεός είναι αυτός που συγχωρεί, που καθαρίζει τον δρόμο της επικοινωνίας μαζί του, μαζί με τον Θεό τον ζωντανό τον Άγιο. Και είναι έτσι η απάντηση στο πρώτο και μεγάλο ερώτημα. Πώς θα επικοινωνήσω και θα μιλήσω και θα συναντήσω τον Θεό. Μη απελπίζεσαι, έρχεται η πείρα αυτού του ανθρώπου, γιατί ο Ψαλμός, αν τον διαβάσουμε προσεκτικά, μιλάει για μια πείρα που ξεκινάει από τότε που βλέπει και συναισθάνεται τον εαυτό του μέχρι τα γυρατιά, μέχρι το τέλος της ζωής του. Είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Σας το διαβεβαιώνω από προσωπική μου πείρα, λέει ο Ψαλμωδός. Και όχι μόνο, αλλά επειδή η ζωή αυτή είναι τόσο ευαίσθητη και περνούμε πολύ από αρρώστιες, από δυσκολίες, από προβλήματα. Είναι εκείνος ο οποίος και τις αρρώστιες μας τις θεραπεύει, τις γιατρεύει. Είναι αυτός ο οποίος φροντίζει για την ψυχή πρώτα και πάνω απ' όλα και για το σώμα έπειτα και αμέσως. Χωρίς ο Θεός να πάψει να ενδιαφέρεται για τα δικά του πλάσματα και ιδιαίτερα για εκείνους που τον φοβούνται. Χθες καθώς πήγαινα με το αυτοκίνητο, άνοιξα το ραδιόφωνο και ξαφνικά ακούω ότι υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, ο οποίος έδινε μια συνέντευξη για το πώς θα είναι τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Ελλάδα τώρα, το 92, αρχές του 93, που επιτέλους όλα θα έχουν εξισωθεί με την Ευρώπη. Και μιλούσε και έλεγε πολλά και διάφορα, και αφού μιλούσε για την Ορθόδοξη Εκκλησία που οι ιερείς έγιναν υπάλληλοι του κράτους, αυτός ήταν υπέρμαχος του διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Εκείνο όμως που με έκανε σε μια στιγμή να γελάσω πέρα για πέρα ήταν το γεγονός ότι ένας καθηγητής με τόσες μεμβράνες και τόσα διπλώματα είπε σε μια στιγμή: επιτέλους πρέπει οι ιερείς να αποχωριστούν από το κράτος. Θα μου πείτε βέβαια πώς θα ζήσουν, πρέπει να τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού? Όχι βέβαια. Και με έκανε και γέλασα. Εάν οι άνθρωποι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού δεν μπορούν να εμπιστευθούν στο έλεος του Θεού, τότε σε τι μπορούν να εμπιστευθούν? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει σήμερα έντονα ότι το έλεος του Θεού είναι τρομακτικά μεγάλο και απλωμένο σε όλες τις περιοχές της ζωής μας. Ξεκινώντας, όπως είπαμε, από τα βασανιστικά προβλήματα της τακτοποίησής μας με τον Χριστό και δεύτερον για τις ανάγκες που έχει το σώμα, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές. Έπειτα έρχεται να μιλήσει για τη λύτρωση την οποία δίνει ο Θεός σε κάθε ένα που τη ζητάει. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Δεν μιλάει για το σώμα. Μιλάει για τη ζωή. Η ζωή φθήρεται. Η ζωή τελειώνει. Η ζωή σταματάει. Όμως ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Το γνώρισα. Μας μιλάει ο Ψαλμωδός και μας το βεβαιώνει. Ότι ο Θεός λυτρώνει από τη φθορά της ζωής σου. Έχει άραγε ελπίδα ο κάθε ένας από εμάς σήμερα το πρωί σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, σε αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα που εδώ μας διαβεβαιώνει η Γραφή? Ότι ο Θεός λυτρώνει τη ζωή μας από τη φθορά? Και αν πεις πώς θα είναι τα υπόλοιπα πράγματα, το διάβα μου, η πορεία μου, οι υλικές μου ανάγκες στη ζωή, απαντάει: αυτόν που στεφανώνει εσένα τον ίδιο με έλεος και με εκτιρμούς. Δηλαδή μέσα στη ζωή σου όχι απλώς θα ακουμπήσει το έλεος του Θεού, όχι απλώς θα απλωθεί το έλεος του Θεού και θα γεμίσει τη ζωή σου, αλλά θα σας στεφανώσει με έλεος και εκτιμούς. Δηλαδή θα είναι περίσσευμα πάνω στη ζωή σου το έλεος του Θεού. Για να προσθέσει ότι να μην νιώθεις ανασφάλεια, να μην νιώθεις αβεβαιότητα, να μην φοβάσαι τι θα γίνει στη ζωή σου, ακόμα και όταν σε εγκαταλείψουν φίλοι, παιδιά, δυνάμεις, όταν πλησιάζεις το τέλος και στα γυρατιά βρίσκεσαι μέσα και αισθάνεσαι τη μοναξιά έντονη. Είναι αυτός ο οποίος χορτάζει, γεμίζει με αγαθά το γύρα σου. Δεν θα σε αφήσει να στερηθείς από τίποτε. Με αγαθά σε χορταίνει. Δεν θα σου λείψει τίποτε. Και η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του έτου. Είναι μια υπόσχεση η οποία δίνεται ακριβώς για εκείνους που αισθάνονται αδύναμοι, που βρίσκονται ίσως στο τέλος της ζωής τους
και έχουν ανάγκη.

ανάγκη από την ανανέωση αυτή της νεότητας, της δύναμης της νεότητας. Και χρησιμοποιεί το παράδειγμα του αετού, καθώς ξέρετε, όταν ο αετός γυράσκει, τότε έχει έναν τρόπο μέσα από το ένστικτό του που του έδωσε ο Θεός να ανανεώνει τις δυνάμεις του και να ξανανιώνει, να γίνεται νέος. Ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα, θεόρατα ύψη και κατεβαίνει με μεγάλη δύναμη, κατακόρυφα, και πέφτει μέσα σε βαθιά νερά. Και αυτή η κίνηση τον βγάζει από τα νερά και ανεβαίνει ξανανιωμένος. Πώς γίνεται αυτό, είναι μυστήριο. Οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να το διευκρινίσουν, αλλά είναι μια αλήθεια. Και εδώ μας φέρνει αυτό το παράδειγμα. Μη φοβάσαι, εμπιστεύσου στον Κύριο. Ρίξου μέσα στη θάλασσα του ελέους του, της αγάπης του, των υποσχέσεών του, και η νεότητά σου θα δώσει μέσα καινούρια βλαστήματα, καινούριες δυνάμεις, καινούρια ριάκια του ουρανού θα ρεύσουν μέσα στη ζωή σου και θα νιώσεις όλη την χάρη και το έλεος του Θεού. Έτσι είναι ο Θεός εκείνος που τις βαθύτερες επιθυμίες μας, να μην μας λείψει τίποτε, να ζήσουμε χαρούμενοι και να κατακτήσουμε την αιωνιότητα, την πετυχαίνει με τις δύο αυτές υποσχέσεις που δίνει. Να σώσει τη ζωή σου, να σώσει την ψυχή σου, να τη λυτρώσει και να σου υποσχεθεί ότι δεν θα σε αφήσει μέχρι τα βαθιά γερατιά. Θα είναι εκείνος που θα σε ανανεώνει διαρκώς με δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και θα νιώθεις σαν τον αετό εκείνον ο οποίος ξανάνιωσε για να μπορεί να πετάει ψηλά. Ήθε ο Θεός από αυτή την πείρα, τη ζωντανή, την δυνατή, αυτού του ψαλμοδού του Δαβίδ συγκεκριμένα, να δώσει σε όλους μας σήμερα το πρωί την παρηγοριά και το θάρρος. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας με όλη την εμπιστοσύνη που του πρέπει και του αξίζει για την αγάπη μας απέναντι σε έναν τέτοιο Θεό ζωντανό, ένα τέτοιο Κύριο. Πριν προχωρήσουμε, η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

0: να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί μέσα στο Λόγο Σου αποκαλύπτεσαι Θεός ελέους και χάρης. Έρχεσαι να γεμίσεις όλους τους πόθους της καρδιάς μας, να τους εκπληρώσεις, έτσι που και τούτη η ζωή να είναι όμορφη, ευλογημένη, χαρούμενη, και να μας διαβεβαιώσεις ότι η αιωνιότητα είναι δική μας, γιατί εσύ μας αγάπησες και είσαι πρόθυμος να ανοίξεις τους ουρανούς για κάθε έναν που το θέλει. Στο όνομα του Χριστού παρακαλούμε, ευλόγησέ μας και την υπόλοιπη ώρα. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αλλά έρχεται η Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός προσωπικά, για να δώσει απάντηση πλέον υπογραμμισμένη και με έντονα χρώματα, να μας διαβεβαιώσει αυτό που ήδη ο ψαλμοδός από προσωπική του πείρα μας είπε, ότι δηλαδή ο Θεός ενδιαφέρεται για τον καθένα από μας και είναι έτοιμος παρά το οποιοδήποτε μαύρο παρελθόν ζωής και αποστασίας μακριά του, παρά την οποιαδήποτε περιφρόνησή μας απέναντί του, είναι έτοιμος παρόλα αυτά να ανοίξει την καρδιά, την αγκαλιά του και να δεχθεί τον κάθε αμαρτωλό. Διαβάζω δύο εδάφια που είναι στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. «Επλησίαζον εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσι αυτόν. Και οι Φαρισαίοι διεγόγγιζον και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν». Η μεγάλη κατηγορία που είχαν προσάψει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν ότι δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Θα μου επιτρέψετε μέσα από την Καινή Διαθήκη να σας φέρω τρία σύντομα παραδείγματα που δείχνουν, καθώς ο ίδιος ο Κύριος τα έζησε και μας τα είπε, που δείχνουν την έτοιμη ανοιχτή αγκαλιά του Ιησού Χριστού να δέχεται αμαρτωλούς. Και θα δούμε ότι και στα τρία αυτά παραδείγματα οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση απόγνωσης, ανάγκης και διαρωτώνται κατά πόσον είναι δυνατόν ο Θεός να μπορεί να τους αγγίξει, να τους δεχθεί. Παράδειγμα πρώτο. Καθώς ο Κύριος κατεβαίνει από το βουνό, μας αναφέρει ο Ματθαίος, στο 7ο κεφάλαιο στο τέλος και ξεκινάει με το 8ο, τον περίμενε κάτω ο κόσμος πολλής, αλλά τον περίμενε και ένας ο οποίος είχε ειδικές ανάγκες. Ένα ειδικό πρόβλημα. Ήταν λεπρός. Αυτός δεν είχε δικαίωμα από τον νόμο να βρίσκεται ανάμεσα στον όχλο. Πολύ περισσότερο να βρίσκεται κοντά σε εκείνον, τον Ιησού που ήταν ο Άγιος. Εάν οι άλλοι δεν έπρεπε να τον αγγίξουν, πολύ περισσότερο δεν έπρεπε να τον αγγίξει ο Ιησούς. Κι όμως, φαίνεται άκουσε πολλά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τόλμησε να μείνει παρά τις απαγορεύσεις και να πλησιάσει. Είχε μέσα το ένα βασανιστικό ερώτημα. Τάχα, ο Ιησούς μπορούσε, θα ήθελε να τον καθαρίσει, να τον λυτρώσει, να τον βοηθήσει. Και έρχεται στον Ιησού, πέφτοντας μάλιστα γονατιστός μπροστά του και του λέει, «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Ήξερε ότι έχει τη δύναμη, γι' αυτό και ήρθε σε αυτόν, και ότι μπορούσε να τον καθαρίσει. Η λέπρα από την εποχή εκείνη δεν είχε ελπίδες να καθαριστεί με ανθρώπινα μέσα. Και ο Κύριος, ο οποίος ακούει την αμφιβολία αυτού του ανθρώπου, την αμφιβολία κατά πόσον δηλαδή πραγματικά ήθελε να τον δεχθεί και να τον καθαρίσει, η απάντησή του έρχεται άμεση, με δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα πλώνει το χέρι του και τον ακουμπάει. Δείγμα ότι εγώ δεν φοβούμαι να σε αγγίξω. Για μένα δεν στέκεσαι μακριά. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν αποστάσεις. Αλλά γεφυρώνω το αγεφύρωτο χάσμα. Και καθώς ακούμπησε με το χέρι του απάνω σε αυτόν, του απαντάει κατευθείαν στα ερωτήματά του. Θέλω, αμφιβάλλεις αν θέλω, θέλω να καθαριστείς. Και καθαρίστηκε αμέσως από τη λέπρα του και έγινε υγιής. Αυτό το παράδειγμα το οποίο μας αναφέρει η Καινή Διαθήκη, όχι τυχαία, θέλει να μας δείξει για το μέγεθος του ελέους, αλλά και της προθυμίας από μέρους του Θεού, σε εκείνο το αδύνατο σημείο που για μας δεν υπάρχει από άλλο μέρος και από άλλη κατεύθυνση βοήθεια, ο Ιησούς Χριστός το καλύπτει. Μας διαβεβαιώνει όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά και ό,τι θέλει. Και αν υπάρχει μεταξύ μας κάποιος σήμερα, ο οποίος μέσα στη συνείδησή του νιώθει το βάρος της ενοχής και ταλανίζεται από φόβο, μήπως, και δεν τον δεχθεί ύστερα από τόσο καιρό μακριά από τον Ιησού, δεν τον δεχθεί ο Κύριος, έρχεται να του πει, πώς σε λένε, πες μου το όνομά σου, γυναίκα ή άνδρας, θέλω να καθαριστείς. Και όπως η λέπρα ήταν αδύνατη να καθαριστεί, έτσι εδώ η αμαρτία πολύ πιο δύσκολα να καθαριστεί. Εγώ και σε καθαρίζω, αλλά και σε διαβεβαιώνω ότι το θέλω να γίνει έτσι. Πάρε θάρρος ψυχή μου και πλησίασε σήμερα το πρωινό αερά, εκεί που βρίσκεσαι τον Ιησού και πες του, Κύριε, τι είναι αυτά που ακούω. Θέλεις να καθαρίσεις και εμένα, με δέχεσαι. Μάλιστα, ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Αυτή ήταν η κατηγορία του, δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει με ταυτόν. Παράδειγμα δεύτερο, η γνωστή παραβολή του άσωτου γιου. Ένας νέος με όλο το σφρίγος, τις επιθυμίες και τη δύναμη νόμιζε ότι μακριά από τον πατέρα θα βρει εκείνο που η ψυχή του επιθυμούσε. Πήρε ό,τι του ανήκε από περιουσιακής πλευράς και εδώ μας δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος φεύγει από τον Θεό μακριά. Κατασπαταλάει στον κόσμο της ασωτίας και της αμαρτίας, στην απομάκρυση του από τον Θεό, ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, σε ταλέντα, σε υγεία, σε ικανότητες, και τα ξοδεύει και τα αναλύσκει έτσι ώστε στο τέλος να μην του μείνει τίποτα και να γυρίσει πίσω στον Θεό ένα ράκος. Αλλά μέσα του τον έκαιγε το ερώτημα, γιατί να βασανίζομαι, γιατί να μην πάω πίσω στον πατέρα, γιατί να μην ζητήσω έλεος από εκείνον. Και πήρε την απόφαση και καλά έκανε. Είχε φόβους, είχε μέσα του μια αγωνία, είχε μάλιστα ήδη καταγράψει στη σκέψη του τα λόγια με τα οποία θα μιλήσει τον πατέρα. Θα αναγνωρίσει τα χάλια του. Θα του πει ότι φταίω, πατέρα. Χρόνια σε κράτησα μακριά από τη ζωή μου. Δεν έκανα καλά που έφυγα. Και βέβαια δεν ήξερα κατά πόσον ο πατέρας θα είναι πρόθυμος να τον δεχθεί ύστερα από όλα αυτά. Και όταν πήγε και γύρισε πίσω, βρέθηκε έκπληκτος από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Είδε ότι όχι μόνο ο Θεός τον δέχθηκε ο πατέρας, εδώ όπως χαρακτηρίζεται από την παραβολή, αλλά ότι από μακριά έψαχνε διαρκώς και αγνάντευε να δει μήπως κάποια μέρα γυρίσει όπως και γύρισε. Και καθώς τον είδε να γυρίζει, έτρεξε ο πατέρας προς εκείνον, τον αγκάλιασε και τον καταφύλισε. Και όχι μόνο, αλλά τον παίρνει μέσα στο σπίτι, τον αναγνωρίζει τα πρώτα δικαιώματα, δίνει εντολή να γίνει πλήρης αποκατάσταση και να γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι χαράς, ένα γιορτάσι μοναδικό για την επιστροφή του άσωτου γιου. Δες σε αυτή την εικόνα τις προθέσεις του Θεού, τα σχέδιά Του για σένα, την αγάπη Του για σένα προσωπικά, ότι θέλει να σε σώσει. Μη σταθείς πίσω. Επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί γνωρίζω και προσωπικά, αλλά και μέσα από τη γραφή η οποία μας διαβεβαιώνει ότι ο εχθρός της όμως επιστροφής, μήπως εσύ παραλείπησες τον Θεό και δεν είναι τώρα η ώρα, σου είχε δώσει ευκαιρίες και τις έχασες, άστα καημένε, ο Θεός πια για σένα δεν είναι. Μην τα πιστέψεις αυτά. Σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της ζωής σου και αν βρίσκεσαι, σε οποιοδήποτε ηθικό ξεπεσμό και αν είσαι, όσο βασανιστικά και αν είναι τα ερωτήματα που σε κατακαίνε μέσα σου, μη σταθείς εκεί, γύρισε πίσω, έλα στον πατέρα. Ο πατέρας αγναντεύει από μακριά και περιμένει κάθε μέρα να σε δει, όχι μόνο, να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει, να σε αποκαταστήσει, να σε δεχθεί στην οικογένεια τη δική του, να σε κάνει παιδί του, να γίνεις πολίτης του ουρανού. Ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Ένα τρίτο παράδειγμα. Ένας πλούσιος άνθρωπος στην εποχή του Ιησού, αλλά το επάγγελμά του, εκμεταλλευτής του λαού, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ανήσυχος για το μέλλον του, για την αιωνιότητα. Δεν ήταν ευχαριστημένος παρά τις δυνατότητες τις υλικές που είχε να χαρεί, όπως λέμε, τη ζωή με όλα τα αγαθά που προσφέρονται. Ήθελε να βγει από εκεί. Ζητούσε διέξοδο και λύση. Άκουσε για τον Ιησού. Θέλησε να πάει στον Ιησού. Αλλά πώς να πλησιάσεις αυτόν τον όχλο.
1: και πώς τουλάχιστον έστω να τον δει και ίσως κερδίσει μια ματιά από τον Ιησού. Ήταν κοντός μας, λέει η Γραφή στο Ανάστημα, τελώνης στο επάγγελμα, πλούσιος, αρχιτελώνης, υπεύθυνος μιας μεγάλης περιοχής, τελωνίων, και ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Σε ένα δέντρο, μια σικομουριά, από την οποία το δρόμο τον οποίο θα περνούσε σε κάποια στιγμή ο Ιησούς. Και ήθελε να δει αυτό το πρόσωπο, ίσως να ανοιχνεύσει τις κάποιες προθέσεις του. Τι θα πει, πώς αντικρίζει τους αμαρτωλούς. Οι άλλοι τον περιφρονούσαν, γιατί ήταν τελώνης. Αλλά αυτός, μπορεί και αυτός πολύ περισσότερο, επειδή ήταν Άγιος, να τον περιφρονεί. Και ήθελε να τον δει. Τουλάχιστον διάλεξε το σωστό μέρος, θα τον έβλεπε. Αλλά τι παράξενο. Όταν η πομπή προχωρούσε και έφτασε στο σημείο εκείνο, ξαφνικά ο Ιησούς στέκεται, σταματάει. Θα περίμενε κανείς να τους ανοίξει πλέον από τους θησαυρούς της Βασιλείας και να τους εξηγεί το Λόγο του Θεού? Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για τον κόσμο που ακολουθούσε? Να θεραπεύσει κάποιον ασθενή δίπλα, και αυτό ήταν μία ανάγκη? Αλλά ο Ιησούς έψαχνε να βρει ανθρώπους, καρδιές που τον ζητάνε, ειλικρινά. Και χωρίς να το περιμένει ο Ζακχαίος, κοιτάζει προς τα πάνω ο Ιησούς και τον βλέπει. Και τον φωνάζει με το όνομά του, τον ήξερε ονομαστικά. Και του λέει: Ζακχαίο, κατέβα κάτω. Και πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο του Ιησούς, νάτος ο Ζακχαίος δίπλα, κατέβηκε. Οπωσδήποτε τα ρούχα του, η πολυτέλεια έδειχναν ότι πρόκειται για έναν πλούσιο άνθρωπο. Ήταν τουλάχιστον η κοινωνική θέση που είχε. Και εκείνη την ώρα που στάθηκε μπροστά στον Ιησού, του είπε: Ζακχαίε, ξέρεις γιατί στάθηκα? Γιατί θέλω σήμερα να έρθω στο σπίτι σου, να φάμε μαζί. Και τότε ο Ζακχαίος είπε: Κύριε, ό,τι έχω στην περιουσία μου, τα μισά τα δίνω στους φτωχούς. Αν κάποιον τον αδίκησα, εδώ έρχεται η αποκατάσταση, θα το αποδώσω σύμφωνα με τον νόμο, στο τετραπλάσιο. Και τότε ο Ιησούς απαντάει στον κόσμο που παρακολουθούσε τα γεγονότα: Βλέπετε ότι σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτή την οικογένεια, σε αυτόν τον οίκο. Βλέπουμε τον Ιησού πώς απαντάει, πώς ανταποκρίνεται, πώς βλέπει τον αμαρτωλό. Ο Ιησούς δέχεται τους αμαρτωλούς, αγαπάει τους αμαρτωλούς. Και όχι μόνο, αλλά συντρώγει μαζί τους. Θυμόσαστε το εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέει ότι ο Ιησούς ίσταται έξω από την πόρτα της καρδιάς και κρούει για να μπει μέσα. Βέβαια, όταν στέκεται έξω από την πόρτα της καρδιάς, σημαίνει ότι δεν είναι μέσα και ζητάει να μπει μέσα. Όπως το Ζακχαίο δεν ήταν μέσα, και όπως τον Άσο το γιο δεν ήταν μέσα, και ούτω καθεξής. Όμως, όταν ανοίξει κάποιος την πόρτα της καρδιάς, λέει ο Ιησούς ο ίδιος, τότε θα έρθω μέσα και θα κάνουμε ένα γιορτάσι πνευματικό, θα φάμε μαζί. Εκείνος θα δώσει και εγώ θα δώσω. Τι θα δώσει εκείνος, ο αμαρτωλός? Όλα τα χρεωστικά της ζωής του, όλα τα συντρίμμια του, όλες τις αμαρτίες του, όλες τις αποτυχίες του, όλες τις αμφιβολίες και τις αγωνίες που είχε, θα τα καταθέσει μπροστά στον Χριστό. Και τότε ο Κύριος με μία κίνηση του χεριού θα πει: Αυτά τα εξαλείφω για πάντα. Δεν θα θυμάσαι ξανά ότι έζησες σε αυτή τη ζωή της αμαρτίας. Ή αν θυμάσαι, θα το κάνεις για λόγους ευγνωμοσύνης απέναντι του Θεού για τη λύτρωση. Τώρα, όμως, είναι η σειρά μου, λέει ο Ιησούς. Θα φάει μαζί μου και εγώ μαζί του. Θα δειπνήσει μαζί μου και εγώ μαζί του. Αλλά τι έχει να προσφέρει ο Ιησούς στην καρδιά η οποία θέλει και ζητάει από εκείνον τη σωτηρία, την επικοινωνία, το συντρόγιν να βρίσκεται μαζί με αυτόν? Έχει να του προσφέρει πρώτα-πρώτα, όπως είπαμε, την άφηση, την τέλεια των αμαρτιών. Να ξεχάσει το παρελθόν. Και βλέπουμε τον Θεό εδώ να αυτοπεριορίζει τον εαυτό του. Θα είμαι εκείνος που θα ξεχάσω τις αμαρτίες. Θα τις ξεχάσω. Είναι δυνατόν εκείνος που θυμάται τα πάντα, που είναι η πηγή κάθε μνήμης, να ξεχνάει? Όμως το θέλει, χάρη των πλασμάτων του, χάρη των αμαρτωλών. Ξεχνάει τις αμαρτίες. Τις σβήνει για πάντα. Δεν υπάρχουν πια. Μέσα στην καρδιά σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο ως εγγύηση, οδηγό και ως επίσης την έναρξη μιας καινούργιας ζωής, η οποία να σε μεταμορφώνει από μέρα σε μέρα για να μοιάζει με τον Ιησού Χριστό. Σε διαβεβαιώνει ότι ο ουρανός δεν είναι ξένος για σένα. Είσαι πολίτης του ουρανού από την ώρα αυτή. Ότι το βιβλίο σου γράφεται το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής με τα κόκκινα γράμματα του αίματος της θυσίας του Γολγοθά. Ότι δεν είσαι ξένος και πάρικος, αλλά οικείος του Θεού. Ότι ανήκεις πλέον μέσα στην οικογένεια των λυτρωμένων. Ότι από τώρα και την βρίσκεσαι στη γη, κάθεσαι επάνω δεξιά μαζί με τον Ιησού, που είναι εκπρόσωπό σου. Είσαι ο γιος ή η θυγατέρα του Θεού. Είσαι ένα κομμάτι, ένα μέλος της Εκκλησίας του. Και ακόμα θα σου πει ότι σε περιμένει δόξα ανίποτη. Μεγαλοπρέπεια την οποία ούτε μπορούσες να φανταστείς. Για τις αμαρτίες μην ξαναμιλήσεις πια. Τις έχει ήδη συγχωρήσει για πάντα. Το αίμα, η αγάπη του Χριστού. Ποιες λοιπόν είναι οι προθέσεις του Θεού σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη? Πώς σκέφτεται ο Θεός απέναντι σε έναν ο οποίος έχει φόβους αν πρέπει και αν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό? Τι απαντάει ο Λόγος του Θεού, η γραπτή αποκάλυψη των θείων σχεδίων? Τι απαντάει? Απαντάει με δύο φράσεις. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς και συντρώει μαζί τους. Τους θεωρεί φίλους του. Τους θεωρεί συμμέτοχους και συγκληρονόμους μέσα στη δόξα. Τους θεωρεί ένα κομμάτι από τη δική του οικογένεια. Νιώθεις σήμερα το πρωί, αγαπητή μου ψυχή, ότι βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο με τα ερωτήματα αυτά που μέσα σου σε βασανίζουν. Αν ο Ιησούς Χριστός σε δέχεται ή σε δέχτηκε, ή για σένα μπορεί να ανοίξει ο ουρανός, πέταξε στην άκρη της αμφιβολίας. Γιατί εάν κρατήσεις αμφιβολίες, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις στην προσφορά της αγάπης του Θεού. Εάν βάλεις στην άκρη της αμφιβολίες και δεχθείς τις υποσχέσεις του, τότε η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από χαρά, από ειρήνη, από το πνεύμα της υιοθεσίας, με το οποίο θα κράζεις: «Αβά, Πατέρα, είσαι ο Πατέρας μου, είσαι ο Θεός μου, είσαι ο Σωτήρας μου». Αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί να το σφραγίσει σε κάθε ψυχή ανάμεσά μας, η οποία μέχρι τώρα έμεινε σε μια βεβαιότητα και ανασφάλεια. Και ο Ιησούς Χριστός υπογραμμίζει: «Δέχομαι αμαρτωλούς. Γι' αυτό ήρθα, για να καλέσω και να σώσω όχι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς. Δέχομαι και συντρώγω μαζί του». Πάρε μαζί αυτή την υπόσχεση, αγαπητή ψυχή, και πρόσεξε, από εδώ και πέρα, να μάθεις να συντρώγεις μαζί με τον Ιησού Χριστό. Έχει εδέσματα πνευματικά μέσα από τις γραφές, τα οποία είναι ανεξάντλητα, πολύ ποικίλα και βαθιά, σπουδαία, πλούσια, τα οποία χορταίνουν και θα χορταίνουν κάθε μέρα το πνεύμα σου, την ψυχή σου, κάθε επιθυμία σου. Και με την εξασφάλιση που είπαμε στην αρχή, η αιωνιότητα δική σου. Και η ζωή αυτή εδώ, η προσωρινή, με τις υλικές ανάγκες και τα προβλήματα, τις ασθένειες και τις ελλείψεις, θα είναι στεφανωμένη από τις ευλογίες του Ιησού Χριστού. Θα πεις όχι σε αυτή την προσφορά, σε αυτό το σωτήρα, σε αυτό το Κύριο, μη γέννητο. Σήμερα το πρωί ο Ιησούς σε καλεί επειδή αυτός δέχεται αμαρτωλούς. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα σχετικό ύμνο. Μπορείτε να τον δείτε από τα υμνολόγια, είναι στον αριθμό 110, ο ύμνος 110 από τα υμνολόγια.

να προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Χριστού σε παρακαλούμε, κάλεσε σήμερα το πρωί κάποια ψυχή που διστάζει, αμφιβάλλει, δεν παίρνει το θάρρος. Ενθάρρυνε την εσύ και βοήθησε τη να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ζητώντας έλεος και χάρη. Διαβεβαίωσε την ψυχή αυτή ότι ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Και δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής να χαρεί η ψυχή μας και να σε δοξάσει. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού παρακαλούμε. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε να διαβάσω το πρόγραμμα, βεβαίως ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Αλλά τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι για τον ένα ή άλλο λόγο, σε κάποια περίπτωση της ζωής τους, ξεκίνησαν και βρέθηκαν σε μια πνευματική πτώση. Και δεν τολμούν να προχωρήσουν. Έχουν, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου τη λέξη, κολλήσει πνευματικά. Δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Έχουν ενδιασμούς. Και τι άνθρωποι του Θεού. Και ήξεραν ότι για αυτούς ο Θεός είχε ένα ξεχωριστό σχέδιο. Όμως, σε κάποια στιγμή, η ζωή τους απέτυχε. Ο Θεός βέβαια δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει σε τέτοιους ανθρώπους δικούς του για να τους επαναφέρει στην πρώτη αγάπη. Αλλά όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε στην περίπτωσή μας μια μοναδική μορφή μέσα στην Αγία Γραφή. Ένας άνθρωπος που είχε ειδικά προετοιμαστεί από τον Θεό, εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό, 40 ολόκληρα χρόνια. Είχε περάσει από 3 πανεπιστήμια της χώρας του που υπήρχαν και έμαθε όλη τη γνώση, έτσι μας λέει στις πράξεις, στο 7ο κεφάλαιο. Και επίσης πέρασε και από την στρατιωτική ακαδημία της πατρίδας, της Αιγύπτου, τότε που ζούσε, ο Μωυσής. Και έμαθε όλη την στρατηγική και την τέχνη του πολέμου. Είχε ηγηθεί σε μάχες του στρατού των Αιγυπτίων. Έτσι μας φανερώνει ο λόγος του Θεού και εξήλθε νικητής και θριαμβευτής. Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο προετοίμαζε ο Θεός για την απελευθέρωση του λαού μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου, ο Μωυσής, όταν έφτασε στο 40ο έτος της ηλικίας του, δεν περίμενε μέχρι τέλους του Θεού τη φωνή και την παραγγελία και την ώρα για να ξεκινήσει με τον τρόπο που ο Θεός είχε διαλέξει να απελευθερωθεί ο λαός. Αλλά αντίθετα, δυναμικά, μπήκε στη μέση και προσπάθησε από το ύψος των περιστάσεων και της κοινωνικής του θέσης να επιβληθεί. Αλλά τα έκανε, όπως λέμε, μουσκεμα, δεν κατάφερε τίποτα, σε σημείο που ο ίδιος να δει την αποτυχία του, να φοβηθεί για τη ζωή του και να φύγει από την Αίγυπτο. 40 χρόνια το σχέδιο του Θεού σε αυτό το σημείο διακόπτεται, ματαιώνεται. Γιατί Μωυσή? Στη θέση του Μωυσή ας βάλει ο καθένας πιστός τον εαυτό του. Γιατί? Γιατί θέλησες να τραβήξεις δικούς σου δρόμους? Γιατί δεν άφησες το Θεό? Τόσο καιρό περίμενες ο Θεός να επέμβει. Τώρα γιατί? Και τώρα ο Μωυσής βρίσκεται πλέον σε μια σχολή παιδαγωγικής του Θεού. Μέσα στην έρημο. Τσοπάνης. Μωυσή, εσύ ο στρατηγός. Εσύ ο παραμορφωμένος με τα 3 πτυχία των πανεπιστημίων εκεί στην Αίγυπτο. Να είσαι τώρα τσοπάνης. Να καταδέγεσαι, να ζήσεις σε ερημιές. Τίποτα άλλο δεν έβρισε παρά λίγο χορταράκι για τα πρόβατα, κάποιο βάτο εδώ και εκεί, ξερές όπως ήταν, και λίγο νεράκι για να ποτίσει τα ζώα του και να γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η ζωή για σένα τον πιστό? Τόσο φτωχή? Βέβαια, παντρεύτηκες. Απέκτησες και παιδιά. Αλλά γι' αυτό ήρθες στη ζωή, γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Δεν έχει τίποτα ψηλότερο και μεγαλύτερο για σένα, Μωυσή? Ο Μωυσής έχει μέσα του αμφιβολίες. Δεν ξέρει κατά πόσο ο Θεός θα μπορούσε πάλι να τον δεχθεί, πάλι να τον σηκώσει από εκεί που είχε πέσει και να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει. Έφτασε μάλιστα, όπως μας αποκαλύπτεται κατόπιν στην έξοδο από το 3ο κεφάλαιο και κάτω, σε απόγνωση, χωρίς να μπορεί να καταλαβαίνει τα πράγματα. Και βέβαια δεν φαινόταν να ήλπιζε σε τίποτα άλλο. Αλλά όμως ο Θεός ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τη ζωή του. Και κάποια μέρα μας λέει, καθώς οδηγούσε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ από τη μια πλευρά του βουνού και πήγε προς την άλλη, στο όρος Χορίβ, το όρος του Θεού, όπως ονομάζεται εκεί που ο Θεός πολλές φορές είχε αποκαλυφθεί σε ανθρώπους δικούς του,
και είχε κάνει ο Θεός επεμβάσεις δυνατές, παράδειγμα ο Αβραάμ, εκεί επάνω λοιπόν στο όρος του Θεού, ξαφνικά βλέπει ο Μωυσής μέσα σε μια ξερή βάτο, μια πύρινη φλόγα, μια προσωπικότητα αγγελική, που να καίει με δύναμη η φωτιά αυτή μέσα στη βάτο. Εν τούτης όμως ήταν συνηθισμένος άλλα πράγματα. Φωτιά που ανάβει κάπου δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Και βέβαια, ποιος σήμερα γνωρίζει, ποιος επιστήμονας γνωρίζει να απαντήσει τι είναι φωτιά. Τι είναι φωτιά. Κανένας δεν το ξέρει. Εξηγείται το πράγμα μόνο από το τι αποτελέσματα φέρνει, αλλά τι είναι δεν ξέρει κανείς. Μια φωτιά λοιπόν να κατακαίει τα πάντα, όμως η βάτος να μην καίγεται. Και τότε περίεργος λέει, για να δω τι είναι αυτό το φαινόμενο. Και προσπαθεί να πλησιάσει κοντά, και την ώρα που πάει να πλησιάσει ακούει μια φωνή μέσα από τη φωτιά, που ήταν ο άγγελος του Κυρίου, ο Μαλεάχ Γιαχβέ, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο ίδιος. Και του λέει, Μωυσή, Μωυσή, η διπλή αυτή προσφώνηση στη βίβλο σημαίνει πρόσεξε καλά. Παντού όπου την δίνει ο Θεός, όπως τα αμήν αμήν της βίβλου και άλλες πολλές διακηρύξεις. Μωυσή, Μωυσή, ορίστε, απαντάει ο Μωυσής, ιδού εγώ, μη πλησιάσεις Μωυσή εδώ. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι Άγιος. Ο Μωυσής φοβισμένος έκρυψε το πρόσωπό του, γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Θεό. Αυτό το ότι έκρυψε το πρόσωπό του ενώ κοίταζε πριν με όλο το θάρρος και με όλη την τόλμη, σημαίνει ότι ήρθε στον εαυτό του και πολλά πράγματα μέσα του είχαν αναποδογυρίσει. Σκέψεις, έλεγχοι, ερωτηματικά. Τι τάχα να συμβαίνει, ποιος είμαι εγώ, πώς θα σταθώ μπροστά στον Κύριο. Διακήρυτα κάποτε το όνομά του, ξέπεσα. Τώρα ο Κύριος είναι εδώ, με ελέγχει, με συναντάει, μου μιλάει τι θα γίνει, τι θα απογίνει με μένα. Για τη βάτο βέβαια δόθηκαν πάρα πολλές εξηγήσεις. Αλλά νομίζω ότι στο σημείο αυτό αξίζει να δώσουμε μία εξήγηση που έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του Μωυσή. Μωυσή, η ζωή σου ήταν και είναι πάντα έξω από τον Θεό. Είσαι πτώση όταν βρίσκεσαι. Μια ξερή βάτος, τίποτα άλλο. Χωρίς ζωή. Ίσα-ίσα μια ζωή που τη φέρει, την κρατάει ουσιαστικά στην ύπαρξη, τίποτα παραπάνω. Δεν έχει μέσα φλόγα, δεν έχει δυναμισμό, δεν έχει τη θεία προσωπικότητα να κατοικεί μέσα στο είναι σου. Μωυσή, τέτοια βάτος είσαι, αλλά όμως εγώ είμαι δυνατός να κατοικήσω μέσα σου με όλη τη δύναμή μου και να σε μετατρέψω και να σε κάνω ένα όργανο φωτιάς, ένα όργανο φλόγας, πυρός. Αλλά αν θέλεις, Μωυσή, να έχεις επικοινωνία μαζί μου, βγάλε τα παπούτσια σου από πάνω, γιατί ο τόπος στον οποίο βρίσκεσαι είναι Άγιος. Τα παπούτσια, γιατί όχι τίποτα άλλο. Γιατί να μην δώσει άλλες οδηγίες ο Θεός και μόνο τα παπούτσια να βγάλει ο Μωυσής και να του δείξει ότι Μωυσή, μέχρι τώρα περπάτησε σε δικούς σου δρόμους για 40 ολόκληρα χρόνια ακόμα. 40 στην Αίγυπτο, 40 τώρα μέσα στην ερημιά, 80 χρόνια. Περπάτησε με δικούς σου τρόπους και σε δικούς σου δρόμους. Πέταξε το στην άκρη. Βγάλ' τα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί εάν προηγουμένως δεν εγκαταλείψει αυτούς τους δρόμους. Από την ώρα που είσαι έτοιμος να βγάλεις τα παπούτσια αυτά από πάνω και θέλεις να σου μιλήσω, θα σου τα πω. Και τότε ο Μωυσής βγάζει τα παπούτσια. Και ο Θεός του μιλάει παρακάτω, διαβάστε τη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο και κάτω, να δείτε πόσο ο Θεός του αποκαλύπτει τι και πόσο τον εξοπλίζει και πόσο τον δυναμώνει και πόσο τον κάνει πλέον ένα όργανο δικό του, σε σημείο που η Καινή Διαθήκη να μας λέει να μοιάσετε στο Μωυσή, ο οποίος πλέον έβλεπε τον αόρατο σαν να τον είχε μπροστά του. Και έβλεπε τον Ιησού. Γιατί ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά προφητικά τον έβλεπε. Και χάρη του ανηδισμού του Χριστού τα πάντα εγκατέλειψε για να ζήσει ο Μωυσής στην παρουσία του Θεού. Ο Μωυσής μετατράπηκε από ξερός που ήταν, μια ξερή βάτος, σε μια φλόγα του Θεού, ολοζώντανη. Και ο Κύριος τον χρησιμοποίησε με δύναμη. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το ερώτημά μας είναι κατά πόσον ένας άνθρωπος του Θεού ξεγελάστηκε, ξέπεσε ή βρίσκεται σε μια χλιαρότητα πνευματικής ζωής. Τι πρέπει να γίνει? Η λύση δεν μπορεί να έρθει από πουθενά αλλού. Ούτε από γνώσεις, ούτε από επικοινωνία με άλλους, ούτε από βιβλία που θα πάρεις, ούτε από δραστηριότητα που θα αναπτύξεις. Δεν έρχεται η ζωή από εκεί, η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έρχεται εάν πλησιάσεις και συναντήσεις τον Κύριο της δόξας προσωπικά. Πέταξε σαν προϋπόθεση τους δρόμους και τις αποφάσεις σου. Βάλτε στην άκρη. Και πες, Κύριε, είδου εγώ. Να με, ολόρθος μπροστά σου.
ή γονατιστός μπροστά σου. Περιμένω οδηγίες. Πες μου τι να κάνω. Και ο Θεός ανορθώνει τον πιστό. Καθαρίζει το οποιοδήποτε σημείο μαύρο και σκοτεινό ήταν στη σχέση με τον Θεό, το καθαρίζει το αίμα του Χριστού, ύστερα από γνήσια μετάνοια, και αφού το καταδικάσει ο πιστός και ξεκινάει πλέον μια ζωή, αλλά τι ζωή? Ζωή γεμάτη δυναμισμό και χάρη, την οποία δίνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Την καρδιά που τον δέχτηκε, τον εμπιστεύθηκε και θέλει τώρα να είναι ένα χρήσιμο όργανο του Θεού μέσα στην πορεία και τη ζωή του. Αγαπητοί αδελφοί, ας γίνουμε όλοι τέτοιοι, σαν τον Μωυσή. Και αν κάποιοι από εμάς πέρασαν ή περνούν από κάποια τέτοια κρίσιμα σημεία πτώσης, η ανόρθωση του Κυρίου στέκεται μπροστά μας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει πνευματική προκοπή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, εάν δεν βγάλουμε τα χοντροπάπουτσα της ζωής μας, των αποφάσεών μας, τον δρόμο μας, και δεν σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευθύτητα, ντόμπρη, ξεκάθαρη, για να του πούμε: Κύριε, από εδώ και πέρα δεν ακολουθώ πια το δικό μου κεφάλι, ακολουθώ εσένα. Ό,τι λες στις γραφές θα το κάνω, είμαι πρόθυμος με όποιο κόστος και θυσία. Και τότε ο Θεός θα ευλογήσει κάθε πιστό. Γιατί ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς, αλλά δέχεται και πιστούς οι οποίοι έχουν ξεπέσει. Ξανά τους ανορθώνει στη δόξα. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, έστησε επί πέτρα τους πόδας μου και έβαλε στο στόμα μου καινούριο τραγούδι. Είναι ο πιστός ο οποίος ξέπεσε και ξαναπατάει πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήθε ο Θεός να κρατήσει αυτές τις αλήθειες μέσα στην καρδιά μας. Τη βασική αλήθεια ότι ο Θεός είναι πάντα ανοιχτός απέναντί μας. Με την προϋπόθεση ότι καταδικάζουμε την αμαρτία που είναι εμπόδιο και καταστροφή για εμάς τους ίδιους. Για να είναι ανοιχτός ο δρόμος της επικοινωνίας μας με τον Πατέρα μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο.

Όρτι, παρακαλώ, προσευχηθούμε. Πατέρα ένδοξε, στο όνομα του Ιησού Χριστού πάντοτε, σε πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Σε ευχαριστούμε για τους ερεθισμούς και τα μηνύματα του Λόγου Σου που έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε να τα ευλογήσεις και να καλύψεις ανάγκες πνευματικές για τον καθένα μας. Παρακαλούμε επίσης να μας ευλογήσεις προσωπικά έναν προς έναν και να μας οδηγήσεις με χάρη και έλεος στα σπίτια μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Η καρδιά μας είναι χαρούμενη. Η καρδιά μας είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκοταδιού, του θανάτου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης και της αθλειότητος, εσύ ο Θεέ μας μας έδειξες το σημείο εκείνο στο οποίο θα πρέπει η καρδιά μας, τα μάτια μας, η ζωή μας ολόκληρη να είναι στραμμένα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδειξες το Γολγοθά, από όπου ξεκινάει η λύτρωσή μας, από όπου ξεκινάει η αγάπη η δικιά σου, από όπου ξετυλίγονται τα αιώνια και δοξασμένα σου σχέδια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, μέσα από τη ζούγκλα αυτή, και μας έφερε στην Εκκλησία σου. Μας πρόσθεσε στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τις μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις τις οποίες εσύ έχεις. Σε ευχαριστούμε για κάθε σου υπόσχεση η οποία γεμίζει την καρδιά μας, ομορφαίνει τη ζωή μας και βάζει μέσα μας την ελπίδα του ουρανού, της δόξας και του μεγαλείου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη η οποία μας χρειάζεται, τα εφόδια εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε το δύσκολο δρόμο της πίστεως. Να πούμε και εμείς σαν τον Απόστολο Παύλο, τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα, και να περιμένουμε το στεφάνι της δικαιοσύνης. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί τα βήματά μας τα οδήγησες απόψε εδώ για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Θύμιζε την ώρα τούτη και στα άλλα μας αδέρφια και εσύ ανάλαβε όλους εκείνους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ζητάμε η αγάπη δικιά σου όλους να μας καλύπτει, να μας σκεπάζει και η δόξα η δικιά σου να φαίνεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή και η σωτηρία πολλών ψυχών να είναι μια από τις ευεργεσίες και τις ευλογίες της ημέρας ετούτης. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να μας θυμίζεις τις αιώνιες υποσχέσεις σου και να μας βάζεις σε έναν δρόμο αγώνας, αντίστασης, νίκης και θριάμβου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή την πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικείς, το κεφάλαιο Β, το 2, στη σελίδα 1046 και από το εδάφιο 17 έως 20. Επιστολή πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Πρώτη, Α, στη σελίδα 1046. 17 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου μέχρι και το 20. Και παρακαλώ να διαβάσει.
1: Ανημίσου αδελφοί, ορθαλιστέτε αφημών προσωπικών καιρών, προσωπικός ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμε περισσότερο με τα πολλής επιθυμίας να είδαμε το πρόσωπό σας. Δια τούτο εθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος και άπαξ και δεις και εμπόδισε ημάς ο σατανάς. Διότι τι σκεφτήσιμον ή χα ή ο στέφανος της καρκίσεως ή ο ηχή και εσείς έβραστε του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία του, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά.
0: Μάλιστα. Διαβάλλω κι εγώ ένα εδάφιο από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Και λέει το εξής αυτό το εδάφιο, είναι από το κεφάλαιο, τώρα μια στιγμή να το βρω, το δεύτερο κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Το θέμα μας είναι το καύχημα του χριστιανού, το καύχημά μας. Όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας αποτρέπει από το να καυχόμεθα. Και όταν μας λέει ότι δεν πρέπει να καυχόσαστε, εννοεί σε διαφόρους τομείς που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αξίζουν αυτοί οι τομείς, γι' αυτό και καυχόμεθα. Και ο Λόγος του Θεού, παρόλο που λέει να μην καυχάτε, ας μην καυχάτε, λέει, ο σοφός στη σοφία αυτού, ο δυνατός στη δύναμη αυτού, ο πλούσιος στον πλούτο αυτού. Λέει ότι υπάρχει ένα σημείο καύχησης. Και καθώς περιμένουμε τον Κύριό μας να έρθει και η μέρα του Κυρίου να φανεί, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να έχουν μέσα στην καρδιά τους και στο στόμα τους μία καύχηση, ένα καύχημα. Εδώ στη Θεσσαλονική που διαβάζουμε λέει το εξής, ότι το καύχημά μας είναι ένα στεφάνι. Το στεφάνι, λέει, της καυχήσεως. Την άλλη φορά είχαμε διαβάσει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός και όσοι τον περιμένουνε θα λάβουνε το στέφανο της δικαιοσύνης. Πράγμα που σημαίνει ότι το στεφάνι της καύχησης είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την ημέρα του Κυρίου, με την επιφάνεια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο Κύριος και η Εκκλησία του θα πάρει τα σχήματα και τις μορφές που έχει ο Θεός μέσα στα αιώνια σχέδιά του, τότε, λέει, μέσα στην καρδιά του κάθε πιστού ανθρώπου θα υπάρχει μία καύχηση. Θα καυχάται, θα έχει το στεφάνι της καύχησης. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού στο διάβαε του της ζωής λέει ότι η καύχησή μας δεν θα είναι ούτε στη δύναμή μας, ούτε στη σοφία μας, ούτε στα πλούτη μας. Η καύχησή μας εδώ κάτω είναι ότι γνωρίζουμε τον Κύριο. Απάνω όμως στον ουρανό
2: με την παρουσία του Ιησού Χριστού θα αλλάξει το αντικείμενο της καυχήσεώς μας. Δεν θα είναι ότι γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν θα είναι ότι γνωρίζουμε το Θεό. Αλλά το καύχημά μας θα είναι στο ότι μαζί με μας και όλοι οι αδελφοί θα βρίσκονται μέσα στη δόξα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα σημείο που πολλές φορές μας διαφεύγει από τη ζωή μας και μας διαφεύγει γιατί και στενόκαρδοι είμαστε και μικρόψυχοι είμαστε και δεν ανοίγουμε την καρδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση ώστε το αντικείμενο της καύχησής μας όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, όταν θα έρθει ο Χριστός, όταν θα έρθει η επιφάνειά Του, κατά την παρουσία Του λέει εδώ πέρα, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εμείς να έχουμε αυτό το στεφάνι της καύχησης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής: ποια είναι η ελπίδα μας, ποια είναι η χαρά μας, ποιο είναι το στεφάνι της καύχησής μας? Όχι κι εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν την παρουσία Του. Γράφει στην εκκλησία σου Θεσσαλονικής. Και γράφοντας στην εκκλησία λέει ότι το καύχημά μας ποιο θα είναι? Όταν και εσείς μαζί με μένα θα είσαστε στην παρουσία του Θεού, του Χριστού. Πράγμα που δείχνει ότι μέσα στην πορεία μας την πνευματική δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε για την ψυχή και του άλλου αδελφού, όπως δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε και για τη δικιά μας την ψυχή. Στην επιστολή εδώ της Φιλιππισίους που διαβάζουμε λέει το εξής: να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια γενεά σκολιά και διεστραμμένη, μεταξύ των οποίων αλάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Και όταν δίνει αυτές τις οδηγίες και αυτές τις παραγγελίες και όταν έχει αυτόν τον πόθο και αυτή τη λαχτάρα ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς της εκκλησίας εκεί στους Φιλίππους, λέει το εξής: όλο αυτό λέει κρατούνται στον λόγον της ζωής. Και όλο αυτό λέει το κάνω γιατί? Για να έχω λέει καύχημα, διακαύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί, το αντικείμενο της καυχήσεως. Το αντικείμενο της καύχησης είναι η αδελφή, η εκκλησία του Χριστού, είναι η διατήρηση της εκκλησίας σε εκείνη την κατάσταση και σε εκείνη τη θέση της αγιότητος, ώστε να την ικανώνει να είναι και αυτή στην παρουσία του Χριστού κατά την ημέρα του Χριστού. Όταν ήμουνα στο στρατό και κάναμε πολλές φορές, είχαμε πολλές μάχες, εγώ ήμουνα στον εμφύλιο πόλεμο 22 μήνες απάνω στις επιχειρήσεις. Κανένας από τους αδελφούς δεν ήταν σε τέτοια δύσκολη κατάσταση όπως ήμουνα εγώ. Και ένα πράγμα που πάντοτε είχε υπόψη του ο επικεφαλής αξιωματικός όταν γίνονταν μία επιχείρηση και μία επίθεση, Το καύχημά του ποιο ήτανε? Ότι από το στρατό που είχε δεν σκοτώθηκε κανένας. Από το στρατό που είχε δεν χάθηκε κανένας. Και αυτό ήταν το καύχημά του. Όταν οι μισοί στρατιώτες, μια φορά που είχαμε πάει μέσα στην Αλβανία για να κάνουμε μια επιχείρηση, 2-3 λόχοι είχαν σκοτωθεί. Λοχαγός, υπολοχαγός, ανθυπολοχαγή, επιλοχίας, και έμεινε λοχαγεύων μόνο ένας λοχίας. Αυτός έμεινε σαν επικεφαλής όσοι είχαν απομείνει. Όλοι τους άλλους θέρισαν. Και λέω ότι εάν και εμείς θυμάμαι, όταν κάναμε καμιά επιχείρηση, σε κάθε μάχη μετά, το πρώτο μας ενδιαφέρον ήταν αν από αυτούς, εμείς ήμασταν στρατιώτες καμιά 7-8, αν κανένας από μας σκοτώθηκε. Όταν δεν σκοτώνονταν, ήμασταν χαρούμενοι και είχαμε το καύχημά μας, ότι εμείς, κανένας από μας δεν σκοτώθηκε. Έτσι λέω, είναι η Εκκλησία του Χριστού και οι αδελφοί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Λέει επίσης ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το ένα κεφάλαιο, και το εδάφιο 14, λέει: «Καθώς μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς είσαστε καύχημα εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού». Ότι μέσα στην Εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι την απαρτίζουν, με τους οποίους ζούμε, με τους οποίους αγωνιζόμαστε, τους οποίους ευαγγελίζουμε, όλοι αυτοί μένουν εν πίστη, εν αγιότητη, μέσα στο θέλημα του Θεού, και είναι άξιοι και κατάλληλοι να σταθούν μπροστά στην παρουσία του Χριστού όταν ο Χριστός θα φανερωθεί. Δηλαδή, εάν εγώ σταθώ στην παρουσία του Θεού, εσείς θα έχετε καύχημα. Εάν εσείς σταθείτε στην παρουσία του Θεού, τελικά φτάσετε εκεί, εγώ θα έχω το καύχημα. Και κάτω από αυτή την έννοια, αγαπητοί, κάτω από αυτή την έννοια, ο ένας πρέπει να προτρέπει τον άλλον, ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, ο ένας να ανέχεται τον άλλον, ο ένας να συγχωρεί τον άλλον, ο ένας να μακροθυμεί για τον άλλον. Γιατί το να κάνεις ζημιά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να βοηθήσεις όμως, το να βοηθήσεις και να ξέρεις ότι αυτό είναι το καύχημά μας, το καύχημά μου είναι, όλη η Εκκλησία, όλοι οι αδελφοί, όλοι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό, μια μέρα μαζί με μένα να σταθούν μέσα στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Χριστού. Και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν το έχουμε συλλάβει, γι' αυτό ακριβώς και αδιαφορούμε για τον αδελφό μας. Όχι μονάχα αδιαφορούμε, και όταν έχει πέσει δεν μας ενδιαφέρει, και όταν περπατάει στραβό δρόμο δεν μας ανησυχεί, και όταν περπατάει σε μονοπάτια τα οποία δεν τον φέρνουν μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο, εμείς αδιαφορούμε. Ξέρετε, μια παροιμία λέει το εξής: όποιος λέει μου θέλει το κακό μου, με κάνει και γελάω. Και όποιος μου θέλει το καλό μου, με κάνει και κλαίω. Εμείς πρέπει πάντοτε να θέλουμε το καλό των αδελφών. Και το καλό των αδελφών πάντοτε δεν είναι το ευχάριστο, να το πούμε. Δεν είναι πάντοτε το ευχάριστο. Διότι όταν θέλεις πάντοτε το ευχάριστο να το πεις, και όταν θέλεις και εσύ να είσαι ευχαριστημένος, και όταν θέλεις και εσύ να συμπλέεις μαζί του σε ένα δρόμο λαθεμένο, τότε και εσύ χάνεις το καύχημά του και αυτόν δεν τον βοηθάς να βρει το καύχημά του. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε να αγαπάς. Όταν τον αγαπάς κάποιον, από εκεί και πέρα πρέπει να τον βοηθήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να του δείξεις αν είναι κάτι στραβό, στραβό, αν είναι κάτι επενετό, επενετό, ώστε να ξέρουμε ότι το αντικείμενο μας και ο στόχος μας είναι ένας. Όταν στην ημέρα του Κυρίου βρεθούμε και εγώ και αυτός, ο ένας να είναι το καύχημα του άλλου. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους. Λέει το εξής: ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς είσαστε καύχημα εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό προτρέπει στους Φιλιππησίους άμεμπτη, να γίνεστε, λέει, άμεμπτη, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων αλάμπεται ως φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Για φανταστείτε να τρέξει κανείς, να κάνει τι να κάνει, και στο τέλος να τρέξει, να κοπιάσει και να μην βγάλει κανένα αποτέλεσμα. Να μην δει τις ψυχές εκείνες για τις οποίες έτρεξε, για τις οποίες κόπιασε, να μην δει την εκκλησία εκείνη στην οποία ο Θεός τον έχει βάλει τροφοδότη, ο Θεός του έχει δώσει χάρισμα για να δίνει τα μηνύματα. Φανταστείτε να μην τους δει μέσα στη δόξα, στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να έχουμε αυτό το καύχημα. Και εμείς κάθε ένας να ζητάει από τον άλλον, ώστε να βρεθούμε όλοι μέσα στην παρουσία του Χριστού. Όλοι να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Χριστού. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να ακολουθηθεί ένας συγκεκριμένος δρόμος. Το συγκεκριμένο αυτό δρόμο μας τον λέει εδώ στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Πώς θα περπατήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα πρέπει να γινόμαστε άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, μέσα σε μια γενιά σκολιά και διεστραμμένη να λάμπε τους φωστήρες. Βέβαια, επειδή πολλές φορές δεν έχουμε βάλει αυτό το στόχο και αυτό το αντικείμενο, και επειδή μέσα στη ζωή έχουμε τις αγάπες μας και αγαπάμε πολλά πράγματα, πολλές φορές είτε δυσαρεστούμεθα εμείς, είτε δυσαρεστούμε κάποιον άλλον. Αλλά εάν ο στόχος σου είναι για να είναι και αυτός μπροστά στην παρουσία του Χριστού και δεν είναι άλλος ο στόχος σου, είτε να τον υποβιβάσεις είτε να τον είτε να τον αφήσεις σε αυτή του την κατάσταση και δεν τον βοηθάς ώστε να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή για να βρωθούμε όλοι μέσα στην παρουσία του Χριστού και ο ένας να είναι καύχημα του άλλου, εάν λέω αυτό δεν το κάνεις, από εκεί και πέρα δεν θα έχεις τουλάχιστον καύχημα. Τι θα καυχηθείς? Τι θα καυχηθείς? Γι' αυτό αγαπητοί, να μη συμπλέουμε στις μορφές και στις πλευρές αμαρτίας του οποιοδήποτε. Και από την άλλη πλευρά πρέπει, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας, να αγαπάμε και τον αδελφό μας. Θέλω εγώ να βρεθώ στην παρουσία του Χριστού? Εάν ναι, το ίδιο θα πρέπει να θέλω και για τον αδελφό.

και εσείς μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό εν τη παρουσία Του. Στην τελευταία μάχη που είχαμε κάνει στο γράμμο, ένας από τους ασυρματιστάς δίλιασε να ανέβει απάνω στο ύψωμα. Το μισό ύψωμα ήταν αλβανικό, το μισό ήταν ελληνικό. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι, τη στεναχώρια που πήραμε που έλειπε αυτός ήταν άλλο πράγμα. Πάει, είπαμε, σκοτώθηκε. Δεν είναι και αυτός ανάμεσά μας, δεν βρίσκεται και αυτός στο ύψωμα. Αλλά αυτός τι είχε κάνει? Φοβήθηκε και βρήκε μια σπηλιά και πήγε και χώθηκε μέσα. Και όλη τη νύχτα έμεινε εκεί πέρα. Και την άλλη μέρα, κάποια στιγμή εκεί που ήμουν πάνω στο ύψωμα, γιατί εγώ πήγα αργά και δεν μπόρεσα να βρω κανένα αμπρί και ήμουν μέσα στα χαρακόμματα και έριχναν συνέχεια οι Αλβανοί οβίδες και μια έπεφτε εδώ, έφευγα και πήγαινα εκεί, μια έπεφτε εκεί, ξαναγύριζα από εδώ, έτρεχα συνέχεια για να αποφύγω τις οβίδες που πέφταν. Όταν την άλλη μέρα άκουσα τη φωνή Του και είπε ότι είμαι εγώ και ζω και δεν έχω πεθάνει, τη χαρά που ένιωσα, παρόλο που ήταν και ζαβός στρατιώτης ήτανε, τη χαρά που ένιωσα δεν λέγεται. Φανταστείτε, αγαπητοί, τώρα μέσα στην παρουσία του Κυρίου να είσαι και εσύ, να δω και εσένα, να δω και αυτόν, να δω και τον άλλον, να δω και όλους μας. Αυτή είναι η χαρά μας, αυτό είναι το καύχημά μας. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας εμείς πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να κινούμεθα, να έχουμε ένα καύχημα όταν θα πάμε εκεί πέρα. Και το καύχημα αυτό ποιο θα είναι? Δεν θα είναι οτιδήποτε άλλο, ότι έκανα καλά κηρύγματα, ότι ξέρω εγώ τι, πολλές κασέτες πήρε το ακροατήριο ή ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε άλλο. Το καύχημα μου είναι ότι η ψυχή τροφοδοτήθηκε, στάθηκε στο ύψος που έπρεπε να σταθεί, έγινε αμόμητη μέσα σε μια γενιά σκολιά και δεστραμένη, κράτησε το λόγο της ζωής και τώρα βρίσκεται και αυτή κοντά στην παρουσία μαζί μου. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας το δώσει αυτό το πράγμα, να ξέρουμε ότι ένα είναι το αντικείμενό μας. Πρώτα εμείς να σταθούμε την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του Θεού και όλοι μας οι αδερφοί, και αυτούς να τους δούμε όλους εκεί πέρα. Όλους να τους δούμε και αυτούς εκεί πέρα, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Και ας το έχουμε αυτό υπόψη μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο ένας, λέει, να βοηθάει τον άλλον. Ο ένας, λέει, να νουθετεί τον άλλον. Ο ένας να δείχνει στον άλλον. Ο ένας να είναι πρόθυμος να σταθεί στον άλλον. Γιατί? Τώρα θα μου πεις, ακούει ο άλλος. Στη σημερινή εποχή που φτάσαμε, οι άνθρωποι όχι μόναχα δεν ακούνε συμβουλές και δεν ακούνε προτροπές, λέω για τον κόσμο και χριστιανοί ακόμα, τρομάζει να του πεις μια κουβέντα. Αλλά λέει, στον Ιεζεκίλ τι λέει? Είτε ακούσουνε είτε δεν ακούσουνε, εσύ πες το. Να είμαστε πρόθυμοι πρώτα εμείς οι ίδιοι να εκφράζουμε το θέλημα του Θεού, όχι να του πεις του άλλου. Γιατί δεν ήθεις την Κυριακή το πρωί στη συνάθρηση και ο ίδιος την άλλη φορά μην έχει έρθει? Όχι έτσι. Πρώτα εσύ θα πρέπει να είσαι και μετά να θέλεις να είναι και ο άλλος. Πρώτα εσύ να περπατήσεις το θέλημα του Θεού, να έχεις την τιμή αυτή, την ασύλληπτη, την αιώνια, τη δοξασμένη, να βρεθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, την ημέρα του Κυρίου, και μετά, καθώς θα γυρίσεις το κεφάλι,

0: θα τον δεις και τον άλλον. Θα τον δεις και τούτον, θα τον δεις και εκείνον, θα τον δεις και θα τους δεις και όλους και θα είναι το καύχημά μας αυτό. Αυτά είχα εγώ να πω και είναι ένα θέμα που θα πρέπει έτσι να το σκεφτούμε, όχι μονάχα τώρα, και στο σπίτι μας όταν πάμε. Διότι ο Θεός θέλει να έχουμε αυτό το καύχημα και να μας το δώσει μες στις καρδιές μας. Αυτά είχα εγώ να πω. Ορίστε. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε.
1: Αν είναι έτσι ότι το πράγμα μας θα είναι η λαχτάρα μας να δούμε και τους άλλους που είμαστε παρουσία του Κυρίου, τότε μας χρειάζεται μια υψηλής ποιότητας αγάπης. Και φτιάχνουμε πολύ υψηλή ποιότητα αγάπης για να μπορέσουμε να έρθουμε αυτό το αγάπης. Και ο Απόστολος Παύλος που το γράφει, αυτή την αγάπη την ίδια. Θα μας επιτρέψει να διαβάσω το πρώτο εδάφιο. Ομολογώ ότι στα 50 μου χρόνια που διαβάζω στην Λαϊκή Γραφή, πρώτη φορά κατάλαβα τι λέει το πόπεδο. Λέει λοιπόν, προσέξτε το. Αν εμείς αδερφοί ορφανιστέτες αφημών, ακούστε, τη χριστιανική ευγένεια και την πραγματική αγάπη, έμεινε ορφανός από τη στιγμή που αποχωρήστηκε από τους αδελφούς. Ένιωσε σαν να είναι ορφανός, τόσο πολύ τους δακταλούσε. Και από κάτω συνεχίζει και λέει ότι ουχή κατά την καρδία. Αυτό είναι. Αποχωρήστε με από εσάς. Νιώθω μου σαν ορφανή. Αλλά η καρδιά μας είναι εκεί. Δεν έχει αποχωριστεί. Είναι μαζί σας. Αυτό είναι μια πολύ ειδική ποιότητα πραγματικά αγάπη που μας χρειάζεται για να έχουμε και το κάθε αυτό.
2: Είναι λυπηρό πραγματικά αυτό που είπε ο αδελφός Αντρέας. Είναι λυπηρό που αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν λέει παρομοιάζει την Εκκλησία με το ανθρώπινο σώμα, όταν λέει θάλασσα το κεράκι κολλάει, αυτό λέει το σώμα ότι δεν κολλάει, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό που είπατε, αυτό ακριβώς ήταν πώς θα γίνει αυτό ότι να με νοιάζει ότι ο άλλος το κορίτσι δεν έχει παντρευτεί ή το άλλο το παιδί δεν έχει βρει δουλειά. Λέει αυτό πρέπει να είναι της Εκκλησίας και η Εκκλησία είμαστε εμείς. Ο πόνος αυτό που είπατε στο κήρυγμα.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ το τοποθετείς σε πνευματική βάση. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος του Θεού, σαν άνθρωπος του Θεού, ώστε να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσει τελικά να σταθεί στην παρουσία του Κυρίου την ημέρα του Κυρίου. Τα άλλα θέματα τα οποία είναι τα τρέχοντα θέματα, οπωσδήποτε αυτά έχουν τη θέση τους και νομίζω ότι εάν έχεις τον πόθο και τη διάθεση να τον δεις και αυτόν μπροστά στην παρουσία του Κυρίου μαζί με σένα, δεν νομίζω ποτέ ότι εάν αυτό το πιο μεγάλο έχεις μέσα σου σαν πόθο να μην κάνεις και το πιο μικρό. Το πιο μικρό είναι αυτό, είναι και κάτι άλλο, είναι και κάτι άλλο. Διότι η Αγία Γραφή, ξέρετε, δίνει μία πνευματική πορεία και ένα πνευματικό δρόμο μέσα στον οποίο κανείς πρέπει να περπατήσει. Η δόξα μας είναι σε αυτόν τον πνευματικό δρόμο. Το μεγαλείο μας είναι μέσα σε αυτή την πορεία. Το καύχημά μας είναι μέσα σε αυτό το αντικείμενο. Να κρατήσεις, λέει, τον λόγο της ζωής δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Κυρίου. Και όλα τα άλλα ζητήματα έρχονται και κατά κάποιον τρόπο, θα λέγαμε, δείχνουν εάν υπάρχει αυτό. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν διαφέρει, λέει ο άλλος, αν πεινάς ή αν δεν έχει δουλειά, ή ξέρω ότι αν είσαι άλλος, αν είσαι μόνος, αν είσαι ξέρω οτιδήποτε. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Γι' αυτό ξέρετε, όταν πιάσεις το πιο μεγάλο, το πιο μικρό έρχεται φυσιολογικά μέσα στην πραγματική μας ζωή. Ναι.
3: Η ημέρα του Κυρίου που έχετε αναφερθεί είναι μια συγκεκριμένη περίοδος στην αιωνιότητα ή αφορά όλη την αιωνιότητα?
0: Όχι, αφορά όταν θα έρθει ο Χριστός και θα ξετυλίγονται τα διάφορα γεγονότα μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με τον Χριστό, έως ότου τελειώσουν αυτά τα γεγονότα. Το καύχημά μου θα είναι αφού, ας πούμε, βγήκε και ο άλλος, είναι και αυτός μέσα στην παρουσία του Θεού, τελειώνει πλέον το καύχημά μου αυτό.
3: Το λέω αυτό γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει το εξής αντίστροφο. Κάποιος πιστός φεύγει και πάει πάνω στη δόξα και δεν βλέπει ανθρώπους τους οποίους περίμενε να δει, για τους οποίους σκοπίασε, για τους οποίους έκανε το μέρος, αλλά δεν υπάρχει.
0: Δεν θα έχει κάποιμα αυτός.
3: Δεν θα έχει κάποιμα, αλλά δεν γεννήθησε όλη την αιωνιότητα γι' αυτό.
0: Κοίταξε.
3: Που εκεί υποτίθεται ότι θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Το κάποιμα, εάν δεν το έχει κάποιος, δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να έχει και λύπη. Δεν είναι το αντίβαρο του καυχήματος, είναι η λύπη. Όπως ας πούμε, εγώ από όλα τα παιδιά, ήμασταν 8 παιδιά, εγώ ήμουν ο πιο ψηλός. Εγώ καυχόμουν και έλεγα είμαι ο πιο ψηλός από όλους σας. Ο άλλος όμως, ο Θόδωρος που ήταν ο πιο κοντός από όλους μας, επειδή δεν είχε αυτό το καύχημα, δεν σημαίνει ότι λυπόταν επειδή είχε αυτό το ύψος. Γι' αυτό δεν είναι το αντίβαρο ή καύχημα ή λύπη. Απλούστατα είναι το στεφάνι το οποίο παίρνει κανείς. Και επειδή εκεί πέρα θα υπάρχει η εξαντλημένη αξία του καθενός και δεν θα υπάρχει υποκειμενική όπως σήμερα. Σήμερα βλέπεις, πας σε μια δουλειά και δουλεύεις, γίνεται μια αύξηση, εσένα σου δίνουν 5 δραχμές, το άλλο του δίνουν 20 δραχμές. Και αν δεν είναι μαγιαθή αυτό είναι 20 δραχμές. Ο εργοδότης έχει άλλα στοιχεία για αυτόν. Μπορεί να μην δουλεύει όσο δουλεύεις εσύ, αλλά το κάνει άλλες εξυπηρετήσεις. Να είναι σπιούνος παραδείγματος χάρη που το θέλει αυτό και το χρειάζεται ο εργοδότης ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό η αντικειμενικότης η οποία λείπει σήμερα και έχουμε εμείς την υποκειμενικότητα, γι' αυτό μας καλεί πάντοτε ο Θεός όσο μπορούμε να είμαστε προσγειωμένοι. Λέει και όλα τα διαταχθέντα να κάνεις, να λες ότι είμαι ένας αχρίος δούλος, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει το εξής. Δεν σου δίνει περιθώριο υποκειμενικής κάθισης. Αν κάνεις όλα τα διαταχθέντα και αν ο Θεός έχει για αυτά να σου δώσει κάτι, αυτό θα σου το δώσει. Εσύ θα κοιτάξεις να του πεις, α, εγώ περιμένω. Όπως θυμάμαι κάποτε ένας αδελφός ιδιόρυθμος και περίεργος ήταν. Μια μέρα μου λέει, εγώ λέει μπροστά στο Θεό έχω ένα κάφημα και μία ιδιαίτερη και έναν ιδιαίτερο έπαινο. Γιατί του λέω πώς και σου αυτό το πράγμα? Να λέει, κάθε πρωί φεύγω από το σπίτι μου νωρίς, πηγαίνω στο Παγκράτη μου, έλεγε πήγαινε και παίρνω μία τυφλή κοπέλα την οποία την φέρνω, την βάζω μέσα στο αυτοκίνητο και την πάω στη δουλειά της.
4: και το μεσημέρωτα τελειώνει, την ξαναπάω πάλι εκεί πέρα. Και λέω, αυτό είναι το καύχημά σου. Ναι, λέει, αυτό είναι το καύχημά μου και αυτός είναι ο επενός μου και αυτή είναι η αξία μου. Καθένας έχει δικαίωμα να σκέφτεται όπως θέλει. Ύστερα από κάπου σας μήνες, ξέρω εγώ, τον ξαναείδα μια μέρα και του λέω, τι γίνεται το καύχημά σου. Άσε, λέει. Εγώ, λέει, την πήγαινα, λέει, από εδώ, από εκεί, τη βοηθούσα και τα λοιπά και αυτή, λέει, πόρνευε, λέει. Έβρισκε την ευκαιρία, λέει. Οπότε δεν έκανα τίποτα. Πού το καύχημά σου, του λέω. Γι' αυτό ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει τον έπαινο και τη δόξα και αυτός θα κάνει την εκτίμηση. Εμείς να λέμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Ο Θεός με καμία δύναμη δεν δέχεται ο άνθρωπος να φουσκώνει σε οτιδήποτε. Λέει, τι έχεις το οποίο το έλαβες. Αν το έλαβες δεν τότε, γιατί καυχάσαι. Ό,τι έχεις από μένα είναι, λέει. Και αφού είναι από μένα, κατά συνέπεια, στο έχω δώσει εγώ. Γι' αυτό ο Θεός θέλει από μας το καύχημά μας να είναι όταν θα είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία 100%. Είδες ο Παύλος λέει, να μην έχω τρέξει εις μάτιν, να μην έχω κοπιάσει εις μάτιν. Αυτό πότε θα το δει? Την ημέρα εκείνη. Όταν θα τον δει αυτόν μαζί του στην παρουσία του Κυρίου, τότε θα πει ότι πράγματι δεν ήταν ο κόπος μου χαμένος, δεν ήταν το τρέξιμό μου άδειο. Εάν δεν φτάσει εκεί πέρα, πρέπει να το ξέρει. Γι' αυτό ο Θεός να μας βοηθήσει ώστε στη πνευματική μας ζωή να προχωρούμε έτσι. Και ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Ξέρετε, πρέπει η καρδιά μας να πάρει μία σωστή θέση σε εκείνα τα οποία λέει ο Θεός. Πάρ' τη σωστή θέση εσύ. Και ακόμα κι αν δεν έχεις εξωτερικά στοιχεία, η σωστή θέση είναι εκείνη την οποία εκτιμά ο Θεός. Τη σωστή θέση. Και από εκεί και πέρα ο Θεός και δυνατότητα θα δώσει, αν χρειάζεται να σε χρησιμοποιήσει, θα σε χρησιμοποιήσει. Εκεί που σε χρησιμοποιεί, να έχεις αυτόν τον στόχο και αυτή την επιθυμία, και με άλλους στόχους. Θυμάμαι, μου έλεγε κάποιος ότι παλιότερα, λέει, εγώ όταν ήθελα να πάω να κηρύξω, επειδή, λέει, έβλεπα, λέει, όταν έμπαινε ο μεταλλινός, όλοι σηκώνονταν και τον κοίταζαν και τα λοιπά, άφηνα, λέει, να μαζευτεί η εκκλησία και ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο πριν αρχίσει το κήρυγμα, να μπω κι εγώ μέσα για να δω, να βλέπω, να νιώθω τα μάτια τους να είναι καρβωμένα πάνω μου. Ματαιοδοξία. Αυτό είναι ματαιοδοξία. Το καύχημά μας είναι ένα. Εγώ και εσύ. Την ημέρα του Κυρίου να βρεθούμε μέσα στη δόξα του.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βοήθησέ με να βρεθώ στη σωστή θέση για να μπορέσω να μεταφέρω τα και να μεταφράσω τα λογάκια σου. Κοίταξε με ευμένεια πάνω και στην υγεία μας, στην αδυναμία μας. Επισκέψε την νεότητα της Εκκλησίας αυτής, τον τόπο μας. Επισκέψε παρακαλώ να Χριστώ την παγκόσμια κατάσταση, για να δοθούν ακόμα φτερά στο Ευαγγέλιο σου και να έρθει το μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα. Ο Χριστός σώζει ψυχές. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ο πέμπτος χρόνος, με εκάλεσαν να υπηρετήσω τις ελεύθερες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας, που στο τρίμερο της Πεντηκοστής είχαν την ετήσια σύναξή τους. Και φέτος η σύναξη όλων των εκεί αγαπητών έγινε στο Γκίσεν, 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Φραγκφούρτη. Έφυγα στις 2 η ώρα του Σαββάτου, ήμουν 5 η ώρα εκεί, 6 η ώρα Ελλάδος στο Γκίσεν, 5 η ώρα, και είχα την πρώτη ομιλία. Δεύτερη ομιλία Κυριακή πρωί στην κοινή ελληνογερμανική σύναξη, κοντά ο αγαπητός ο αδερφός ο Γιάννης ο Έρτσος και ο Σπύρος ο φίλος. Ευλογία ειδική, η βάπτιση που έγινε. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα σε αυτούς που βαπτίστηκαν, 4 νέοι, η Εκκλησία έχει την αγάπη. Του Λάκη του Βενιζελέα, του Κώστα του Κουρσάρη, του Περιάλη, του Παρασκευόπουλου, του Βόσου, του Φίλου, του Σπύρου, του Κρήτονα, του Έραστα. Καρδιές. Μαζεμένος ένας ολόκληρος κόσμος, εκατοντάδες άνθρωποι, από όλη τη Γερμανία, να ακούσουν δύο λογάκια. Ζητούν την αγάπη σας, που θα εκδηλωθεί μόνο με προσευχούλα. Τίποτα άλλο. Εγύρισα την Τρίτη το βράδυ. Την ώρα που έφευγα ήμουν ακριβώς μέσα στον αεροσταθμό, έτοιμος να επιβιβαστώ στο αεροπλάνο της Λουφθάνσα. Είδα να έρχεται η Ολυμπιακή αεροπορία με το στούπι. Δεν μπόρεσα να κατέβω κάτω, όμως σε άλλο πάτωμα ήταν να τον δω. Είναι καλά. Αυτές ήταν οι πληροφορίες. Ίσως όμως έρθει και ο Μάκης ο Κοντογεννάτος, του οποίου ο πατέρας έφυγε σήμερα το πρωί για να είναι με τον Κύριο, ο Μπαρμπαφίλιππος. Ο ήρωας, η παλιά φρουρά, έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς κατά από ποια διαδικασία θα μας πούνε σήμερα θα γίνει η κυρία. Και η μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Βαμβά. Και η μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών. Την προστακτική μη ταρασέσθω. Την μεταφράζουνε ας μη ταράσε. Η καρδούλα σας. Ας μη. Αλλά άλλο πράγμα είναι. Η προστακτική σου έλεγχη είναι προστακτική. Δεν λες το παιδί σου ας μη σπάσεις το ποτήρι. Του λες μη σπάσεις. Εδώ έχουμε μια εντολή. Μη ταρασέσου. Και απάνω σε αυτά τα σημεία των εντολών, νομίζω ότι λείπει μια ορθή κατατόπιση, αγωγή πνευματική και τοποθέτηση. Όλοι ξέρουμε το μη φωνεύσεις. Λίγοι όμως ξέρουμε το μη παρασέσεις. Αυτός ο οποίος είπε μη φωνεύσεις, Είπε και μήτρα σας, τι σημαίνει. Λέει τι σημαίνει, λέει τι θα γίνει, λέει εδώ και 200 χρόνια μετά, λέει η ανθρωπότητα. Κάτσε κάτω εδώ και 200, ξέρω τι θα γίνει εδώ και 200 χρόνια. Τι θα γίνει αργότερα, δεν ξέρω. Σε ένα ψαλμό λέει για το Ίκα, το έχεις διαβάσει. Θέλεις χορτάσει το γύρας μου εν αγαθείς. Εδώ είναι το Ίκα. Απάνω. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως. Απάνω. Του λέει ο Θωμάς. Είχε συζήτηση. Και του είπε υπάγω στον πατέρα μου. Δεν ξέρουμε πού πας. Και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Τους λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα μείνω λίγο περισσότερο απάνω στην αλήθεια. Πιστεύω πως πολύ σύντομα ένα σημαντικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει και ζητούμε προσευχές. Είναι του Σέφερ. Θάνατος στην πόλη. Με παγκόσμια επιτυχία. Δύσκολο στη μετάφραση και τη δομή του βιβλίου. Αλλά απευθύνεται δυστυχώς ή ευτυχώς σε ολίγους. Είναι διάβασμα, θέλει διάβασμα, θέλει προσοχή. Εκεί ο άνθρωπος αυτός μαζί με τα άλλα λέει μας έχουν δημιουργήσει ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Ένα ψεύτικο περιβάλλον. Τι είναι το θέαμα? Μία ψεύτικη εντύπωση. Δεν είναι αλήθεια τίποτα από αυτά, είναι όλα ψέματα. Και κάνει ο άνθρωπος και θα δείξει και θα κάνει. Είναι ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ επισκεφθεί εκεί που γυρίζουν τις ταινίες. Μόνο αν το επισκεφθείς εκεί στα στούντιο που γυρίζουν τις ταινίες, θα γελάσεις άλλο πράγμα. Υπάρχουν κάτι μικρά χαρτονάκια με άλογα, με αμάξια, αυτά τα καουμπόικα. Μα είναι τόσο μικρά το καθένα. Λοιπόν, αυτά δεν περπατάνε. Πίσω τους έχουν ψεύτικα βουναλάκια, από χαρτόνι, χρωματισμένα. Και περπατάνε τα βουνά. Και εσύ βέβαια βλέπεις ότι περπατάνε με φωτογραφία. Τα παίρνουν από ειδικά ύψη, με ειδικές μεγενθήσεις. Και είναι αλήθεια. Είτε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Για λεκάνη είναι με νερό, τίποτα άλλο. Είναι ψεύτικα όλα αυτά τα πράγματα. Θα θέλατε να πούμε την αλήθεια? Θα θέλατε? Να, γιατί πολλές φορές σας ζητώ και σας παρακαλώ. Προσεύχεστε για τον άμβονα να μπορεί να πει την αλήθεια ο άμβονας. Γιατί φοβούμαι ότι τελευταίο τουλάχιστον καιρό δυσκολεύεται ο άγχωνας να πει την αλήθεια. Το ένας κακοφαίνεται, ο άλλος παραξηγείται, ο άλλος λέει το πες για μένα, ο άλλος λέει το είπες για να με θίξεις. Ενώ τίποτα από αυτά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν. Την ιστορία κανενός ούτε την ξέρω, ούτε την ξέρει κάποιος άλλος και ούτε έχει το δικαίωμα να την ανεβάσει την ιστορία, την προσωπική και την απόρριτη του άλλου στον άγχωνα κανείς. Αγαπητοί μου, δύο σημεία θέλω να θίξω. Δύο ανάγκες να εντοπίσω. Πρώτον, είναι ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στη βίβλο. Και είναι ανάγκη να ζήσουμε κατά την βίβλο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που συνήθως λέμε. Κάθε Σάββατο. Προοδευμένη, προοδευτική εκκλησία είναι εκείνη που πάει προς τα πίσω. Μέχρι ότου ακουμπήσεις το σταυρό του Χριστού. Αυτή είναι προοδευτική εκκλησία. Αυτή που πάει μακριά, έξω από τον χώρο του Σταυρού, δεν είναι εκκλησία. Πίσω εις τη γραφή. Τι λέει εδώ, θα σου πει άλλος. Μπορώ να σου πω, λέει, είναι, δεν θα μας μείνει, λέει, κανένας εδώ μέσα. Κατά με. Αν πεις, κύριε, δεν είσαι τίποτας, ποιος είσαι, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο. Ένας απλός αδελφούλης είμαι. Ποτέ δεν έχω διαγραφεί από το βιβλίο και το μητρό των πιστών. Αυτή είσαι εμείς. Να τα βολέψουμε. Δεν μπορώ. Και να τα φτιάξουμε. Δεν μπορώ. Είναι ανάγκη, πρώτον, να γυρίσουμε εις την Βίβλο. Η Βίβλος είναι ένα φάρμακο θαυματουργό, αλλά άχρηστο. Εάν το φάρμακο δεν το πάρεις, όταν, όπως λέει η συνταγή. Εγώ λέει, διαβάζω τη Βίβλο. Δεν βλέπω, λέει, αλλαγή. Σαν το φάρμακο. Όλες, επειδή δεν το φάρμακο, λέει, ναι. Πότε το πήρα. Άρα, προχτές το θυμήθηκα, αλλά το πήρα. Α, όχι. Το πήρες πρωί-πρωί. Α, είναι πικρόλιο. Μετά το φαΐ, το βράδυ δεν το παίρνω αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Το πάρεις το φάρμακο, όπως λέει εδώ. Ως τη συνταγή. Α, μιλάει και λέει εδώ τι θα κάνω. Μου είναι απορίας άξιων. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι επιτετραμένο να υπάρχουν άνθρωποι να διαβάζουν χωρίς το μολύβι του. Το μολύβι εδώ, αυτοί που το είχαν τα παλιά τα χρόνια. Χρειάζεται να προχωρήσεις, αλλά μέχρι εκεί θα κάτσεις. Να προσευχηθείς, την προσευχούλα σου. Απάνω σε αυτό, τι ήταν αυτό που μου είπες απόψε. Δεν το ήξερα, δεν το είχα κατανοήσει. Σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε, πρώτον, να επιστρέψουμε στις αλήθειες της Καινής Διαθήκης. Μία-μία. Το λέει ο Κύριος. Εκάμαμε ένα ωραιότατο χριστιανισμό. Χωρίς δάκρυα, χωρίς στενή πύλη, χωρίς ανήφορο, χωρίς πόνο, χωρίς αυταπάρνηση. Άμα του πεις, λέει, τα λουνού, λέει, για πόνο και για δάκρυα και για γόνατα και για μετάνοια και να μην ζήσει τη ζωούλα του και ξέρεις τι ζωή ζει, λέει, δεν έρχεται. Και δεν το κάνω. Ποιος σου είπε καταρχήν ότι έρχονται οι ψυχές? Τις ψυχές τις στέλνει ο Χριστός. Εσύ νομίζεις ότι σε έφερε η φιλενάδα σου, ο φίλος, ο αδελφός σου, ο γείτονας, σου είχαμε ένα τηλεφώνημα? Λάθος. Ο Θεός σε έφερε να ακούσεις 10 λογάκια. Εάν μεν τα λογάκια αυτά είσαι ειλικρινής ψυχή, τα δέχεσαι. Δεν είσαι ειλικρινής με τον Θεό. Να, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα, λέει. Διότι, λέει, δεν είδα πουθενά να έχουν, έτσι, λέει, και τη θάλασσα εδώ, λέει, την Ερυθρά. Δεν είδα, λέει, το Μωυσή. Δεν είδα τη ράβδο του Αρών. Δεν είναι αλήθεια. Και να ήταν όχι η ράβδος του Αρών. Όλα τα ραβδιά των αιώνων να ήταν εδώ κρεμασμένα σε καρφιά, δεν θα έμενε. Μην προσπαθήσεις, λοιπόν, να αρχίσεις να λέει, ρε παιδί, λέει, βάλ και κανένα ραβδί στον τοίχο. Λέει, γιατί, έτσι μου πέντε μια ψυχή. Ποιος σου το είπε? Δεν είναι αυτό. Δεν ήθελε. Είναι σαν τον άπιστο που κάθεσαι και του λες επί ένα μήνα και διαβάζεις και κατεβάζεις όλους τους τόμους ότι δεν καταγόμεθα από τις αρκούδες. Και τελικά του λες, το κατάλαβα, λέει, το κατάλαβα. Όντως, λέει, έχεις δίκιο, αγαπητέ μου, λέει, δεν καταγόμαστε από τις αρκούδες, καταγόμαστε από τις γάτες. Ωραία ψυχή μου, 6 μήνες τώρα εσύ να κατεβάσεις δουλεία, δεν καταγόμαστε από τις γάτες. Και έπειτα από 6 μήνες, λέει, καταγόμαστε από τους σκύλους, καταγόμαστε από όλα τα ζωντανά και θέλεις 4.000 χρόνια εδώ πέρα ζωολογία. Μα έτσι νομίζεις. Πού τα βρήκες αυτά τα πράγματα? Δεν θέλει η ψυχή. Έχει ανορεξία Θεού. Έτσι λέει ο Απόστολος ο Μετανοϊός. Όχι λέει να του πεις, λέει, άκουσε, ό,τι έπρεπε να του πω του τάπα. Δεν του μίλησε ο Χριστός και δεν τον έπεισε. Πού να τον πείσω. Και πώς να τον πείσω. Θα γυρίσουμε στη βίβλο. Θα πάρεις μολύβι, θα πάρεις χαρτί. Δεύτερον, θα μοιάσουμε του Κυρίου. Θα γυρίσουμε στη ζωή της Καινής Διαθήκης. Σου έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Ό,τι βλέπω μ' αρέσει και το βάζω στο κουκούτσι εδώ. Όταν χτίζουν πολυκατοικία, μαζεύονται τα μαστορόπουλα, έχουν κάτι ποδίες με κάτι χαρτιά εδώ πέρα. Χτυπάει ο ένας, όσο ρίχνει νερά, και κάπου, αν τους δεις, είναι σαν ένα παιχνίδι αμερικάνικο. Βάζουν τα κεφάλια τους κάτω με ένα πεπόνι εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο κάνουν όλοι μαζί. Σκύβουν όλοι μαζί εκεί πέρα. Σταματάνε τη δουλειά τους. Πώς τι κάνουν, ξέρεις τι κάνουν. Έχουν το χαρτί του πολιτικού μηχανικού εκεί πέρα. Και κάθονται και το βλέπουν. Που θα βάλουν τα καλούπια, που θα αφήσουν τα σανσέρ, που θα αφήσουν κενό. Και δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί πέρα. Δεν βάζει τα σανσέρ έξω από το σπίτι. Δεν βάζει το μπαλκόνι για τρύπα στη μέση. Έτσι νομίζω υπάρχει σχέδιο εδώ πέρα. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα ζεις, αγαπητέ. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα μιλήσεις. Και υπάρχει σχέδιο πώς θα φερθείς. Και υπάρχει σχέδιο όταν διαφωνήσουμε πώς θα λύσουμε τη διαφορά μας. Είναι κακό να έχουμε διαφορά με το βασιλάκι. Αλλά αφήστε έχουμε διαφορά. Έχει κανόνα εδώ πέρα. Πώς θα τη λύσουμε τη διαφορά. Άλλη, ο σκοπός να μην έχουμε. Πες ότι έχουμε. Κάκιστα. Δεν έπρεπε. Έχουμε όμως. Έχει τον κανόνα εδώ πέρα που το λέει. Κανένας δεν πρέπει να αρρωστήσει. Το λέει ο λόγος του Θεού και αυτό. Αλλά θα αρρωστήσουμε. Και δίνει συνταγές. Να πας στο γιατρό, να πάμε σε εκείνο, να πάμε στο άλλο. Θα αφήσουμε τη ζωή του Χριστού. Θα αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιον να σμιλέψει μέσα μας το χαρακτήρα του. Και αυτό είναι δύσκολο. Και αυτό είναι πονεμένο πράγμα. Ολόκληρο κομμάτι μάρμαρο. Μπαμ μια με τη σμήλη να το πετάς. Δεν το λυπάσαι λέει το μάρμαρο. Το λυπάμαι. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πολύ πρωί θα σηκωθείς. Πριν πας στη δουλίτσα σου. Πριν ξυπνήσεις το παιδί σου να του κάνεις το γαλατάκι του. Πριν πλύνεις τα πιάτα και μαγειρέψεις τον αρακά. Θα γονατίσεις ψυχή. Με σεβασμό. Θα υψώσεις τα χέρια σου. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Είναι ο διάβολος. Προβλήματα, η σάρκα μου, αδυναμίες, θέματα, βάρητα. Σε παρακαλώ όμως να με βοηθήσεις. Και ξέρω πώς θα με βοηθήσεις. Βάλε πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Συνήθως βάζουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά λέει αν περισσέψει όχι. Θα βάλεις πρώτα τα πνευματικά πράγματα. Πρέπει να γράψω ένα γράμμα σε αυτή την ψυχή. Μπορεί πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται και στο βασιλάκι. Έφυγε ο Φίλιππας ο Κοντογιαννάτος και είναι πάνω στην παρουσία του Θεού τώρα. Αυτά τα λουλουδάκια εδώ πέρα. Φέρχονταν και τα πότιζε εδώ. Χρόνια. Δική του είναι όλη η αυλή. Και μετά όλα τα άλλα. Ποιος από εσάς λέει μεριμνών μπορεί να προσθέσει 3 πόντους στο ανάστημα. Να μας αρέσει να αγαπάμε την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Έζησε την αλήθεια, αλλά και είπε την αλήθεια. Άκουσα όλες λέει η ψυχή. Έλα εδώ. Τι έγινε λέει με σένα. Έλεγε εμένα τι έγινε. Καήκαμε. Λέει γιατί. Λέει με πιάσανε μοιχευωμένοι. Να με σκοτώσουν τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον. Σε συγχωρώ. Άμεσα το καλό σου. Δεύτερον, δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες και θα σε βοηθήσω να μην το ξαναπεί. Πήγες ένας νεαρούλης εκεί πέρα ο οποίος είχε όβολα. Είχε όβολα. Αν το λένε και στην Κέρκυρα, χάλευε πόσα είχε. Τον είδε ο Κύριος. Άκουσα ό,τι λέει ο Λόγος. Εσύ μέσα στην καρδούλα σου κρατάς, ρε παιδάκι μου, ένα είδωλο. Αυτό το είδωλο πρέπει να βγει. Δεν γίνεται να βγει. Δεν γίνεται, λέει, να με ακολουθήσεις. Και έφυγε. Και τον έβλεπε να χάνεται. Και τον είχε αγαπήσει και τον είχε συμπαθήσει και τον είχε περιβάλει με αγάπη. Και δεν είπε... Λέει τι. Έλα να πάει στα κομμάτια. Είσαι να φάμε τσεμπόρους. Ε? Λέει πόσο έχει ο πύχης αυτό. Λέει 200 δραχμές. 130 να σου δώσω. Άντε στο 130 λέει. Και έβγεις εσύ. Έλα. Δώσε 150. Όχι. Δώσε 140. Όχι. Εδώ είχαμε ο Χριστός. Εδώ φώναξε πίσω. Έλα λέει τέλος πάντων λέει. Έχεις πολλά. Βάστα λέει τα μισά και τα άλλα μισά αργότερα. Βλέπουμε τι θα κάνουμε. Έχεις λέει ένα είδωλο. Ξέρω εγώ το έχεις 2 μέτρα υψωμένο. Εκεί και το προσκυνάς. Κάντο ένα κύκο χιλιάδες. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με σένα. Λέει παιδί, είσαι καλό παιδί, λέει αφιλότητα γι' αυτό. Όχι τέτοια πράγματα, αδελφή. Θα φύγεις. Να φύγεις. Αυτό πρέπει να βγει από τη ζωή σου. Πρέπει να βγει από τη δική μου ζωή. Θα βγει. Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα. Να τα συμβιβάσουμε. Λέει τι γίνεται με σένα. Λέει τι να γίνει με σένα. Ο περισσότερος κόσμος δίνει διπλή ζωή. Μία στο σπίτι του, μία άξω από το σπίτι του, μισή στο σπίτι, άλλη μισή από έξω, 3/4 από έξω, 1/3 από μέσα. Ο Θεός θα φυλάξει το τι γίνεται. Λέει να, τι να κάνουμε τώρα. Το ρωτάς. Και βρήκες εμένα να με ρωτήσεις. Τι να σου πω. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σε αυτό το σημείο κανένα συμβιβασμός. Είναι αμαρτία. Να μάθω να προσεύχεστε στη ζωή μου να λέω την αμαρτία, αμαρτία. Αυτός λέει τι έχει. Αυτός έχει λέει την περκυλώση. Το ακούει ο άλλος την περκυλώση. Λέει, ποιος ξέρει θα είναι αυτό. Μάρκα αυτοκινήτου. Ξέρεις τι είναι το την περκυλώση. Το χτυκιό. Πες του να το καταλάβει, σε εμείς εφηματικός πες του. Την περκυλώσει. Θα του το πεις του αλληνού. Άκουσε ψυχούλα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν με ρώτησες. Αυτό ο λόγος του Θεού το απορρίπτει. Εάν δεν πω την αμαρτία, αμαρτία. Πώς θέλει να την πω. Σχήματα κάναμε, από εδώ τα φέραμε, έτσι τα κάναμε, από εδώ τα γυρίσαμε κτλ. Να το χάλι, να το αποτέλεσμα. Να κάνουμε τι. Ο λόγος του Θεού λέει ανάμεσα στα άλλα. Μην είσαστε εσείς οι στρατηγοί του Ισραήλ κουτούτσικοι. Λέει γιατί. Μην ακουμπάτε απάνω σε μεγάλες και πολλές μεραρχίες. Πριν γίνει μάχη να λέτε. Όποιος είναι δειλός να φύγει. Όποιος είναι νιώπαντος να πάρει άδεια. Όποιος εφύτεψε αμπελώνα, του αρέσει δηλαδή κατά πίσω, δεν κάνει για τη μάχη. Κακό θα σας κάνουν οι πολλές μεραρχίες και όχι καλό. Λίγοι, ελάχιστοι, 10, 1, αυτός είναι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Να γυρίσουμε πίσω, αγαπητοί μου, στη Γενή Διαθήκη. Απευθύνομαι σε 1, 2, 3, εύχομαι σε όλους. Βασικά αυτό είναι αυτό. Απόψε να πούμε κάτι. Λοιπόν, άρχισε την Καινή Διαθήκη από την αρχή. Πάρε 3 μολύβια. Ένα πράσινο, ένα κόκκινο και ένα μαύρο. Ό,τι σου αρέσει, υπογράμμισε το κόκκινο. Ό,τι σε ευλόγησε στη ζωή σου, βάλ το μαύρο. Και ό,τι δεν κατάλαβες, βάλει μια κόκκινη μολυβιά από κάτω. Δεν το κατάλαβες. Μη ρωτήσεις κανέναν. Πες το στο Χριστό. Κύριε, αυτό Μπάτα. Και να περάσει και εγώ. Και ξαφνικά ένα βράδυ από τον άμβονα θα ακούσεις τη λύση. Χα, και θα γελάς. Αλλά σου λέει, γιατί γελάς. 6 μήνες το αγαπητού Κυρίου, λέει, τώρα ήρθε η ώρα, και λέει, μου το είπε. Λόγω του Θεού. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις 6 κεφάλαια. Ένα εδάφιο, αν μπορείς. Αλλά αυτό το εδάφιο, να το μελετήσεις. Ο Ιησούς Χριστός, καθισμένος εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Πρώτον, ενδυχάνει υπέρ ημών. Του μιλάει το πατέρα. Ακούσε πατέρα, είναι η Μάρθα από κάτω και διαβάζει τώρα το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, να στείλουμε κάτω. Και δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός λειτουργεί την πίστη μας, την Εκκλησία. Είναι ο λειτουργός της Εκκλησίας. Διαβάστε Εβραίους. Ζήτα, ήτα. Να είτε τη γη. Μείον δεύτερο. Θέλω να ρωτήσεις. Και βοήθησέ με στην προσευχούλα σου. Μη σου κάνω και το δάσκαλο. Να ρωτάω. Δεν το ξέρεις. Να είτε μέσα. Μου έλεγαν για ένα καημένο να πάνε και στη Γερμανία. Αυτός ήταν από κάποιο μέρος απάνω, Κιλκής, Πόντιος. Είχε μια λύρα. Όπου πανηγύρι, όπου γιορτή, την Κυριακή μαζευόταν εκεί στα καφενεία, και ελληνικά καφενεία εκεί πέρα. Και έπαιζε τη λύρα του αυτός, χορεύαν του τη δω, ξοδεύαν τα λεφτά του. Και ένα παιδάκι, λέει, 19 ετών, γλίστρησε τώρα πριν λίγο καιρό. Σε ένα ανάχωμα, άνοιξε η πόρτα, έπεσε το παιδί, έξω 19 χρονών λεβέντης. Και πέρασε το αυτοκίνητο, έκαμε βόλτα το αυτοκίνητο και πέρασε από πάνω και το έγιωσε. Το ίδιο το παιδί. Έγιωσε, σκοτώθηκε μόνο. Και πήρε ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, του δώσαν εκεί πέρα το Λόγο του Θεού. Πού να ξέρει, ούτε γράμματα ξέρει, ούτε καταλαβαίνει. Έφτασε εκεί, στη συνομιλία του Κυρίου με τη Σαμαρίτισσα, που τον ερώτησε. Λέει, εμείς πού να προσκυνάμε. Σε αυτό το όρος, στο Γαριζίν, εσείς λέτε, σε παρακαλώ πολύ, λέει. Αυτό το διάβασα, δεν το κατάλαβα. Λέει, τι δεν κατάλαβες. Εδώ λέει να πάνε, λέει, να προσκυνήσουν τα γιώρος. Δεν πού το βρήκες τα γιώρος, του λέει. Πάνε να τη φέρω την Καινή Διαθήκη. Τίποτα δεν καταλάβαινε. Και αυτή την ψυχή τη βλέπεις με τα λίγα πραγματάκια. Όχι φως. Έχεις κανένα φορά βλέπει ένας άνθρωπος από το ένα μάτι με 1/10 της οράσεως. Αυτό το λίγο φως. Τον ευλόγησε ο Θεός και θα τον ευλογήσει κι άλλο. Ψυχούλα, ζήτησε κάθε πρωί από τον Κύριο και κάθε βράδυ. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Και θα είναι ευλογημένη η ημέρα όπου η ψυχούλα θα πει στο τέλος, σήμερα του μοιάσα του Κυρίου λίγο πιο πολύ. Σε εκείνο το άγαλμα που έχω μέσα μου, τράβηξα ακόμα έτσι μία με το σκαρπέλο και λίγο τώρα του μοιάζω. Έχεις δει πως γίνονται τα αγάλματα, Στην αρχή δεν ξέρεις τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα τετράγωνο πράγμα κάνει, το χτυπάει, το αεροπλάνο θα κάνει, άνθρωπο θα κάνει, άμαξα θα κάνει, πουλί θα κάνει. Δεν το βλέπεις. Έπειτα από 10 μέρες όμως βλέπεις, λες, άνθρωπος είναι. Α, το βλέπω για να πάμε στον κιλό, εδώ μικραίνει, εδώ πλαταίνει, άνθρωπος είναι. Έπειτα από λίγο καιρό λες,

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε, μέσα στα δικά σου τα χέρια είμαστε και σήμερα το πρωί. Μας βλέπεις, μας ξέρεις, γνωρίζεις τα πάντα στη ζωή μας. Χαραγμένοι μέσα στις παλάμες σου είμαστε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί έφερες μέσα στην καρδιά μας την αιώνια λύτρωση. Είμαστε τα δικά σου τα παιδιά. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μια μέρα θα έρθεις να μας παραλάβεις για να ζήσουμε αιώνια κοντά σου, μέσα στη χαρά του προσώπου σου. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Ευλογούμε το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Και ευλογούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα, το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επ' ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ευλογημένο το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Μας εφανέρωσες τις οδούς της ζωής. Μας άνοιξες τον δρόμο για τον ουρανό. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού. Θα σε συναντήσουμε μια μέρα. Θα γίνουμε όμοιοι με σένα, δοξασμένο το Άγιο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μαζί με τον Χριστό μας χάρισες ό,τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Πάντα τα προζωή και πάντα τα προσευσέβεια. Ας έχει δόξα το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή μέρα που οδήγησε στα βήματά μας αυτή την αίθουσα της λατρείας και της προσευχής. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε δυνάμεις πνευματικές από σένα, τον Άγιο και αληθινό Κύριο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε πολύ σήμερα το πρωί να προετοιμάσεις την καρδιά μας, να καθαρίσεις το νου μας και τη διάνοιά μας και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το δικό σου το Άγιο θέλημα. Ανάλαβε τον καθένα από εμάς, ανάλαβε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, ανάλαβε τη χώρα μας ολόκληρη, Κύριε, οπουδήποτε ο λόγος σου κηρυχτεί, άνοιξε καρδιές, ας πλησιάσουν καρδιές στον εσταυρωμένο Χριστό και ας δεχτούν τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για όλα στη ζωή μας. Διαφύλαξε την ώρα μας από τον ίδιο τον διάβολο και από τις επιθέσεις των δαιμονίων που αυτή την ώρα θα έρθουν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα λόγια τα αιώνια τα δικά σου. Και σε παρακαλούμε να ακουμπήσεις το θαυμαστό σου το Άγιο Χέρι πάνω σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, πάνω σε κάθε αρρώστια, ανεργία και να δώσεις λύση και διέξοδο σε κάθε τι το οποίο μας απασχολεί. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας με τον αιώνιο λόγο σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Κύριε.

Αμήν. Αμήν. Διαβάζω το ψαλμό 16, ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Φύλαξό με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Η ψυχή μου είπας προς τον Κύριον, «Σύ είσαι ο Κύριός μου, η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε, αλλά εις τους Αγίους, τους όντας εν τη γη, εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστηση. Η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τα σεξέματα σπονδάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει στα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιοτάτη κληρονομία. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετής αντάμε, έτι και εν καιρό νυχτός με διδάσκουση η νεφρή μου. Ενώπιον μου είχα τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δε θέλει σε εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθορά. Εφανέρωσα σε μέ την οδόν της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Και επίσης θα διαβάσω και τον ψαλμό 20, ψαλμός Κάπα, τα πρώτα 5 εδάφια. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού του Ιακώβ να σε υπερασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθεια εν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Σιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στα προσφορά σου και να προσδεχτεί το ολοκαύτωμά σου. Να σου δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσαν βουλή σου. Εις τη σωτηρία σου θέλουμε χαρή και εις το όνομα του Θεού ημών θέλουμε υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας σήμερα το πρωί. Έχουμε τον βασιλιά Δαβίδ που ανοίγει την καρδιά του μπροστά στο Θεό και του λέει «Κύριε, εν τη δυνάμη σου θέλει εφραίνεστε ο βασιλεύς και πόσον θέλει υπεραγάλεστε εν τη σωτηρία σου. Θα αγάλωμε μέσα στη δικιά σου τη σωτηρία». Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό να έρθει εδώ στη γη μας και να φέρει την αιώνια λύτρωση σε όλους σε εμάς. Πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Μας λέει εδώ στο 3 εδάφιο που διαβάσαμε «Προέφθασες αυτόν εν ευλογίες αγαθότητος. Ζωή σου ζήτησε και του έδωκες μακρότητα ημερών εις τους αιώνας των αιώνων». Δοξασμένο το Άγιο όνομα του Κυρίου. Μας πρόφτασε. Πώς μας πρόφτασε? Με ευλογίες αγαθότητος. Πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Πόσο πολύ μας έχει ευλογήσει στη ζωή μας. Και λέει και στο 6, διότι έθεσα σε αυτόν ευλογία εις τον αιώνα, υπερέφρανα σε αυτόν δια του προσώπου σου. Μας πρόφτασε με ευλογίες. Και όχι ευλογίες μόνο επίγειες για αυτή τη ζωή, αλλά ευλογίες αιώνιες. Αιώνιες. Και όχι απλώς μας ευλογεί, αλλά μας κάνει και εμάς τους ίδιους ευλογία στους άλλους. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Η ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού. Μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο, στο Λάμδα 19, «Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον ενώπιον του ουρανού και τη γη, ότι έθεσα ενώπιό σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Δια τούτο εκλέξατε τη ζωή, δια να ζείτε σύ και το σπέρμα σου». Εκλέξατε τη ζωή. Μας βάζει σε ένα σταυροδρόμι και μας λέει να εκλέξουμε. Τι να εκλέξουμε? Τη ζωή. Από τη μια υπάρχει ζωή, από την άλλη υπάρχει ο θάνατος. Από τη μια υπάρχει η ευλογία, από την άλλη υπάρχει η κατάρα. Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός που έρχεται στη ζωή μας. Και στο Δευτερονόμιο Ιώτα Α 26-27 λέει «Ιδού εγώ βάλω σήμερον εμπροστέ σας ευλογίαν και κατάραν. Την ευλογία εάν υπακούσετε εις τας εντολάς του Κυρίου του Θεού σας και την κατάρα εάν δεν υπακούσετε εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σας αλλά εκλίνετε από την οδόν την οποία εγώ προστάζω σε εσάς σήμερον.
ώστε να ακολουθήσετε άλλους θεούς τους οποίους δεν γνωρίζετε. Η ευλογία του Θεού στη ζωή μας έρχεται μόνο κάτω από μια προϋπόθεση. Εάν υπακούσουμε στον Θεό, εάν υπακούσετε, θα έχετε την ευλογία του Κυρίου του Θεού σας στη ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι περισσότεροι από εμάς υπακούσαμε και έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου στη ζωή μας. Εκλέξαμε την ευλογία που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και είπαμε μια μέρα στον εσταυρωμένο Χριστό, Κύριε, σε θέλω στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ που πέθανε για μένα και θέλω από εδώ και πέρα να υπακούω στο δικό σου το Άγιο Θέλημα, να εκπληρώ τις εντολές σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΙΤΑ 2 με 14, και θέλουσι ελτί επί σε πάσε ευλογίε και θέλουσι σε ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε στην πόλη, ευλογημένος θα είσαι στον αγρό, ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλιάς σου, ευλογημένος ο καρπός της γης σου, ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου, ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και όταν εξέρχεσαι. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει την ευλογία στις αποθήκες σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου. Χώμα θα πιάνεις, χρυσάφι θα γίνεται. Αυτό λέει εδώ. Εις πάντα όσα επιβάλλεις στη χείρα σου, όπου ακουμπάς, θα είναι ευλογία. Και θέλεις ευλογήσει επί της γης την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε. Τι ευλογημένο. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη, στο χωριό, στο σπίτι, στη δουλειά, στις αποδίκες σου. Ευλογημένος στην οικογένειά σου. Εάν υπακούσεις, θα έρθουν οι ευλογίες αυτές πάνω σε σένα. Και μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο Λάμδα Β 29, καθιερώσατε αυτού σήμερον επί των Κύριων. Έκαστος επί των αιώνι αυτού και έκαστος επί των αδελφών αυτού, δια να δοθεί εις εσάς ευλογία σήμερον. Καθιερώσατε να αφιερώσεις τον εαυτό σου σήμερα το πρωί στον Κύριο, για να έρθει η ευλογία του Θεού σε σένα σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, τώρα. Εάν αφιερώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, καθιερώσατε αυτού σήμερον. Και σε ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας λέει, εάν σήμερα ακούσεις τη φωνή μου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, αλλά να ανοίξεις την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό και να του πεις, Κύριε, έλα στη ζωή μου, σε θέλω, σε χρειάζομαι, θέλω να γίνεις ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και μας λέει στον Ψαλμό ΚΔ 4 με 5, ο αθώος τας χείρας και ο καθαρός στην καρδιά, αυτός που δεν έδωσε σε ματαιότητα την ψυχή του και δεν όμωσε με τα δολιότητος, ούτως θέλει λάβει ευλογία παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά το Θεού της σωτηρίας αυτού. Ποιος θα λάβει ευλογία από το Θεό? Ο καθαρός την καρδιά. Ο καθαρός την καρδιά θα λάβει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Πώς καθαρίζεται η καρδιά? Με κανένα σαπούνι. Δεν υπάρχει σαπούνι που καθαρίζει την καρδιά. Την καρδιά την καθαρίζει μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να λέμε και εμείς σαν τον Δαβίδ, καθάρισε Κύριε την καρδιά μου. Καρδία νέων, νέα χτίσε εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Σήμερα το πρωί θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας να έχουμε καθαρή καρδιά για να έρθει η ευλογία του πάνω στη ζωή μας. Αναφέρεται στη γέννηση στο Ιώτα Β 1 με 4, ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, έξελτε εκ της οικίας σου, εκ της γης σου, και εκ τη συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου και εις την γη την οποία θέλω σε δείξει. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντα σε και τους καταραμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε εφηλέ της γης. Και υπήγε ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος και μετά αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθε από Χαράν. Παρουσιάστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του λέει, φύγε από εκεί που ζεις. Φαίνεται το περιβάλλον δεν ήταν καλό. Βγες έξω, έξελθε εκ τη συγγένειά σου, από το σπίτι του πατέρα σου και θέλεις είστε εις ευλογία. Βγες έξω και θέλω σε ευλογήσει. Αυτό λέει και ο Θεός εμάς. Να βγούμε μέσα από εκεί που είμαστε πολλές φορές, εάν εκεί που κατοικούμε δεν είναι ο Θεός,
Δεν αναπαύεται ο Θεός μέσα εκεί. Εάν ζούμε σε ένα αμαρτωλό περιβάλλον, εάν ζούμε σε μια ζωή αμαρτωλή, να βγούμε από εκεί για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Βγες έξω και θα σε ευλογήσω. Και όχι μόνο θα σε ευλογήσω, αλλά και εσύ ο ίδιος θέλεις είστε εις ευλογία. Και σε σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και οι Έλληνες, και οι Έλληνες θα ευλογηθούν με την ευλογία του Αβραάμ. Και μας το λέει στην Καινή Διαθήκη, Γαλάτας γάμα 14, «Δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ, δια του Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αυτή η ευλογία του Αβραάμ που είχε δώσει ο Θεός ακόμη έρχεται και σε εμάς σήμερα και στους Έλληνες. «Δια μέσου του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ και θα λάβουμε εμείς όλοι την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Αναφέρεται στο Λεβιτικό, στο ΚΕ 21, «Θέλω προστάξει την ευλογία μου να έλθει επί μας το έκτον έτος και θέλει κάμητα γεννήματα αυτής δια 3 έτη». Σήμερα αυτό το οποίο χρειαζόμαστε στη ζωή μας είναι να προστάξει ο Θεός να έρθει η ευλογία η δική του στη ζωή μας. Διαφορετικά δεν έρχεται η ευλογία. Πρέπει να το πει ο Θεός. Διότι αυτός θέλει προστάξει στους αγγέλους περί σου, στους αγγέλους αυτού περί σου, διά να σε διαφυλάτωση εν πάσα στις οδές σου. Ο Θεός προστάζει. Και έρχεται η ευλογία του Θεού. Θυμόσαστε εκείνον τον εκατόντακο που πήγε στον Χριστό και του λέει, έλα Κύριε αν θέλεις στο σπίτι μου. Και του λέει ο Χριστός, θα έρθω στο σπίτι σου. Και από λίγο του λέει, δεν είναι ανάγκη να έρθεις, συγγνώμη, δεν είναι ανάγκη να έρθεις. Είπε λόγο και θέλει γίνει ο δούλος μου καλά. Τι πίστη. Δεν είναι ανάγκη να έρθεις, μόνο πες και θα γίνει. Πες το και θα γίνει. Είπε λόγο. Και πράγματι είπε να γίνει καλά και θεραπεύτηκε, λέει, ο δούλος μου εκείνη την ώρα που το είπε ο Χριστός. Θυμόσαστε στον Πέτρο, πάνω στη βάρκα. Πρόσταξέ με να έρθω. Και του λέει ο Χριστός, ελθέ. Και πετάγεται από τη βάρκα και άρχισε και περπατούσε κι αυτός πάνω στα κύματα. Για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας πρέπει να μας προστάξει, να την προστάξει ο Θεός. Και ο Θεός την προστάζει όταν είμαστε άνθρωποι δικοί του, όταν υπακούμε στις εντολές του, όταν κάνουμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Πρόσταξέ με να έρθω. Στον Ισαΐα, στο Μη 3 λέει, «Μη φοβού δούλε μου Ιακώβ και εσύ Ιεσουρούν τον οποίον έκλεξα, διότι θέλω εκχέει είδωρ επί των διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν και θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εκγόνους σου». Τι ωραίο εδάφιο. «Θα στείλω την ευλογία μου ακόμη και στα εγγόνια σου και στους απογόνους σου». Πολλές φορές προβληματιζόμαστε τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τι θα γίνουν τα εγγόνια μας, τι θα γίνουν άνθρωποι του Θεού θα γίνουν. Εμείς ας προσευχόμαστε και ο Θεός θα φέρει τους τρόπους του. Εφευρίσκει λέει τρόπους για να φέρει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Εφευρίσκει τρόπους για να τους φέρει στη σωτηρία. Και αυτό το οποίο θέλει από μας, εμείς να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να κάνουμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Και ο Θεός θα δώσει τις ευλογίες στις δικές του. Μας λέει στις παροιμίες στο Ιώτα 6, ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Το στόμα των ασεβών αδικία καλύπτει. Ευλογία επί την κεφαλή του δικαίου. Και ποιος είναι δίκαιος? Δίκαιος είναι αυτός που τον δικαίωσε ο Χριστός. Αυτός είναι ο δίκαιος. Που το αίμα του Χριστού τον έπλυνε και τον καθάρισε. Και τώρα ζει τη ζωή του Χριστού. Και η υπόσχεση του Θεού είναι ότι η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα κεφάλια των δικαίων. Στον ψαλμό γάμα 8 λέει, «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και επί το λαό σου είναι η ευλογία σου». Τι ωραίο εδάφιο αυτό, ε! «Του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό σου είναι η ευλογία σου». Η ευλογία του Θεού έρχεται πάνω στα παιδιά τα δικά του. Πάνω στο λαό του. Και λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος εκπληρεί τις εντολές του. Η Εκκλησία του Χριστού, οι Άγιοι του Κυρίου, αυτοί λέει που ενέμενον στην προσευχή, στη διδασκαλία, στην κοινωνία,
στην κλάση του άρτου έμεναν στο δείπνο. Λοιπόν, αυτοί που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι ο λαός του Θεού. Και εδώ η υπόσχεση του Κυρίου είναι: του Κυρίου είναι η σωτηρία και πάνω στο λαό του είναι η ευλογία του. Ο Θεός ευλογεί τα δικά του τα παιδιά. Και μας λέει και στις παροιμίες στο Ι22 ότι η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και λύπη δεν θέλει προστεθεί εις αυτήν. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει business, που έχει πολυκατοικίες, που έχει καράβια και δεν ξέρω τι άλλο έχει. Πλούσιος είναι αυτός που έχει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Η ευλογία του Κυρίου πλουτίζει. Αυτός είναι ο πλούσιος άνθρωπος, ο ευλογημένος. Και όχι μόνο ο Θεός μας ευλογεί με αυτά τα υλικά δώρα, αλλά μας λέει στην Εφεσίου στο Α3, «Ευλογητός ο Θεός, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού», δια του Ιησού Χριστού. Μας ευλόγησε και μας χάρισε πνευματικές ευλογίες εις τα επουράνια. Μια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Μας ανεβάζει από δόξα σε δόξα. Είμαστε κοινωνή θείας φύσεως από αυτή τη ζωή. Έχουμε γίνει μέτοχοι της αγιότητός του. Και πόσα άλλα μας λέει. Σας ευλόγησα, λέει, εν πάση ευλογία πνευματική ή στα επουράνια. Στα επουράνια. Το σπίτι μας είναι ως τον ουρανό. Εδώ είμαστε πρόσκαιροι. Σήμερα εδώ, κάπου αύριο, κάπου αλλού, μεθαύριο, κάπου αλλού. Πρόσκαιροι είμαστε, περαστικοί. Πότε φτάσαμε σε αυτή την ηλικία? Ρίχνω καμιά ματιά στον εαυτό μου και λέω πω γέρασα. Πότε έφτασα, πόσο χρονών είμαι τώρα? Βλέπω τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει 25 χρονών, 26, πόσο είναι τώρα? Πω. Να, τι να πει γιαγιά? Τι να πούνε οι πιο μεγάλοι? Περνάνε τα χρόνια, ως διανόημα, σαν σκέψη. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι σε ευλόγησα εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Μια μέρα θα κάσουμε στο θρόνο του Ιησού Χριστού. Θα κυβερνήσουμε πάνω στον κόσμο, πάνω σε πόλεις. Ευλογημένα πράγματα. Έρχεται ο διάβολος, μας τα παίρνει αυτά από το μυαλό και μας βάζει αυτά τα γήινα, τα χωμάτινα, τα ντουβάρια, τις business, χίλια δυο άλλα πράγματα. Η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Πηγαίνω να σας δημάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Έτσι είναι, είπε ο Χριστός. Θα ξανάρθει να μας πάρει για να είμαστε μαζί του. Και μας λέει στην Α Κορινθίου στο Β 9 με 10 εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Αυτά μας τα έχει αποκαλύψει το πνεύμα του Θεού. Αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανεβεί, δεν τα έχουν φανταστεί οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει για όλους αυτούς που τον αγαπάνε και τον περιμένουν στη ζωή τους. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο μέρος, έρχεται η ευλογία του ανθρώπου. Η ευλογία του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή διακρίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό και οι άνθρωποι λυτρωμένοι του Χριστού. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Χριστό, που δεν θέλουν τον Θεό στη ζωή τους, ακούστε τι λέει για αυτούς. Ψαλμός Ρωθήτα 16-18. Διότι δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος, αλλά κατέτρεξε άνθρωπο πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει το συντετριμένο την καρδία. Επειδή ηγάπησε κατάρα, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν θέλουν τον Θεό. Ποιο Θεό είναι τώρα? Τι Θεό τώρα? Δεν θέλω τον Θεό. Δεν αγάπησαν την ευλογία. Αφού δεν την αγάπησαν και δεν τη θέλουν, ας απομακρυνθεί από αυτούς. Ποιος δεν θέλει τον Θεό? Εδώ σήμερα λένε με το ζόρι πατριά, δεν γίνεται. Πόσο μάλλον τον Θεό, άμα δεν θέλεις τον Θεό, τι να κάνει ο Θεός στη ζωή σου? Δεν ηθέλησαν τον Θεό. Δεν ενεθυμήθη να κάνει έλεος. Κατέτρεξε τους ανθρώπους και τον πένιτα και τον πτωχόν, δια να θανατώσει το συντετριμένο την καρδιά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Πολλοί, όχι λίγοι. Πολλοί τέτοιοι υπάρχουν. Και επειδή δεν ηθέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτού. Μιλάει εδώ ο Δαβίδ για τον ασεβή και τον δόλιο.
Και η ευλογία είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όποιος έχει τον Χριστό έχει την ευλογία στη ζωή του. Θυμόσαστε, σε αντίθεση με αυτόν, έχουμε τους πιστούς ανθρώπους. Θυμόσαστε τον Ιακώβο, αναφέρεται στη γέννηση του Λάμπτα Β' 26. «Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις». Ο ένας δεν θέλει την ευλογία, την πετάει μακριά, ο άλλος δεν τον αφήνει να φύγει. «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις». Και τότε τον ευλόγησε, διότι ενίσχυσας μετά του Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός, θα είσαι δυνατός στη ζωή σου. Αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών στο Α14 και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, τι θέλεις? Ή δε είπε προς αυτόν, δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ, γίν με συμβρινήν, δώσ' μη και πηγάς υδάτων. Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλεβ, τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Για κοιτάξτε εδώ πέρα, ένας πατέρας ευλογεί την κόρη του και του ζητάει την ευλογία του πατέρα του. Και αυτός λέει την ευλογεί και της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Πρώτα τις άνω πηγές, πρώτα τα επουράνια, πρώτα ό,τι έχει σχέση με το Θεό. Την ευλογεί, ευλογεί το παιδί του, την κόρη του. Της δίνει τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Ήταν η Αξάν που παντρεύτηκε τον Γοθονιήλ, η κόρη του Χάλεβ. Και εμείς έχουμε τον ουράνιο πατέρα μας που ευλογεί εμάς. Και σήμερα το πρωί θέλουμε, θα πρέπει να του ζητήσουμε τη δικιά του την ευλογία. Δώσ' μου, Κύριε, τις άνω πηγές και τις κάτω πηγές. Όλα τα χρειαζόμαστε. Και την ευλογία του Θεού για τα πνευματικά τα θέματα και για τα υλικά θέματα χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Επίσης, στη Γένεση, στο Μη Θήτα 25, έχουμε ένα άλλο πολύ ευλογημένο χωρίο. «Δια του Θεού του Πατρός σου». Προσέχτε, ένας πατέρας ευλογεί το παιδί του, το γιο του τώρα. «Δια του Θεού του Πατρός σου, ως της θέλει σε βοηθεί, και δια του Παντοδυνάμου, ως της θέλει σε ευλογεί. Ευλογίας του ουρανού άνωθεν, ευλογίας της αβύσου κάτωθεν, ευλογίας των μαστών και της μήτρας, ευλογία του Πατρός σου υπερίσχυσαν υπέρτας ευλογίας των προγόνων μου, έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων. Θέλους είστε επί της κεφαλής του Ιωσήφ και επί της κεφαλής του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών αυτού». Ο πατέρας ευλογεί το γιο του. Πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας με μεγαλύτερες ευλογίες από αυτές που μας ευλόγησαν οι γονείς μας. «Οι ευλογίες, λέει, οι δικές μου υπερίσχυσαν τας ευλογίας των προγόνων μου και είναι έως των υψηλών κορυφών των αιωνίων ωραίων». Πώς πρέπει να ευλογούμε τα παιδιά μας. «Ο Θεός του Πατρός σου». Πώς να ευλογήσεις ένα παιδί σου όταν εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό? «Ο Θεός του Πατέρα σου, αυτός θα σε βοηθεί, αυτός θα σε ευλογεί. Οι ευλογίες του ουρανού άνωθεν θα έλθουν σε σένα και τις αβύσου σου από κάτωθεν». Τα νερά, το νερό σημαίνει η ευλογία. Ακόμη και οι ευλογίες των μαστών και της μήτρας. Θα σε ευλογήσει ο Θεός και στην οικογένειά σου, θα σου χαρίσει παιδιά, εγγόνια, οικογένεια μεγάλη. «Δια του Παντοδυνάμου, ως της πάντοτε θέλει σε ευλογεί, δια του Θεού του Πατρός σου». Έτσι ας ευλογούμε και εμείς τα παιδιά μας. Έχει επίσης στον ψαλμό ροκαπαθήτα 8, «Ευλογία Κυρίου εφημάς, σας ευλογούμε εν το ονόματι του Κυρίου». Τι ωραίο εδάφιο. Όταν τα πρωτοδιάβασα αυτά τα εδάφια και ο Θεός μου μίλησε μέσα στην καρδιά μου με αυτά τα εδάφια, λέω τι ωραίο πράγμα να ευλογήσει τους ανθρώπους με την ευλογία του Κυρίου. «Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Στο όνομα του Κυρίου. Έτσι πρέπει να ευλογούμε τα αδέλφια μας. «Σας ευλογούμε στο όνομα του Κυρίου». Στο όνομα του Κυρίου. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή στο Ιωταβήτα 14. «Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς». Ακόμη και αυτούς που μας καταδιώκουν, μας κυνηγάνε, μας βρίζουν. Ακόμη και αυτούς να τους ευλογούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει στο Δευτερονόμιο, στο ΚΓ 5, «Ο Θεός μετέβαλε την κατάρα σε ευλογία». Μπορεί κάποιος να σε καταργέται και ο Θεός αυτή την κατάρα να τη μετατρέπει σε ευλογία. Σε ευλογία. Θυμόσαστε, ποιος ήταν αυτός, ο Σιμεΐ, που είχε πάει από την άλλη μεριά και φώναζε και κατηγορούσε και βλαστημούσε τον Δαβίδ. Και λέει ο αρχιστράτηγος εκεί του Δαβίδ, να πάλι να του κόψω το κεφαλάκι έτσι.
μια στιγμή να τον καθαρίσω να φύγει από τη μέση. Σε καταργέται. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, ας τον λέει. Ο Θεός τον έχει βάλει εκεί για να λέει αυτά τα πράγματα. Ας τον λέει. Ο Θεός θα μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία. Εμείς αν είμαστε, τι είναι αυτά τα οποία λες. Ο αρχιστράτηγος, πάω να τον καθαρίσω να τελειώνουμε. Ας τον λέει, ο Θεός τον έβαλε. Μας κατηγορούνε. Πολλές φορές μας κατηγορούν άδικα. Ο Θεός αυτή την κατάρα που μας κατηγορούν και λένε εναντίον μας τη μετατρέπει σε ευλογία. Ο Θεός τα μεταβάλλει αυτά. Εμείς ας ευλογούμε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους εχθρούς μας. Ευλογείτε και μην καταράστε. Στο βιβλίο του Νεεμία, στο Θήτα 5 μας λέει, σηκώθητε. Ευλογήσατε Κύριον τον Θεόν ημών από το αιώνος και έως το αιώνος και ας είναι Θεέ ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Το όνομα του Κυρίου μας είναι ευλογημένο και ένδοξο το όνομα. Και όταν λέμε όνομα δεν λέμε ο Νίκος, ο Κώστας, ο Ανδρέας και αυτό. Το όνομα μας παρουσιάζει τις ιδιότητες που έχει το κάθε άτομο. Όταν λέμε Γιάννης έρχεται στο μυαλό μας ο Γιάννης πώς είναι, πώς συμπεριφέρεται, τι ιδιότητες έχει, τι χαρακτήρα έχει. Το όνομα φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού και με αυτό μας λέει ευλογημένο το ένδοξό σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας. Και έχουμε και το όνομα του Ιησού Χριστού, το υπερπάν όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού και να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και μας έχει βγάλει από αδιέξοδα. Θυμάμαι μια φορά γυρνάγαμε από το Καρπενήσι, ήταν η Βούλα Έγκυος, είμαστε με ένα άλλο ζευγάρι και δεν ξέρω, ήταν χειμώνας το Καρπενήσι πάνω και σε μια στροφή κάπου που κάναμε, κάπου είχε πάγο από κάτω και έφυγε το αμάξι και οι δύο ρόδες σχεδόν βρέθηκαν μπροστά στον κρεμό. Και το μόνο που πήγαν προλάβα να πούμε, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού, έχει σταμάτησε εκεί. Σκοτωνόμαστε εκεί τέσσερις, ή πέντε μάλλον. Ναι. Το όνομα του Κυρίου, να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι αυτό το οποίο μας ευλογεί. Οι ιδιότητες του Θεού είναι παντοδύναμος ο Κύριος. Στο Β' Χρονικών, στο Κάπα 26 λέει, και την τετάρτη ημέρα συνήχθησαν εν την κοιλάδη της ευλογίας, διότι εκεί ευλόγησαν τον Κύριον, δια τούτο ονομάστη το όνομα του τόπου εκείνου κοιλάς ευλογίας έως της ημέρας ταύτης. Οι κοιλάδες των ευλογιών που έχουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές μας έχει ευλογήσει ο Θεός στη ζωή μας. Από πού μας έβγαλε, πού είμαστε, πού μας έφερε, τι προορισμό αιώνιο έχουμε, τι ευλογίες έχει φέρει και στην οικογενειακή μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή, από πόσα μας έχει περάσει ο Θεός και πόσες φορές έχουμε δει το Άγιο χέρι Του να ενεργεί στη ζωή μας. Είναι οι κοιλάδες των ευλογιών που πρέπει να τις θυμόμαστε και να μην τις ξεχνάμε. Θέλω τώρα να αφιερώσω ένα εδάφιο πάρα πολύ σπουδαίο πριν ψάλουμε έναν ύμνο και θέλω να το αφιερώσω σε όλες τις οικογένειες. Είναι στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο Ζ 28 και 29. Β' Σαμουήλ κεφάλαιο Ζ 28 με 9. Και τώρα δέσποτα Κύριε, Συ είσαι ο Θεός και οι λόγοι σου θέλουσι είστε αληθινοί και Συ υπεσχέθης τα αγαθά ταύτα προς τον δούλο σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου σου δια να είναι ενώπιό σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ δέσποτα Κύριε ελάλησας και υπό της ευλογίας σου ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τι ωραίο εδάφιο. Κάθε πρωί που σηκωνόμαστε και βγαίνουμε από το σπίτι μας αυτό το εδάφιο πρέπει να το λέμε στον Κύριο. Κύριε εσύ ευδόκησες να ευλογήσεις τον οίκο μου, τον οίκο του δούλου σου. Εσύ να ευλογήσεις και να ευλογήσεις το σπιτικό μου. Δια να είναι ενώπιό σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ δέσποτα Κύριε ελάλησες. Και υπό της ευλογίας σου, κάτω από τη δικιά σου ευλογία, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Τα σπίτια μας είναι ευλογημένα όταν είναι κάτω από την ευλογία του Θεού. Μόνο όταν έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι.
και τα σπίτια μας θα είναι ευλογημένα, και όχι ευλογημένα για αυτή τη ζωή, ευλογημένα εις τον αιώνα. Να δούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνα, στα πόδια του Χριστού. Για να είναι ευλογημένα στον αιώνα, να ζήσουν μαζί μας στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και πρέπει να τον ζητάμε αυτό από τον Κύριο. Κύριε, ευδόκησε να ευλογήσεις τον οίκο του δούλου σου. Κύριε, εσύ ευδόκησε να ευλογήσεις με τις δικές σου τις ευλογίες το σπιτικό μου. Αυτή ήταν η προσευχή του Δαβίδ.

0: Αμήν.
1: Στο ψαλμό Λάμδα Ζήτα 25 μας αναφέρει ο Θεός. Είναι η εμπειρία ενός ανθρώπου του Θεού που λέει «Νέος ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένο ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον». Μερικοί σταματάνε μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι μέχρι εκεί, συνεχίζει το εδάφιο. «Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν». Τι εμπειρία αυτή. «Ήμουνα νέος και γέρασα και δεν είδα, λέει, δίκαιον άνθρωπο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί». Πώς έχει ευλογήσει ο Θεός. «Και όχι μόνο αυτό, δεν είδα κάποιον δίκαιον να έχει εγκαταλειφθεί και να ζητάει ψωμί, να ζητιανεύει, να μην έχει δουλειά, να μην έχει χρήματα, να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αλλά όλη την ημέρα αυτός σε λέει και δανείζει και το σπέρμα του είναι εις ευλογία. Και τα παιδιά του και τα εγγόνια του είναι ευλογημένα». Εάν κάποιος είναι δίκαιος, και δίκαιος είναι αυτός που τον έχει δικαιώσει ο Θεός. Προσέξτε να ακούσετε κάτι. «Η μνήμη του δικαίου είναι μετ' ευλογίας. Το δε όνομα των ασεβών σύπεται». Παροιμίες Ιώτα 7. Ο Μάρξ Ντιούξ, ο Αμερικανός αθεϊστής, έζησε μια ασεβή ζωή. Παντρεύτηκε μια ασεβή κόρη και από το γάμο τους αυτό βγήκαν 310 ζητιάνοι, 150 εγκληματίες, 7 φωνιάδες, 100 μπεκρίδες και περισσότερες από τις μισές γυναίκες από γόνους ήταν πόρνες. Όμως, δόξα τω Θεώ, η ιστορία δουλεύει και με τον αντίθετο τρόπο. Υπάρχουν στοιχεία ενός ανθρώπου του Θεού, του Ιωνάθαν Έντουαρς, που ήταν σύγχρονος του Τζιούξ και ο οποίος παντρεύτηκε μια χριστιανή κοπέλα, ευσεβή. Σε μια έρευνα που έγινε γύρω από 1394 απογόνους τους, διαπιστώθηκε ότι από αυτούς 13 έγιναν πριτάνης πανεπιστημίων, 65 καθηγητές πανεπιστημίων, 3 γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών, 30 δικαστές, 100 δικηγόροι, 60 γιατροί, 75 αξιωματικοί του στρατού, 100 ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι, 60 διάσημοι συγγραφείς, ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 80 ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, 295 πτυχιούχοι πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων μερικοί έγιναν κυβερνήτες πολιτιών και πρεσβευτές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της απιστίας και της πίστεως στους απογόνους. Πώς εργάζεται ο Θεός?
2: «Δεν θέλω την ευλογία του Θεού. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα».
1: Ας απομακρυνθεί η ευλογία από αυτόν. Αλλά υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι όπως είμαστε εμείς που αγαπάμε το Θεό και θέλουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς ανήκουμε σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία του Έντουαρτς. Οι άλλοι ανήκουν στην πρώτη. Και τα αποτελέσματα μετράνε. Πού οδηγούν. Πού οδηγεί η ευλογία του Θεού και πού οδηγούν τα υπόλοιπα. Αναφέρεται στο βιβλίο της Γέννησης στο Λάμδα Θήτα 3-5 «Και είδε ο Κύριος αυτόν ότι ο Κύριος ήτο μετ' αυτού και ευόδωνε ο Κύριος εις τα σκήρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και έβρικε ο Ιωσήφ χάριν έμπροσθεν αυτού και υπηρέτη αυτόν. Και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού και πάντα όσα είχε παρέδοκε εις τα σκήρας αυτού. Και εξ εκείνου του καιρού αφού κατέστησε αυτόν επιστάτη επί των οίκων αυτού και επί πάντων όσα είχε ευλόγησε ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και είτε η ευλογία του Κυρίου επί πάντα όσα είχε εν το οίκο και εν της ακρής». Τι ευλογία, Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όπου ακουμπήσεις το χέρι σου θα γίνεται ευλογία.
2: Ο ευλογημένος άνθρωπος όπου και να είναι είναι ευλογημένος.
1: Και εδώ ευλόγησε, λέει, ο Κύριος των οίκων του Αιγυπτίου εξαιτίας του Ιωσήφ. Και το ερώτημα είναι αν γινόμαστε ευλογία εκεί που είμαστε. Στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Γινόμαστε ευλογία στο περιβάλλον μας, στην εκκλησία, στην εργασία.

ή καμιά φορά επαληθεύεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, καμιά φορά λέει βλαστημείτε το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σας. Ο Θεός να μας βοηθήσει όπου και να είμαστε μια ευλογία για τον Κύριο. Στις παροιμίες στο Ιώτα Α11 λέει «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης και δια του στόματος των ασεβών καταστρέφεται, δια της ευλογίας των δικαίων». Πρέπει να προσευχόμαστε για την πόλη μας. Η πόλη αυτή μπορεί να υψωθεί μόνο δια της ευλογίας των δικαίων. Αλλιώς με το στόμα των ασεβών καταστρέφεται. Και πρέπει να προσέξουμε και ένα εδάφιο το οποίο μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο γάμα 8. Τη γλώσσα όμως σου δεις των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωση Θεού πλασθέντας. Εκ του στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει αδελφοί μου ταύτα να γίνονται έτσι. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρό. Δεν πρέπει από το στόμα μας να βγαίνει και ευλογία και κατάρα. Ή το ένα πρέπει να βγαίνει το άλλο. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, από το σώμα μας να βγαίνει μόνο ευλογία. Δεν βγαίνει από την πηγή, από την ίδια πηγή και πικρό και γλυκό νερό. Ένα από τα δύο πρέπει να βγαίνει. Και εδώ μας το φανερώνει ο Θεός και μας λέει πρέπει να δαμάζουμε τη γλώσσα μας. Να δαμάζουμε τη γλώσσα μας. Και να ευλογούμε με τη γλώσσα μας τον Θεό και Πατέρα και να μην καταρώμεθα τους ανθρώπους. Α Πέτρου Γ 9. Μη αποδίδετε κακόν αντικακού η λιδωρίαν αντιλιδωρίας, αλλά του εναντίον ευλογούντες. Επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογία. Προσκληθήκαμε από τον Θεό για να κληρονομήσουμε ευλογία από τον Θεό. Άρα λοιπόν, να μην αποδίδουμε κακόν αντικακού αλλά και λιδωρίας αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον να ευλογούμε, γιατί έχουμε μια τέτοια πρόσκληση. Τι πρόσκληση είναι αυτή? Είναι πρόσκληση για να κληρονομήσουμε ευλογία. Και από την ευλογία που θα κληρονομήσουμε πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους. Τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν και μερικές ειδικές κατηγορίες ευλογιών που τις δίνει ο Θεός στα παιδιά του. Η πρώτη είναι η ευλογία του απολυμένου που έρχεται σε εμάς. Αναφέρεται στον Ιώβ στο Καπαθήτα 12, διότι οι ελευθέρουν των πτωχών βοώντα και των ορφανών μη έχοντα βοηθών. Και η ευλογία του απολυμένου ήρχε το εις εμέ και την καρδία της χείρας έφρενον. Πολλές φορές βοηθούμε ανθρώπους που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, που δεν έχουν κάποιον βοηθόν και λέει η ευλογία αυτών των ανθρώπων έρχεται πάνω μας, του απολυμένου έρχεται σε εμάς. Μας αναφέρεται επίσης η ευλογία των ιερέων που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη στον Ιεζεκίου, στο Μη Δέλτα 30, την απαρχή της ζήμης σας θέλετε δίδει στον ιερέα, δια να επαναπαύσει την ευλογία εις τους οίκους σας. Παλιά εποχή, σήμερα δεν έχουμε ιερέα, έχουμε τον αρχιερέα των μόνων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο αρχιερέας μας, και αυτός επαναπαύει την ευλογία πάνω στα σπίτια μας. Υπάρχει επίσης η ευλογία των δεκάτων, που αναφέρεται εκεί στο Μαλαχία, στο γάμα 10, φέρετε σε μένα τα δέκατα στην αποθήκη μου, δια να είναι τροφή στον οίκο μου και δοκιμάστε με τώρα, λέγει ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και χαίω την ευλογία μου εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος διαχθείς. Το έχουμε δοκιμάσει αυτό το εδάφιο. Η ευλογία του Θεού. Όσο δίνουμε, τόσο παίρνουμε. Όσο δαπανούμε, τόσα περισσότερα μας δίνει ο Κύριος. Η ευλογία. Θα ανοίξω, λέει, τους καταράχτες του ουρανού και θα εκχαίω την ευλογία μου σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος για αυτήν. Αναφέρεται επίσης μια τέταρτη ειδική ευλογία στην προς Ρωμαίους στο Γιώτα Ε 29, εξεύρω δε ότι ερχόμενος προς εσάς θέλω ελθεί με αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Η αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι πρέπει να πηγαίνουμε στα αδέλφια μας. Όπου να πηγαίνουμε πρέπει να πηγαίνουμε με την αυθονία της ευλογίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Και για να έχουμε αυτή την αυθονία του Ευαγγελίου του Χριστού πρέπει να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το ξέρουμε, να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού για να μπορούμε να δίνουμε κι εμείς ευλογία στους άλλους. Και υπάρχει και η ευλογία του δείπνου του Κυρίου. Α Κορινθίους 2:16, το ποτήριον της ευλογίας, το οποίο ευλογούμε, δεν είναι κοινωνία,
του αίματος του Χριστού, ο άρτος τον οποίον κόπτομαι δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού, διότι εις άρτος και εν σώμα είμεθα υπολή, επειδή οι πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι. Υπάρχει μια ειδική ευλογία πάνω σε αυτό. Όποιος κάθεται στον δείπνο και τιμά τον Θεόν, εκπληρώνει την υγεία την οποία έχει δώσει ο Θεός, ότι πρέπει να τον θυμόμαστε, και πώς τον θυμόμαστε μένοντας στον δείπνο του Κυρίου, είναι μια ειδική ευλογία που έρχεται πάνω μας, πάνω στη ζωή μας, το ποτήριο της ευλογίας. Και τελειώνω με δύο εδάφια, Αποκάλυψης ε 11 και 12. «Και είδον και ήκουσα φωνή αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και είτο ο αρθιμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων λέγοντες με τα φωνής μεγάλης. Άξιον είναι το αρνίον το εσπαγμένον να λάβει δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία». Η ευλογία δίνεται στον Ιησού Χριστό. «Άξιο το αρνίον το εσπαγμένον να λάβει τη δύναμη, το πλούτο, τη σοφία, την ισχύ, την τιμή και τη δόξα και την ευλογία». Και το τελευταίο εδάφιο Αποκάλυψης Ζήτα 11 και 12. «Και πάντες οι άγγελοι είστα το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευλογία ανήκει στο Θεό μας. Η ευλογία ανήκει στο Θεό και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στο Θεόν, εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να μας χαρίσει τη δικιά Του την ευλογία στη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Πατέρα μας Άγιε, μέσα από καρδιές λυτρωμένες σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας για την αιώνια λύτρωση που φέρε στη ζωή μας. Άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά και σε γνωρίσαμε. Έβαλες προορισμό αιώνιο μέσα στη ζωή μας. Μπήκε μέσα μας η ελπίδα του ουρανού, μια μέρα θα έρθουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά σου. Ας είναι δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία μας αποκάλυψες και σήμερα. Ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία, Κύριε, στη ζωή μας. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις την κάθε οικογένεια. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις τον καθένα μας ξεχωριστά. Και δώσε μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη και τη δύναμη να υπακούμε στις εντολές σου, να εκτελούμε αυτά τα οποία μας λες, να περπατάμε στο δικό σου τον δρόμο και να είμαστε άγιοι και καθαροί όπως εσύ μας θέλεις, άγρυπνοι, φρόνιμοι, να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα, να προσμένουμε σένα να έρθεις να μας παραλάβεις. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε και την περιοχή μας εδώ, ευλόγησε την πόλη μας εδώ, Κύριε, φέρε ψυχές στα πόδια σου, οδήγησε ανθρώπους στη σωτηρία σου. Αφύπνισε ψυχές, σε παρακαλούμε πολύ. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με τη δικιά σου τη χαρά και την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίο. Αμήν, Κύριε. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι ο Θεέ μας για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα ένδοξα σχέδιά Σου για μας, τα όντα τα αμαρτωλά τα οποία είχαμε ξεπέσει, απομακρυνθεί τόσο μηδαμινή μπροστά Σου, αλλά όμως η αγάπη Σου μας ανεζήτησε και μας ευρύκε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το έργο του Ιησού Χριστού, για τα σχέδια της αγάπης Σου εν Χριστώ, ότι το μονογενή Σου Υιόν δεν ελυπήθηκες, αλλά τον εθυσίασες στο Γολγοθά και τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία αυτή, η οποία έχει τόση μεγάλη αξία στα μάτια τα δικά Σου, ώστε εμείς αμαρτωλοί, χαμένοι, αποκομμένοι και επαναστατημένοι άλλοτε, να γινόμεθα δεκτοί από Σένα. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το Πνεύμα Σου το Άγιο, το Αγαθό, με το οποίο μας έχρισες, το οποίο κατοικεί μέσα μας, το οποίο μας μιλάει για Σε και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά Σου και μας ενώνει μαζί Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιον που κτίζει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο ευλογών, ευλόγησέ μας. Άνοιξε τους ουρανούς Σου, βρέξε βροχές αθόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας και πλημμύρισέ μας με την παρουσία Σου και μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης Σου τον Ιησού Χριστόν στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, να την επισκεφτείς, να κάνεις έλεος, να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους και να κλείνεις τα γονατά τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, στη λατρεία του προσώπου Σου, σε αφύπνιση πραγματική ενώπιόν Σου. Παρακαλούμε για τα γύρω έθνη και όλο το πρόσωπο της γης. Δώσε, Κύριε, ειρήνη στα όρια μας, κύκλο, και δώσε περιθώρια χάριτος και λέους, ώστε ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν και να επιστραφούν και να ζητήσουν το πρόσωπόν Σου. Παρακαλούμε πολύ για όλο το πρόσωπο της γης, για το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε μετάνοια και επιστροφή, ώστε να ζητήσει τον Μεσσία, τον Λυτρωτή. Μείνε μαζί μας. Ετοίμασε την Εκκλησία Σου για την ημέρα τη μεγάλη της συναντήσεως μαζί Σου, την ημέρα της αρπαγής. Όλα τούτα στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα Σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό ρο-κάπα-έψιλον και ένα τμήμα από τον ρο-κάπα-ζήτα. Οι πεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίον δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μην εκτείνωσε η δίκαιη τα σχήρας αυτών εις την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία, τους δε κλείνοντας εις τα σχολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομία. Και στον ψαλμόρο κάπα ζήτα, εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, επιτέλους, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Υπάρχει μία αρρώστια, η οποία είναι μητέρα πάσης άλλης ασθενείας, κατά την κρίση μου. Γιατρός δεν είναι, αλλά θα το πούν και οι γιατροί. Και η οποία αρρώστια θανατώνει, έχει θανατώσει και θανατώνει πολλούς περισσότερους από τον καρκίνο και το AIDS.
και τα θύματα της ξεπερνάνε και τα θύματα των καρδιακών παθήσεων και τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και τα θύματα της ρύπανσης. Αναμφισβήτητα θα λέτε μέσα σας ποια είναι η αρρώστια αυτή. Και όμως είναι μια αρρώστια περί της οποίας ομιλεί ο Λόγος του Θεού και από την οποία πάσχουν το σύνολο σχεδόν των ανθρώπων. Αυτή είναι η μέρημνα. Θα πείτε όλοι σας αστεία πράγματα. Η μέρημνα, βεβαίως η μέρημνα λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η αγωνιώδης ανησυχία, η αγχώδης ανησυχία και ταραχή στην αντιμετώπιση των καταστάσεων και του μέλλοντος του ανθρώπου, από τον κάθε άνθρωπο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η στάση της ανθρώπινης ψυχής μπροστά στα γεγονότα της ζωής, στις καταστάσεις, στο μέλλον, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η αγωνία και το άγχος είναι γενεσιουργό μέσα στον άνθρωπο, το άγχος αυτό και η αγωνία αυτή γενεσιουργός πάσης άλλης ασθενίας, τα νεύρα σπάζουν από αυτήν την αγωνία. Οι άνθρωποι τρελαίνονται πολλές φορές από αυτή την αγωνία. Καρκίνοι εμφανίζονται από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Καρδιές τους πιάνουν από αυτή την αγωνία και την ταραχή. Τα θύματα της γυρνάνε στους δρόμους αλόφρονες και τρέχουν μεριμνούντες, αγωνιούντες. Και τη νύχτα δεν κοιμούνται με κανένα τρόπο. Από αγωνία, όχι από άλλους λόγους. Πάμε να μην κοιμηθείς γιατί και ο διάβολος σου κάνει μια επίθεση. Από αγωνία για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα και το μέλλον. Και τα ηρεμιστικά κάνουν συλλογές ολόκληρες από ηρεμιστικά κοντά τους. Η μέρημνα λοιπόν, αυτήν την οποία υπεγράμμισε και ο Ιησούς Χριστός. Η μέρημνα η οποία άλλοτε δεν υπήρχε. Μπορεί να φανταστεί κανείς εκεί στον κήπο της Εδέμ την ανθρώπινη ζωή. Διότι εκεί πρωτοεμφανίζεται αυτό το αγκάθι, το δηλητηριασμένο, που δηλητηριάζει ολόκληρη την ζωή και την ψυχή του ανθρώπου. Υπήρξε καιρός που μέσα στον κήπο εκείνο της Εδέμ ο άνθρωπος εζούσε ήσυχος, γαλήνιος, στηριγμένος, εμπεπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Δεν υπήρχε τίποτα που να τον ταράσει. Ήτανε τόσο φυσικό να αναπαύεται και να εμπιστεύεται στα χέρια του Δημιουργού. Και πόσο θα πρέπει να ήταν ωραία εκείνη η ζωή. Μια ζωή ξεγνιασιάς, μια ζωή αναπαύσεως και εμπιστοσύνης στα χέρια του Δημιουργού. Ώσπου από κάποια χαραμάδα μπήκε το αγκάθι αυτό, η αρρώστια αυτή μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η χαραμάδα που άφησε ανοιχτό δρόμο στην μέρημνα να μπει και να τυλίξει την ανθρώπινη καρδιά και να κυκλώσει την ανθρώπινη θέληση, να θολώσει τη φαντασία και τη σκέψη του ανθρώπου, να την κάνει να βλέπει μπροστά της παντού και γύρω της εχθρούς και δυσκολίες, η μέρημνα εμπήκε από τη χαραμάδα που λέγεται αμαρτία. Σαν ο άνθρωπος αμάρτησε, σαν ο άνθρωπος αποστάτησε, εκείνη πρόβαλε μέσα στη ζωή του και τον κύκλωσε. Γιατί ο άνθρωπος ανέλαβε να σηκώσει στους αδύνατους ώμους του όλο το φορτίο της ζωής. Και ήταν το φορτίο αυτό τόσο βαρύ, κυριολεκτικά αβάσταχτο. Πώς να το σηκώσει ο άνθρωπος? Μα δεν είχε πλαστεί για αυτό το σκοπό. Ο Δημιουργός δεν τον έπλασε για να σηκώσει το φορτίο της ζωής. Ακριβώς το γεγονός ότι τον φέρνει στην ύπαρξη κάποιος άλλος και όχι ο ίδιος ο εαυτός του. Δεν φαντάζομαι κανείς να σκέπτεται μέσα του ότι ο ίδιος ο εαυτός του έφερε τον εαυτόν του στη ζωή. Άλλος σε δημιούργησε, άλλος σε έπλασε και σε έπλασε θαυμαστά. Και μόνο το γεγονός, λέγω, της δημιουργίας σου από κάποιον άλλον θα πρέπει και θα έπρεπε να σε γεμίζει με ησυχία και εμπιστοσύνη μέσα σου ότι αυτός ο οποίος σε έφερε στην ύπαρξη
πρέπει να έχει αναλάβει και την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Από εκείνη τη στιγμή που σε έφτιαξε και έπειτα, η ζωή, όλη η πορεία έπρεπε να είναι κανονικά στα χέρια εκείνου. Και έτσι ήταν, και έτσι ανέλαβε ο Θεός, και έτσι σε έφτιαξε, σε τύλιξε με ανάγκες, διότι ο άνθρωπος είναι μια δέσμη αναγκών. Πρέπει να αναπνεύσεις, ανάγκη να αναπνεύσεις, ανάγκη να δεις, ανάγκη να ακούσεις, ανάγκη να φας, ανάγκη να πιείς, ανάγκη να μάθεις. Μια δέσμη αναγκών είναι ο άνθρωπος. Και αφού λοιπόν σε κατασκεύασε έτσι, ήτανε ευεξήγητο, ευεξήγητη η συνέπεια ότι σε σένα το όν, το πλάσμα, το γεμάτο από ανάγκες, στυλιγμένο από ανάγκες, εκείνος ο αγαθός δημιουργός θα έπρεπε να σου χορηγεί και να σου παρέχει όλα τα μέσα για τη ζωή. Για μια ζωή όπως την είχε αυτός προγραμματίσει απ' αρχής. Εάν εμείς σαν άνθρωποι προγραμματίζομαι και φτιάχνουμε και σκεπτόμεθα, έως και στις λεπτομέρειες τι πρέπει να γίνει. Γιατί τάχα ο δημιουργός δεν θα πρέπει να είχε σκεφτεί, δεν θα πρέπει να είχε σχεδιάσει, και όταν σε έφερε και σε τύλιξε με ανάγκες, δεν ήταν εκείνος ο οποίος είχε αναλάβει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σου αυτές. Ο σοφός τρόπος με τον οποίο σε δημιούργησε, θα έρθω μάτι σου. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το μάτι του ανθρώπου? Πάρ' την καρδιά σου. Ξέρεις πως λειτουργεί από μέσα? Ω, αυτό το πραγματάκι πόσο θαυμαστό είναι στη λειτουργία του και τι αποτελέσματα φέρνει στον άνθρωπο, στον οργανισμό του ανθρώπου. Σκέφτηκες ποτέ τα νεφρά σου? Σαν αρρώστησε ο αδελφός μου ο γιατρός και πέθανε τότε από τα νεφρά, τότε έμαθα και πληροφορήθηκα ότι σε κάθε νεφρό μέσα υπάρχει σωλήνας, πόσος λέτε? Πόσος? 40 χιλιόμετρα σωλήνας, τυλιγμένος μέσα στο νεφράκι εκείνο, για να καθαρίζει τα ούρα, από το αίμα, από τα ούρα. 40 χιλιόμετρα. Και μου είχε κάνει τόση μεγάλη εντύπωση. Και είπα, πόσο σοφός είσαι, πόσο θαυμαστός είσαι. Ένας σωλήνας όσο από εδώ στα Μέγαρα, στο νεφρό σου, στο κάθε νεφρό, είναι πραγματικά θαυμαστός. Και αυτή η σοφία, λέγω, με την οποία σε κατασκεύασε, αποτελεί από την άλλη μεριά εγγύηση της αγαθότητός του. Ότι η αγαθότης του και θα σε συντηρήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα σε αφήσει, αλλά θα είναι μαζί σου σε όλη την πορεία της ζωής. Μπήκε όμως η μέρημνα. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Θυμηθείτε το δεύτερο ψαλμό που διαβάσαμε. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, μάταιο εις μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες αυτό. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν ο αγρυπνών και ο φυλάτων. Αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιο σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, μάταιο να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Δεν έρχεται έτσι η χαρά και η ευτυχία μες στη ζωή. Με τον πολύ κόπο, με το πολύ ξόδιασμα του εαυτού σου, με την αγρύπνια και με την ανησυχία, δεν είναι έτσι που έρχεται η ευτυχία. Μάταιο. Και αυτό το μάταιο, το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Από τον καιρό που ο άνθρωπος πλέον αποστάτησε από το Θεό και ανέλαβε ο ίδιος επάνω στους ώμους του το φορτίο της ζωής, θα μπορούσε να γράψει κανείς σε όλη τη ζωή του επάνω το μότο τούτο: μάταιο. Μάταιη προσπάθεια, η κάθε προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να συντηρηθεί, για να αυξηθεί, για να μεγαλώσει, για να πλουτίσει, για να αποκτήσει. Μάταιο. Δεν έρχεται έτσι για να ευτυχήσει. Η ευτυχία είναι δώρον που έρχεται από πάνω από τον Θεό. Η χαρά είναι δώρον που έρχεται από πάνω από τον Θεό. Η ζωή είναι δώρον που έρχεται από πάνω από το Θεό. Και αν εκείνος δεν τη δώσει, μπορεί να έχεις γεμάτες τις αποθήκες σου από υλικά αγαθά και γεμάτες τις τράπεζες όλες από καταθέσεις και να πεθάνεις
εν μέσω καταθέσεων και υλικών αγαθών που σε περικυκλώνουν αυθόνον. Μπορεί να τα έχεις όλα και η ειρήνη και η ησυχία να μην κατοικεί μέσα στην ψυχή σου. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα του πρώτου ψαλμού που διαβάσαμε. Αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο είναι σαν το όρος Σιών που δεν σαλεύει, διαμένει στον αιώνα. Όπως η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται, λέει ο Δαβίδ, τριγύρω από τα βουνά τα όρη, έτσι ο Κύριος κυκλώνει το λαό του από τώρα και έως τον αιώνα. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός η ράβδος των ασεβών να διαμείνει στον κλήρο των δικαίων, για να μην απλώσουν τα χέρια τους οι δίκαιοι στην ανομία και γευτούν την ανομία. Αγαθοποίησε, Κύριε, τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ο Κύριος αγαθοποιεί τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Ώστε η μέριμνα, λοιπόν, η μέριμνα είναι μια αρρώστια, μητέρα κάθε άλλης αρρώστιας μέσα στη ζωή, και οφείλεται σε αυτή την στάση, την επαναστατημένη της ανθρώπινης ψυχής από μέσα, η οποία αποκλείει το Θεό, τον βγάζει από τα μάτια της, αναλαμβάνει το φορτίο της ζωής μόνη της να το φέρει εις πέρας, και κάμπτεται κάτω από το φορτίο αυτό της ζωής και αγωνιά και μάχεται και έχει κατέχεται από άγχος για να τα βγάλει πέρα, και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και το δηλητηριό της δηλητηριάζει παντού όλους και όλη τη ζωή. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί που κατέχονται από μέριμνες είναι τελείως ανεπίδεκτοι να τους μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να βρεις τρόπο να τους μιλήσεις, ούτε και δρόμο. Είναι όλοι οι δρόμοι κλεισμένοι. Είναι αδύνατο να τον προσεγγίσεις. Και αν ακόμα κατορθώσει κάποιος σπόρος του Ευαγγελίου να πέσει, όπως λέγει μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, πάρα αυτά τα αγκάθια της μέριμνας φυτρώνουν γλυωρότερα και πνίγουν το σπόρο εκείνο, ώστε να μην μπορέσει να πιάσει και να φέρει τον καρπό του, τον καρπό της σωτηρίας. Η μέριμνα. Και από αυτή τη μέριμνα είναι γεμάτος ο αιώνας τούτος μέσα στον οποίο ζούμε. Και κάτω από αυτή τη μέριμνα αυτή, από τη μέριμνα αυτή κατέχονται όλοι οι άνθρωποι τριγύρω, γιατί ζουν μια αποστατημένη ζωή. Πάσχουν από μια κακή συνείδηση μέσα τους. Υποφέρουν από μια ταραγμένη και ανήσυχη συνείδηση, η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει και δεν μπορεί να βρει ειρήνη παρά μονάχα στη συμφιλίωση με το Θεό. Μόνο αν επιστρέψει ο άνθρωπος και ζητήσει το πρόσωπο του Θεού και βρει το Θεό εν το προσώπο του Ιησού Χριστού και συμφιλειωθεί με την θυσία του Χριστού, με τον Θεόν, ο άνθρωπος θα βρει ειρήνη, ανάπαυση. Και σε αυτή την εμπιστοσύνη προς το Θεό, ο Θεός ανταποκρίνεται, έρχεται και τον κυκλώνει, όπως τα βουνά κυκλώνουν την Ιερουσαλήμ, κυκλώνει την ζωή σου ο Θεός, οξασμένο το όνομά του. Η χοροδία να μας ψάλλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου. Μας έφερες στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό και ανέλαβες να είσαι Εσύ ο υποστηρικτής μας, ο προμηθευτής της ζωής, εκείνος ο οποίος θα εκάλυπτε και θα ικανοποιούσε κάθε μας ανάγκη. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου όπως αποκαλύπτεσαι στον Άγιο Σου Λόγο. Δώσε μας εμπιστοσύνη σε Σε. Μάθε μας να σε βλέπουμε σένα τον αόρατον ως ορατόν και να στηριζόμεθα σε σένα. Παρακαλούμε πολύ ακόμα, χάρισέ μας μερίδα τροφής και μίλησέ μας τις αλήθειες της δικές Σου και ερμήνευσέ τες στις καρδιές μας. Για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπως γίνηκε και διαπλάστηκε μετά την είσοδο της αμαρτίας, αιώνας μεριμνών. Ο δρόμος εγίνηκε της ανθρώπινης ζωής και ολόκληρη ανθρώπινη ιστορία ένας ματωμένος και γεμάτος αγκάθια δρόμος. Και λέγω μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα ήταν δυνατό να βρει κανείς μία και μόνη ύπαρξη που να έχει την γαλήνη, την ειρήνη, την χαρά μέσα της. Κι όμως υπήρξε μία και μόνο μία. Και αυτή ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσα στα πλήθη των ανθρώπων που τους εκύκλωναν τα αγκάθια αυτά των μεριμνών, ήταν ο μόνος, η μόνη ύπαρξη που φύτρωσε και είχε μέσα της την τέλεια ειρήνη και την τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάξτε τη ζωή του. Σαν πάρει στα Ευαγγέλια, τα οποία εγγράφτηκαν 4, ακριβώς για να μας δείξουν αυτή την πολύπλευρη, την πολύπλευρη ζωή του Χριστού, ώστε να την δούμε από όλες τις μεριές και από όλες τις πλευρές. Καθώς διαβάζεις τα Ευαγγέλια, έχεις τη συνέστηση ότι μέσα στη ζωή του η κατοικεί τελεία γαλήνη. Τα βήματά του είναι βήματα αναπαύσεως και εμπιστοσύνης εις το Θεό. Καμία ταραχή για τη ζωή γύρω ή πώς θα τα βγάλει πέρα. Ήτανε τελείως εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Όταν άρχισε το κηρυγμά του, η διδασκαλία του ήταν επαναστατική. Οι άλλοι έλεγαν και είπαν μέσα στον κόσμο, αγωνίσου για να πετύχεις. Και ο Ιησούς είπε, εμπιστεύσου για να πετύχεις. Το κήρυγμά του ήταν να καλέσει την ανθρώπινη ψυχή ξανά πίσω στην ανάγκη της επιστροφής επαναπαύσεως και εμπιστοσύνης στο Θεό. Για κοιτάξτε εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει στην επί του όρους ομιλία στον κόσμο και έρχεται στο θέμα εκείνο των μεριμνών και λέει, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγετε και τι να πείετε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Μια απλή λογική. Το σώμα, μα το σώμα έχει αξία. Το ρούχο έχει αξία. Το ρούχο το αλλάζεις κάθε τόσο. Αλλά το ρούχο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το σώμα. Το σώμα έχει την πρώτη θέση, την πρώτη αξία. Το ρούχο είναι για το σώμα. Λοιπόν, ποιος έφτιαξε το σώμα? Το έφτιαξες εσύ? Το έφτιαξε ο Θεός? Και δεν θα σου δώσει και ένα ρούχο να το φορέσεις? Θα σε αφήσει να κρυώνεις έξω? Είναι η ζωή πιο πολύτιμη και από την τροφή που τρως? Μα την τροφή την τρως για τη ζωή. Και ποιος την έδωσε τη ζωή? Την έδωσε εκείνος. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν αυτός που έδωσε τη ζωή να μην φροντίσει η ζωή να διατηρηθεί? Αναμφισβήτητα θα δώσει και την τροφή. Και λέει, δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι, ουδε θερίζουσι, ουδε συνάγουσι αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέσει μιαν πύχην στο ανάστημα αυτού?
Για ψήλωσε μια πύχη. Πώς θα το κάνεις? Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι, ουδε κλόπι, είναι και το λουλούδι, ε. Σήμερα υπάρχει, αύριο το πετάς, στον τενεκέ των σκουπιδιών. Ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον σας ολιγόπιστη. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες την αφάγομεν, ή την απείομεν, ή την αενδυθόμεν, αυτό το άγχος της ζωής το καθημερινό. Διότι πάντα τα αυτά ζητούσε η εθνική, αυτοί που δεν ξέρουν το Θεό. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων, άρα ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, άγχος της αυριανής μέρας, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Η φυσική ζωή ήταν ένα θαυμάσιο ταμπλό μπροστά, ανοιγμένο μπροστά στα μάτια του Κυρίου. Κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα πουλάκια και κάθε μέρα μπορούσε να βλέπει τα κρινάκια, τα οποία εμείς τα χάσαμε δυστυχώς, και τα δυο σαν κλειστήκαμε στις πολιτείες, στις τσιμεντένιες. Πού να δεις χωράφι, πού να δεις δέντρο? Και αν δεις κανένα δέντρο, δεν υπάρχει λουλούδι, δεν υπάρχει πουλάκια επάνω να πετάει. Και μπορούσε να δει τα πουλάκια και να δει τα ανθάκια πόσο όμορφα ήσαν ντυμένα και πόσο βρίσκαν την τροφή τους και πόσο όλα αυτά δεν μεριμνούσαν. Ήσαν στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Κι αν σε εκείνα τα μικρά πλασματάκια, τα εφήμερα, τόσο εφήμερα, είναι η φροντίδα του Θεού και η αγάπη του Θεού και τα περιπιέται τόσο, είναι δυνατό να περάσει από τη σκέψη του ανθρώπου η αμφιβολία ότι και γι' αυτόν ο Θεός θα φροντίσει? Αυτή τη μέρημνα, η οποία γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Κύριος την κατεδίκασε. Στο πρόσωπό του εσταύρωσε στο σταυρό τον άνθρωπο της ανησυχίας, της αποστασίας, της απιστίας, της μέρημνας. Τον άνθρωπο που ανέλαβε να φορτωθεί αυτό στο φορτίο της ζωής. Τον σταυρώνει στο σταυρό. Ήτανε προϊόν και αποτέλεσμα μιας αποστασίας. Και αυτό το καρφώνει στο σταυρό, διότι αυτό γίνηκε η αιτία της δυστυχίας και του κακού που μπήκε μέσα στον κόσμο, του κακού στην ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να πεθάνεις στο σταυρό για να γεννηθεί μια άλλη ζωή. Η Ανάστασή του μας φανερώνει μια άλλη ζωή, την οποία πρέπει να γεννηθεί μέσα μας. Μια ζωή που εμπιστεύεται πλέον στο Θεό και αναπάβεται εις το Θεό. Βέβαια, όταν μιλάμε για την καταδίκη της μέρημνας, δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός παραγγέλει τελεία απραξία μέσα στη ζωή, αδιαφορία και απάθεια, ή τελεία αμέλεια, ώστε να μην ενδιαφέρεσαι για την προσωπική σου ζωή. Όχι, δεν λέει αυτό. Μάλιστα, εκεί που μιλάει για την μέρημνα και καταδικάζει τη μέρημνα, σε αυτό το παρακάτω κεφάλαιο μας μιλάει για τα εξής. Λέει, αιτείτε, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπάτε πόρτες και θα σας ανοιχθεί. Που σημαίνει ότι υπογραμμίζει την ανάγκη ο άνθρωπος να είναι μια ενεργός προσωπικότης. Μια άγρυπνη θέληση, η οποία επιλαμβάνεται των δικών της ζητημάτων και τα θέτει ενώπιον του Θεού. Και θα ζητήσεις και θα ψάξεις και θα κρούσεις πόρτα, την πόρτα του Θεού, και θα θέσεις τα ζητήματά σου και θα ενδιαφερθείς για τις ανάγκες σου και θα τα φέρεις τα προβλήματά σου ενώπιον του Θεού. Βεβαίως, ο χριστιανός δεν είναι ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος ο οποίος εγκαταλείπει τον εαυτόν του σε μια αυτοεγκατάληψη. Δεν ζει σε αυτοεγκατάληψη. Δεν ζει σε απάθεια. Είναι άνθρωπος που ενδιαφέρεται. Είναι άνθρωπος ξύπνιος. Είναι άνθρωπος που ξέρει τι του χρειάζεται. Αλλά ξέρει και από πού θα το βρει. Ξέρει που πρέπει να πάει να το βρει.
Ξέρει ότι πρέπει να το ζητήσει από το Θεό και ο Θεός θα το δώσει. Πρέπει ότι πρέπει να ψάξει μες στη ζωή και ο Θεός θα το δώσει. Ξέρει ότι πρέπει να χτυπήσει την πόρτα του Θεού και ο Θεός θα του απαντήσει. Και πάρ' το θέμα αυτό να το δεις στο θέμα της σωτηρίας. Τι θα έκανες για τη σωτηρία σου? Βεβαίως πρέπει να ψάξεις, πρέπει να ζητήσεις, πρέπει να κρούσεις. Πρέπει να ενδιαφερθείς, πρέπει να βγεις έξω και να ρωτήσεις πού είναι αυτό το ευλογημένο πράγμα, το Άγιο, το πολύτιμο, η σωτηρία. Δεδομένου ότι είμαι ένας άνθρωπος παραβάτης, δεδομένου ότι με περιμένει μια κρίση από το Θεό, η δικαιοσύνη Του, πού λοιπόν είναι η καταφυγή, πού είναι η σωτηρία, πού πρέπει να προστρέξω? Και ο Θεός θα σου αποκαλύψει. Και ο Θεός θα σου δείξει τον εσταυρωμένο Υιό Του. Και ο Θεός θα σου δείξει ότι πραγματοποίησε Εκείνος ένα έργο σωτηρίας απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Ότι ο Χριστός πήρε τη θέση σου. Ότι ο Χριστός σε πλήρωσε για σένα. Ότι ο Χριστός σε αντικατέστησε. Ότι ο Χριστός, αφού ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού, αναστήθηκε. Ότι ο Χριστός τώρα ζει στους ουρανούς. Είναι αντιπρόσωπό σου, εκπρόσωπό σου, στην παρουσία του Θεού και μεσίτης για σέ. Και μεσιτεύει για σέ. Και σου έχει εξασφαλίσει μια σωτηρία, πραγματική, αληθινή, μόνιμη, αναλύωτη, πολύτιμη, την οποία έχεις πλέον στα χέρια σου. Με την πίστη, με μόνη την πίστη. Εάν μεριμνούσες για τη σωτηρία σου, τι θα έκανες? Θα πήγαινες να σκητέψεις? Θα ταλαιπωρούσες το σώμα σου? Θα ανέβαινες σε κανένα στήλο να κάθεις όλα τα χρόνια της ζωής σου να γίνεις στυλίτης? Θα ταλαιπωρούσες τον εαυτό σου με κάθε τρόπο? Θα ξόδευες χρήματα? Θα πορευόσουν χιλιόμετρα πολλά? Θα άδειαζες βιβλιοθήκες ολόκληρες να μάθεις γνώση και να προσθέσεις γνώση? Μήπως βρεις την σωτηρία? Με κανέναν τρόπο δεν θα την έβρισκες. Η μεριμνά σου δεν θα έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Ο Θεός έφτιαξε την σωτηρία και στην προσφέρει δωρεάν. Και εσύ τη δέχεσαι με την απλή πίστη. Και όπως το θέμα της σωτηρίας το τακτοποίησε ο Θεός με έναν τρόπο αυθεντικό, αξιωματικό, δικό Του, χωρίς δική σου παρέμβαση. Και το βρίσκεις έτοιμο και το δέχεσαι. Και το απολαμβάνεις κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε ευλογία άλλη μέσα στη ζωή έρχεται από το Θεό. Θέληση είναι επαγγελματική. Θέληση είναι οικογενειακή. Θέληση είναι θέμα προόδου μέσα στη ζωή. Θέληση είναι θέμα υγείας. Όλα είναι στα χέρια Του και έρχονται από Αυτόν. Αυτή τη λογική της πίστης. Της πίστης τη λογική ότι αφού ο Θεός έκανε ένα έργο σωτηρίας για σένα και σε έσωσε, πολλό μάλλον σε είχε δημιουργήσει και είχε αναλάβει την υποχρέωση να σε συντηρήσει. Πολλό μάλλον αφού σε έσωσε, δεύτερη φορά σε δημιουργεί. Πρώτη σε δημιούργησε και δεύτερη φορά που σε σώζει, σε ξαναφέρνει στη ζωή και στην ύπαρξη με τη σωτηρία δια του Χριστού. Πολλό μάλλον τώρα, αφού αυτό σε έσωσε, θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτω από αυτή τη λογική της πίστεως στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο γράφει: τι λοιπόν θα έχουμε να πούμε προς τα αυτά? Εάν ο Θεός είναι υπερημών, ο Θεός είναι υπερημών, ο Θεός ο οποίος τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν ελυπήθη, αλλά τον παρέδωκε υπερπάντων ημών. Έκανε ένα έργο σωτηρίας, τον παρέδωκε υπερπάντων ημών των Υιών Του. Πώς και με ταυτού, εδώ είναι η λογική. Μια λογική συνέπεια, μια λογική σκέψη που έρχεται μοιραία μέσα μας. Αφού έδωσε τον Υιόν Του, τον μόνο γεννή, και τι ήταν ο Υιός? Δεν ήταν ένας άγγελος, δεν ήταν ένας άνθρωπος, δεν ήταν μια κτήσης από τις πιο ανώτερες του ουρανού. Ο Υιός Του, μα ήταν το άλλο εγώ του Θεού, η εικόν του Θεού. Είναι ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, ο οποίος γίνηκε σάρξ, κατέβηκε κάτω και πεθαίνει για σένα και μένα. Άδειασε τον ουρανό Του ο Θεός, άδειασε την καρδιά Του την ίδια και την έδωσε για σένα. Εάν λοιπόν έδωσε τον Υιόν Του,
πώς, λέει η λογική της πίστεως, πώς και μεταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς πια. Τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη μικρή λέξη τα πάντα κλείνει όλα τα πράγματα μέσα. Επάγγελμα, υγεία, οικογενειακή ευτυχία, πρόοδο, επιτυχία στη ζωή. Τα πάντα. Υπάρχει καμιά αμφιβολία? Είναι δυνατόν να θέσεις υπό αμφιβολία αυτή τη λογική, την τόσο συνεπή της πίστεως, η οποία έρχεται και σου δείχνει τη θυσία του εσταυρωμένου Χριστού και σου λέει κοίταξε τι έκανε ο Θεός για σένα. Ο ουρανός άδειασε. Ο ουρανός από πάνω έσκυψε να δει τη χειρονομία αυτή του Θεού, της αγάπης του. Και έπειτα από αυτά, τι έχουμε να πούμε? Είναι δυνατόν να μην μας χαρίσει όλα τα άλλα? Τα πάντα. Τα πάντα δίδονται. Τα πάντα προσφέρονται. Τα πάντα χαρίζονται. Και δεν αποκτιώνται από το δικό σου κόπο. Προσπάθησε όσο θέλεις. Αγωνίσου όσο θέλεις. Με ρήμνα όσο θέλεις. Θα δεις να φεύγουν τα πράγματα από τα χέρια σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Θα δεις την διαρροή να γίνεται από μέσα από τα χέρια σου χωρίς εσύ να την μένεις χαμπάρι και να την καταλαβαίνεις. Μα πώς δεν μπορεί να σταθεί τίποτα? Όταν είσαι του Θεού, όλα έρχονται. Και δεν είναι ανάγκη να αγωνίσεις, να αγωνιάς μάλλον. Ο Θεός εκείνο το οποίο έχεις ανάγκη θα σου το δώσει. Θα μου πεις δεν θα εργαστώ? Όχι. Το λέει μέσα. Και θα ζητήσεις και θα κρούσεις και θα ψάξεις. Με άλλα λόγια θα γρυπνείς. Με άλλα λόγια θα ενδιαφέρεσαι. Με άλλα λόγια και για τη σωτηρία σου πρώτα απ' όλα και για όλα τα άλλα εν συνεχεία. Αλλά δεν θα έχεις την ταραχώδη ανησυχία και το άγχος. Αχ και πώς θα τα καταφέρω. Αχ και πώς θα τα βγάλω. Όλο αυτό που μαρτυρεί μια συνείδηση από μέσα επαναστατημένη, αποστατημένη από το Θεό. Συνείδηση η οποία φορτώθηκε το φορτίο της ζωής μόνη της, χωρίς να το έχει φορτώσει ο Θεός, δεν της το έδωσε ο Θεός, εκείνη το φορτώθηκε και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα καμφθεί, θα λυγίσει, θα τσακίσει κάτω από αυτό. Ώστε η σωτηρία μας, η ευτυχία μας οικογενειακή, η επαγγελματική μας επιτυχία, η χαρά μας, τα πάντα. Εάν πάρεις τη σωτηρία, θα είσαι ήσυχος μέσα σου, ότι το αναγκαίο θα στο δώσει ο Θεός. Αν βέβαια εσύ θέλεις να κερδίσεις πολλά και να κάνεις πλούτη και λοιπά και μπαίνεις σε μέρημνες τέτοιες, ξέβρετο, δεν θα σταθούν αυτά. Αργά ή γρήγορα θα φύγουν, θα σωριαστούν. Και ο Κύριος είπε τα λόγια τούτα εξ αφορμής κάποιου που πήγε και του είπε, λέει, να χωρίσουμε την κληρονομιά με τον αδερφό μου. Και ο Κύριος λέει, για σταθείτε. Είδε μέσα του την πλεονεξία. Και του λέει, στάσου, σταθείτε. Μη κατέχεστε από πλεονεξία. Και τους είπε την ιστορία εκείνη, την παραβολή του πλουσίου. Πήγαν καλά τα χωράφια που κέρδισε πολλά και είπα, να γκρεμίσουμε αυτά, να φτιάσουμε μεγαλύτερα, να κάνουμε τούτο. Νέα σχέδια, νέες μέρημνες, νέες αγωνίες και νέες φροντίδες. Αλλά η φωνή ακούστηκε και είπε, άφρον, τούτη τη νύχτα ζητάνε την ψυχή σου από μένα. Την ψυχή σου! Αυτοί τους οποίους υπηρέτησες ζητάνε την ψυχή σου. Ο Σατανάς και οι δυνάμεις του. Και αυτά τα οποία έφτιαξες, ποιανού θα είναι? Πού θα μείνουν αυτά?

αρρώστιες, καρκίνοι και τέτοια, καρδιές κλπ. Τα περισσότερα από αυτά την αιτία τους την έχουν σε αυτή την ανησυχία, την ταραχή της ανθρώπινης συνείδησης μπροστά στα πράγματα που την κυκλώνουν, επειδή ο άνθρωπος είναι αποστατημένος. Μια συμφιλίωση με το Θεό και συνδιαλλαγή με το Θεό σε ηρεμεί και είναι φάρμακο και γιατριά και για τη ζωή σου. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών 173. Ιδού ο Χριστός μας κράτησε.

Σου είμεθα ευγνώμονες, Κυριέ μας Ιησού, για την αγάπη Σου, για τη φροντίδα Σου για μας. Μας δίνεις το υπόδειγμα, το ιδεώδες μιας ζωής τελείως αφιερωμένης στα χέρια του Θεού, αδιατάρακτης, εμπεπιστευμένης, γαλήνιας και ήσυχης μέσα σε ένα κόσμο ταραγμένο. Δίδαξέ μας και προπαντός με την πίστη, καθώς ανοίγουμε τις καρδιές μας σε Σένα, βάλε το Πνεύμα Σου το αγαθό, το Πνεύμα της εμπιστοσύνης, της αναπαύσεως στα χέρια του Θεού, ώστε η μέρημνα να μην υπάρχει στη ζωή μας. Το ενδιαφέρον ναι, αλλά η μέρημνα, η απιστία, η ανησυχία, η ταραχή, το

άγχος να είναι καταδικασμένα στο σταυρό του Γολγοθά. Δώσε την ειρήνη σου στις καρδιές μας και δώσε, σε παρακαλούμε πολύ, αυτή την εμπιστοσύνη που είναι φάρμακο για την ψυχή μας και για ολόκληρο τον οργανισμό μας και την ζωή μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Παρακαλούμε. Αμήν. Όσα ημέρημνα δηλητηριάζει λοιπόν την ζωή του ανθρώπου γενικά, και αυτό μας το δείχνει πρώτα απ' όλα ο Λόγος του Θεού στη ζωή του αρχαίου Ισραήλ. Ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, μα δεν βγήκαν μόνοι τους. Ήτανε με θαυμαστές επεμβάσεις και σημεία τα οποία έκανε ο Θεός, και θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός διαχειρός του Μωυσέως για να τους βγάλει. Και θα έπρεπε να σκεφτούν ότι η μετέπειτα πορεία, αφού τους έβγαλε, μα είναι στα χέρια του Θεού. Εκείνος που φρόντισε να βγούνε, αυτός έχει αναλάβει και την ζωή την πιο πέρα, μέχρι τέρματος, όσο του μπούνε στη γη την υπεσχημένη, τη ρέουσα μέλι και γάλα, τη γη Χαναάν. Αντίτυπο της οποίας είναι για μας ο ουρανός. Ή μάλλον πραγματικότης ο ουρανός και αυτή τύπος. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Βεβαίως ο Θεός και φρόντισε και τους το έδειξε ότι φροντίζει. Την ημέρα, λέει, τους πρώτα απ' όλα άνοιξε την ερυθρά θάλασσα να περάσουν. Αλόβητοι μέσα από την ερυθρά. Οι άλλοι επνίγησαν, τους κυνήγησαν. Την ημέρα τους φώτιζε νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Τη νύχτα τους σκέπαζε νεφέλη, τους φώτιζε τη νύχτα νεφέλη φωτεινή να τους οδηγεί. Την ημέρα τους σκέπαζε νεφέλη από το κάμα του ηλίου της ερήμου. Έπιναν από πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Έφαγαν το μάνα στην έρημο. Και ορτή και ακόμα τους έστειλε. Με κάθε τρόπο η παρουσία του Θεού ήταν μαζί τους. Και όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί εγόγγισαν, αυτοί απήθησαν και ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Γίνηκαν επιθυμητές κακών, επήρασαν τον Κύριον, προσκόλλησαν την καρδιά τους σε είδωλα, εγόγγισαν. Και ξέρετε, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέρημνα. Και προσκόλληση σε υλικά πράγματα, και γονγισμός μέσα, και προσβολή της αγάπης του Θεού και της αγιότητος του Θεού, και επιθυμία κακών πραγμάτων υπάρχει μέσα, και όλα αυτά υπάρχουν μέσα στη μέρημνα. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει, επειδή κι εσείς έχετε πορεία μπροστά σας, και είμαστε ακόμα στην αρχή του χρόνου και έχουμε πορεία μπροστά μας, και αν ο Θεός επιτρέψει και ζούμε και τούτο χρόνο, ίσως και τον άλλο χρόνο, δεν ξέρουμε μέχρι πότε, όσο του φτάσουμε στη γη την αγαθή, στους ουρανούς, αυτά, λέει, εγίνηκαν τύποι. Τύποι εγίνηκαν, τυπικά συνέβησαν σε εκείνους και γράφτηκαν για την ουθεσία τη δική μας, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν, κατήντησαν, έφτασαν. Δηλαδή φτάνουμε, έχουμε φτάσει, εμείς είμαστε η γενεά που ζούμε, στα τέλη των αιώνων. Και είναι ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα προσέξουμε στην πορεία μας, για να μην γίνουμε επιθυμητές κακών, για να μην λυπήσουμε το Πνεύμα του, το Άγιον στις καρδιές μας. Να μην γίνομαι σαν και εκείνο που γίνηκαν οι μαθητές μετά την Ανάσταση. Για θυμηθείτε. Έσβησαν και τα 3 χρόνια της διακονίας του Κυρίου από τις καρδιές τους. Έσβησαν και τα θαύματα. Έσβησαν και οι υποσχέσεις. Έσβησαν και τα λόγια του Κυρίου ότι είναι μαζί τους πάντοτε. Με πρωτοβουλία του Πέτρου ξεσηκώθηκαν να πάνε για ψάρεμα. Ξανά η μέρημνα. Η φροντίδα για τη ζωή. Θα μπορούσαν να σταθούν στην προσευχή, έκπληκτοι όπως ήσαν από το γεγονός της Αναστάσεως. Η καρδιά τους και η επιθυμία τους να είναι να δουν και να ζήσουν με τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον. Κάθε άλλο. Πρώτος ο Πέτρος και οι άλλοι μαζί του συμπήξανε εταιρεία αλλιευτική για να πάνε να ψάρεψουν και να πουλήσουν ψάρια. Και το αποτέλεσμα τι ήταν? Το πρωί, μια νύχτα πάλευαν ολόκληρη. Μια νύχτα κόπου.
Και τι απήντησε ο Πέτρος? Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Μα χαθήκαν και τα ψάρια από τη θάλασσα, χαθήκαν τα πάντα. Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ου δεν επιάσαμε. Αυτό είπε και ο Δαβίδ. Μάταιος εσάς να σηκώνεστε πρωί, μάταιο να πλαγιάζετε βράδυ αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου με αγωνία. Δεν οικοδομείτε το σπίτι με τη θέληση τη δική σου, αν ο Κύριος δεν το οικοδομήσει. Δεν φυλάγεται η πόλη αν ο Κύριος δεν τη φυλάξει. Είναι δώρα που έρχονται από πάνω. Πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εστίν καταβαίνουν παρά του Πατρός των Φώτων. Όλος τούτος ο αιώνας μοιάζει να είναι μια απέραντη νύχτα για όλο τον κόσμο τριγύρω. Και εκείνο που θα μπορούσε να γραφτεί απάνω σε αυτόν τον αιώνα, σαν μότο, σαν μια επιγραφή που τον χαρακτηρίζει, είναι «Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν πιάσαμε». Για ρωτήστε τους ανθρώπους και δέστε, ή ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τι είχαμε πιάσει πριν έρθουμε στον Χριστό. Για να ρωτήσουμε τους ανθρώπους έξω τι έχουν πιάσει, που δεν έχουν έλθει στον Χριστό. Ουδέν επιάσαμε. Μάταιον. Πόσο πρέπει να το βάλει στην καρδιά του κανείς αυτό. Και πόσο πρέπει να το προσέξει. Για κοιτάξτε τι γίνει και το πρωί. Το πρωί έφτασε η ευλογία. Αλλά δεν ήρθε μόνη της. Την έφερε ο Ιησούς Χριστός. Σαν ήρθε ο Κύριος και τους είπε να ρίξουν στα δεξιά μέρη του πλοίου. Πού ήταν αυτά τα δεξιά μέρη? Δεξιά. Μα η βαρκούλα γύριζε μέσα στη λίμνη παντού. Δεξιά και αριστερά. Όλη τη νύχτα. Τώρα τα δεξιά. Μα τα δεξιά είναι κάθε φορά η υπακοή μας στο θέλημά του. Αν υπακούσομαι στο θέλημά του και μένω μενωμένοι μαζί του, τα δίχτυα τους εγέμισαν από ψάρια, 150 μεγάλα ψάρια, τόσα που δεν μπορούσαν, λέει, να τραβήξουν το δίχτυ. Δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Ώστε τα δίχτυα της ζωής μας μπορούν να γεμίσουν από ευτυχία, μπορούν να γεμίσουν από χαρά, μπορούν να γεμίσουν από αγαλίαση. Είναι δυνατό να είναι γεμάτη η ζωή μας και να μην είναι άδεια? Βεβαίως είναι, εφόσον υπακούμε στο θέλημά του, εφόσον μένουμε ενωμένοι μαζί του, εφόσον δεν κοιτάμε, δεν είναι προσκολλημένη η ψυχή μας στα είδωλα, στην απόκτηση των υλικών αγαθών. Κοιτάς την ειρήνη σου με το Θεό πρώτα, τη χαρά σου με το Θεό πρώτα, και το έχεις αυτό πολύτιμο μες στην ψυχή σου. Διαβάζεις τη γραφή σου, προσεύχεσαι, κοιτάς την οικογένειά σου να την οδηγήσεις στην πίστη. Εφόσον μένεις με το Θεό σου ενωμένος, θα γεμίζει χαρά και ευτυχία η ζωή σου. Και αν δεν έχεις πολλά υλικά πλούτη, θα έχεις πολύ χαρά, θα έχεις πολύ ευτυχία. Και η ευτυχία δεν είναι μόνο στα υλικά. Άλλος θα διαραίουν, θα φεύγουν από τα χέρια σου. Άλλοι θα τρώνε, αλλού θα χάνεις, άλλοι θα κλέβουνε, άλλοι θα αρπάζουνε, και κλέφτες μπαίνουνε και κλέβουνε, και δε σχόρος, λέει τα λόγια του Ιησού Χριστού. Και σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι κλέφτες, πω τι γίνεται, στα σπίτια, στα γραφεία, ολόκληρα αυτά μεταφέρουνε επάνω τους. Τα παίρνουν και ολόκληρο σπίτι μπορεί να τα μεταφέρουν. Εργοστάσιο να το μεταφέρουν. Μηχανήματα να τα μεταφέρουν. Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά. Παρά μονάχα να τακτοποιηθείς με τον Χριστό. Και ο Κύριος μας δείχνει πού θα πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να θησαυρίσετε θησαυρούς επάνω, λέει, στον ουρανό. Επάνω για να τους βρείτε. Κάντε καταθέσεις στην τράπεζα του ουρανού. Για να τις βρείτε πάνω, τις καταθέσεις αυτές. Ελεούντες, άλλους, δίδοντες, προσφέροντες το έργο του Θεού. Έπειτα, το λίχνο μέσα σου που φωτίζει και καίει από μέσα. Κοίταξε μπα και έχει χάσει το φως του και απλώς βγάνει καπνό. Κοίταξε να λάμπει και να είναι καιόμενος ο λίχνος. Να τον τροφοδοτείς με το λαδάκι του Πνεύματος του Αγίου και να είσαι φωτεινός. Και τρίτον, να προσμένεις τον Κύριο. Εκείνον που θα έρθει από τους ουρανούς να σε παραλάβει και να τον περιμένεις με χαρά και με ανησυχία μέσα σου. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχείς. Για τη σωτηρία σου και για την συνάντησή σου με τον Χριστό. Και τότε τα άλλα θα έλθουν. Ζητείτε πρώτα
την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και πάντα τα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: σαν προσευχόσουνα μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να εμπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνό, αθώο να σε δω, πως ήσουνα μικρός.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το οποίο, αν και εγώ κατάλαβα καλά, και θα ζητήσω και από τον αδελφό Βασίλη κάποια επιοίκεια για το χρόνο, και από εσάς επίσης, γιατί χρειάζομαι λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν μου αρέσει όταν έχω κάποιο θέμα να παίρνω χρόνο, αλλά αυτή τη φορά θα ζητήσω επίοικια από εσάς. Έστειλα τις σημειώσεις μου στον αδελφό το Βασίλη την περασμένη Πέμπτη, εξπρές, επίγον, κατεπίγον, και δεν τις έλαβε καθόλου. Και ήταν το πρωτότυπο χειρόγραφό μου. Ευτυχώς που είχα βγάλει φωτοτυπία. Και έτσι δεν θα λείψει τίποτα από αυτό το θέμα. Όμως είναι μια ιστορική αναδρομή, αναφέρομαι σε ημερομηνίες, ας το πούμε έτσι, σε χρονολογίες, σε γεγονότα συγκεκριμένα, και γι' αυτό θα χρειαστεί λίγο και εκ μέρους σας υπομονή και προσοχή και ανοχή λίγο για αυτό το θέμα. Εγώ το επιγράφω η Εκκλησία του 20ου αιώνα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, μια ιστορική αναδρομή από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα, αλλά σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και αρχίζουμε. Η Εκκλησία, το μυστήριο το οποίο είναι το αποκεκριμένο από των αιώνων και των γενεών. Όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, Α26, Ρωμαίους Ι, Σίγμα Τάφ 25. Το μυστήριο το οποίο ήταν αποκεκριμένο από των αιώνων. Το είχε ο Θεός μέσα στις βουλές τις δικές του. Το συνέλαβε ο Θεός και όρισε ο Θεός, τα λέγαμε, ένα χρονοδιάγραμμα για να το πραγματοποιήσει. Στην περίπτωση μάλιστα που ο άνθρωπος θα αισθανόταν ανάγκη για σωτήρα, ήταν ενδεχόμενο και ο Θεός είχε προβλέψει πριν ακόμη ο άνθρωπος να πέσει. Και ποιο ήταν αυτό το μυστήριο? Το μυστήριο αυτό το μέγα, το ότι ο Θεός θέλησε να αποκτήσει μέσα από αυτό τον κόσμο ένα λαό που να είναι για τη δόξα τη δική του. Ένα λαό που να είναι το σώμα το πνευματικό του Χριστού, στο οποίο ο Χριστός να είναι η κεφαλή, όπως διαβάζουμε στη επιστολή προς Κολοσσαείς Α24, ο Χριστός σε αυτό το οικοδόμημα το πνευματικό να είναι το θεμέλιο, να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και να είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν σας αναφέρω τις παραπομπές για να μην παίρνω χρόνο, αλλά εσείς αυτά τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Λοιπόν, τα γενέθλια της Εκκλησίας είναι η ημέρα της Πεντηκοστής. Από εκεί αρχίζει. Όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε στον κόσμο και εκπληρώθηκε η προφητεία του Ιωήλ και εκείνο το οποίο ο Κύριος είχε πει στους δικούς του: συμφέρει να απέλθω εγώ, σας συμφέρει εσάς. Γιατί αν εγώ δεν απέλθω, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δεν θα έρθει. Όταν όμως εγώ απέλθω, θα πέμψω αυτό προς εσάς. Και έχουμε τώρα τον άλλον παράκλητον, ο οποίος μένει μαζί μας. Και είναι εγγύηση για την αγάπη του Θεού του Πατρός σε εμάς. Είναι εγγύηση στη λυτρώσεώς μας και τη σωτηρίας μας. Είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που μας αναγέννησε. Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας έκαμε παιδιά του Θεού, Πνεύμα Υιοθεσίας. Είναι το Πνεύμα του Θεού που μας αγιάζει, είναι το Πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί, που μας κατευθύνει, που μας εμπνέει, είναι το Πνεύμα του Θεού που προετοιμάζει την ύμφη. Η Εκκλησία, το μυστήριο, το συσυγημένο πρώτων αιώνων. Όλοι μας μπορούμε να φανταστούμε σε τι ύψη ο Κύριος πρόκειται να μας ανεβάσει. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλον. Κάτι δηλαδή εκπληκτικό. Και μέσα στο Λόγο του Θεού διαβάζουμε «όμοι αυτό εσώμεθα». Έτσι θα πάρουμε την εικόνα και τη μορφή του επουρανίου Χριστού και θα είμαστε προς έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού του Πατρός στην Εκκλησία. Ο αποστολικός κανόνας ζωής τώρα στις πρώτες εκείνες μέρες, το ξέρουμε από το βιβλίο των Πράξεων, Β42, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές. Εγώ δεν θα τα αναλύσω αυτά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά είναι ο κανόνας, οι αρχές και οι γραμμές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που έχουμε κι εμείς τόση ανάγκη. Η διδαχή των Αποστόλων, ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο που τον έχουμε στα χέρια μας, σε όποιο τύπο ο κάθε ένας θέλει, σε όποιο σχήμα, σε όποιο μέγεθος. Μπορεί ακόμη να τον βάζουμε και στην τσέπη μας και η αδελφή να τον έχει και στην τσάντα της και να τον κουβαλάμε όπου είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι, οι πρώτοι πιστοί, δεν το είχαν αυτό, θα λέγαμε το προνόμιο, την ευλογία που έχουμε εμείς σήμερα. Ξαρτώνταν αποκλειστικά και μόνο από τη διδασκαλία. Και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων. Και ασφαλώς δεν είχαν ούτε ρολόι, ούτε βιάζονταν τρόπον τεινά. Και το κρατούσαν και μέσα στην καρδιά τους και το ζούσαν. Και στη διδαχή των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην αναστροφή μεταξύ τους και στην κλάση του άρτου, στο δείπνο του Κυρίου και στις προσευχές. Και εκεί πρέπει να μένουμε κι εμείς, αυτά τα ξέρουμε, αλλά στην πράξη αποτυγχάνουμε. Και εδώ είναι που πρέπει να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας. Να πάρουμε απόφαση μέσα στην καρδιά μας να πούμε αυτό είναι που παραγγέλει ο Κύριος και θέλει ο Κύριος και είναι αναγκαίο για μας. Ο πρώτος διωγμός μέσα στην Εκκλησία ήταν από τους ίδιους τους Εβραίους και το ξέρουμε. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τους διωγμούς επί Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Όταν λιθοβολήθηκε ο Στέφανος, λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε τότε διωγμός μέγας μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή άρχισε η αντίθεση. Και άρχισε η αντίθεση ακριβώς από εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ήταν λαός του Θεού. Και από το ίδιο το ιερατείο. Ξέρουμε βέβαια ότι μετεστράφησαν και οι ιερήσεις στην πίστη και κάποιες χιλιάδες από αυτό το λαό, αλλά και ο πιο μεγάλος διωγμός που άρχισε, ο πρώτος ήταν από τους ίδιους τους Ιουδαίους, εναντίον της Εκκλησίας. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν η κρίση που ήρθε πάνω στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Είπαν οι ίδιοι, δεν έχουμε βασιλέα ημί Κέσαρα και το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Και ήρθε η κρίση σε αυτή, όλοι το ξέρουμε. Μέσα στην ιστορία διαβάζουμε ότι 1.100.000 Ιουδαίοι κατεσφάγησαν από τον Τίτο και όσοι έμειναν διασκορπίστηκαν στα έθνη, όσοι έμειναν. Και ήταν διασκορπισμένοι μέχρι το 1948 που έφτιαξαν κράτος και η Ιερουσαλήμ περιήρθε πάλι σε αυτό το λαό. Η ιστορία τους είναι μια ιστορία μαρτυρίων, τίποτα άλλο. Και δεν είναι ώρα να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Ήταν η κρίση που ήρθε επάνω τους. Τι γίνανε τώρα οι πιστοί Ιουδαίοι που ήταν εκεί πέρα μέσα, γιατί υπήρχε ένας αριθμός πιστών Ιουδαίων, οι οποίοι είχαν δεχθεί τον Κύριο και διαβάζουμε στην πράξη ότι ήταν κάποιες χιλιάδες. Πληροφορημένοι από τον Κύριο, πληροφορούμεθα κι εμείς, ότι διέφυγαν. Πήγανε πέρα προς τα ανατολικά του Ιορδάνου στην Πέλα και κατέφυγαν εκεί ένα μικρό πιστό υπόλοιπο, αυτή που ήταν του Κυρίου. Και είναι μια προεικόνηση ακριβώς και για την ιστορία αυτού του λαού Ισραήλ στα τέλη των καιρών, αλλά και για την Εκκλησία ότι ο Κύριος ξέρει τους δικούς του. Ας μην ψάχνουμε σήμερα σε ταμπέλες δογματικές. Εκείνο που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού είναι ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού, τους ξέρει. Και είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό. Μετά άρχισαν οι διωγμοί από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Όλοι είμαστε πληροφορημένοι γι' αυτό. Και ο μεγαλύτερος είναι εκείνος τον οποίο έκανε ο ίδιος Αυτοκράτορας ο Νέρονας, βάζοντας φωτιά στη Ρώμη και ρίχνοντας τώρα την κατηγορία πάνω στους πιστούς, ότι εκείνοι είναι που πυρπόλησαν τη Ρώμη. Και άρχισαν οι διωγμοί. Και ξέρουμε ότι ήταν περίοδος μαρτυρίων για πιστούς ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι ρίχνονταν μέσα στις αρένες, οι οποίοι αλήφονταν με πίσα και δένονταν σε πασάλους και φώτιζαν εκεί τα πάρκα και τους κήπους του Νέρονα και ούτω καθεξής. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι μια ιστορία πραγματικά μαρτυρίων, της αληθινής Εκκλησίας, της πραγματικής Εκκλησίας. Και φτάνουμε μετά, αργότερα στο 2ο, στον 3ο αιώνα, αρχίσαν οι διατυπώσεις δογμάτων, θεολογικές έρηδες, όπου οι άνθρωποι εκεί σκοτώνονταν στους δρόμους, ενώ τσακώνονταν μεταξύ τους και οι μεν αναθεμάτιζαν τους δε, Γιατί κάποιος έλεγε ομοούσιος, ο άλλος έλεγε ομοιούσιος, ο ένας έλεγε Χριστοτόκος για τη μητέρα του Κυρίου, ο άλλος έλεγε Θεοτόκος και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι φύγανε από τις βάσεις. Αρχίσανε να συγκροτούνε δόγματα. Καλή είναι η διατύπωση δογμάτων για την αλήθεια, αλλά όταν ο άνθρωπος ασχολείται με αυτά και κατατρίχεται με αυτά και μάλιστα με πράγματα τα οποία ο Κύριος δεν μας θέλησε να μας τα φανερώσει στο λόγο του λεπτομερώς, κάνουμε λάθος όταν αφήνουμε την απλότητα εκείνη της πίστεως και τη ζωή της καθαρότητος και της αγιότητος και ασχολούμεθα μετά με κάποιες λέξεις από κάποια εδάφια, με κάποιο εδάφιο και το παίρνουμε σαν ταμπέλα μας και το τραβάμε και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε στην αλήθεια και κανένας άλλος. Και βέβαια ο άλλος νομίζει πάλι το ίδιο και εκείνος με κάποιο μισό που έχει πάρει ξεκρέμαστο κι αυτός. Λοιπόν, αυτές οι αναταραχές και ανομαλίες και η παρέκκληση από την αλήθεια, όλα αυτά άρχισαν πολύ ενωρίς. Και όταν μάλιστα η χριστιανική θρησκεία ανακηρύχθηκε κάπως επίσημη θρησκεία πια από τον Μέγα Κωνσταντίνο, όπως λέγεται στην ιστορία, τότε όταν η Εκκλησία μπήκε κάτω από την προστασία τρόπον την και τη συμμαχία και το συνεταιρισμό και το παντρολόγημα με το κράτος, άρχισε η χρεοκοπία η πνευματική και η παρέκκληση από την αλήθεια. Και προχωράει έτσι η κατάσταση αυτή με διάφορες αιρέσεις οι οποίες είχαν αναφανεί στους πρώτους εκείνους αιώνες που ήταν οι Ιουδαίζοντες από την πρώτη στιγμή, ήταν οι Ναζαρινοί, ονομασία που είχε δοθεί σε όλους τους πιστούς, αλλά μετά περιορίστηκε σε κάποια ομάδα ανθρώπων που και αυτοί ήταν προσκολλημένοι στον νόμο και σε Ιουδαϊκές συνήθειες, ήταν οι Ευβιονίτες, οι οποίοι τα είχαν βάλει με εκείνους που ήταν βασταμένοι και κάπως πλούσιοι, γιατί Ευβιών σημαίνει πτωχός. Και αυτοί νομίζανε ότι το να έχει κάποιος σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι του Θεού και τα βάζαν μαζί τους. Και είχαν δημιουργήσει και άλλες εδώ αντιθέσεις και ήταν μια αίρεση από τις πρώτες μέρες. Ήταν οι γνωστικοί, που είναι γνωστό και αυτοί, και βασίζονταν περισσότερο στη διανοητική τους αντίληψη και στο πόσο μπορούσε κάποιος να κατανοήσει κάποιες αλήθειες παρά στην απλότητα της πίστεως στο Χριστό. Ήταν οι μοντανιστές. Αυτός είχε ο άνθρωπος εκστασιασμούς, τον βοηθούσε κανά δυο γυναίκες τον βοηθούσαν σε αυτό, και ο οποίος πίστευε ότι ο Χριστός θα έρθει και θα ιδρύσει τη βασιλεία του σε κάποια πόλη που είχε σχέση αυτός και είχε εκεί γεννηθεί, ήταν οι Αριανοί κλπ. Και μετά βεβαίως όλες αυτές οι αιρέσεις απέκτησαν διαφορετικό προσωπείο και φτάνουν στις μέρες τις δικές μας. Η παρέκκληση από την αλήθεια και η πνευματική παρακμή υπονόμευσαν τα θεμέλια του Ανατολικού κράτους, της Βυζαντινής όπως λέγεται αυτοκρατορίας, και βέβαια το Δυτικό είχε τα δικά του. Και πάνω σε όλα αυτά ήρθε μια κρίση που ονομάζεται Μωαμεθανισμός, Ισλάμ. Και ήταν μια κρίση πραγματική. Πρώτα στον εθνικό τον κόσμο ο οποίος αρνήθηκε να ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο, και έπειτα στην ίδια την Εκκλησία που δεν έμεινε στις αρχές της εκείνης και στην καθαρότητα της ζωής. Ο Ισλαμισμός είναι μια κρίση πάνω στο χριστιανικό λεγόμενο κόσμο. Και είναι μέχρι σήμερα και το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Λοιπόν, την πίστη τη διαδέχτηκε η δυσδαιμονία καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο τυπικισμός. Άρχισε η εμπορία των εικόνων και των λειψάνων, τόσο πολύ δηλαδή στο Ανατολικό κράτος από τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα, ώστε όταν γεννήθηκε ο Μωαμεθανισμός, οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί κατάντησαν να ονομάζουν τους χριστιανούς ειδωλολάτρες. Οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί. Αυτά τα αναφέρει ο ιστορικός ο Παπαρηγόπλος. Λέει, οι άνθρωποι της εικόνης προσήγουν να φτάσει στα όματα, εις το στήθος, εγονάτισον, προς εκείνον, απέδιδον εις αυτά σπάσαν λατρείαν, ή της μόνο το Θεό αρμόζει. Εξού οι Ιουδαίοι και οι Μωαμεθανοί κατήντησαν να ονομάζουν τους χριστιανούς ειδωλολάτρες. Και όλη αυτή η κατάσταση υπονόμευε έτσι τα θεμέλια ολόκληρου του κράτους, όπως και έγινε και κατέρευσε. Λοιπόν, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι φωτισμένοι. Μπορεί κανείς να πει, ποια ήταν η Εκκλησία μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Πού ακουγόταν το Ευαγγέλιο? Υπήρχαν άνθρωποι που μαζεύονταν να λατρεύσουν τον Θεό. Πού ήταν εκείνοι που δόξαζαν τον Κύριο? Πού ήταν εκείνοι που έβλεπαν τη θέση τους εν Χριστώ? Πρέπει να τους αναζητήσουμε μέσα στα μεμονωμένα άτομα και σε μειονότητες όλους αυτούς που είχαν την αλήθεια. Και βέβαια δεν είναι ιστορία, δεν είναι η ώρα να αναφερθεί κανείς λεπτομερώς πάνω σε όλα αυτά. Αλλά ξέρουμε όμως ότι υπήρξαν τέτοια πρόσωπα και τέτοιες μειονότητες. Και υπήρξαν και άνθρωποι εκεί πέρα μέσα που ενδιαφέρθηκαν να κάνουν κάποια μεταρρύθμιση. Και ήταν φωτισμένοι άνθρωποι. Αλλά το θέμα ήταν ότι ο κόσμος δεν είχε διαπαιδαγωγηθεί και ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και η κατάρρευση όλης της μεταρρύθμισης, η αποτυχία της οφείλεται σε δύο γυναίκες. Στην Ειρήνη και στη Θεοδώρα. Αυτές είναι που στάθηκαν εμπόδιο στην επικράτηση της μεταρρύθμισης, που θα είχε άλλα αποτελέσματα για τον ανατολικό κόσμο, το ανατολικό κράτος. Η μεν Ειρήνη η Αθηναία ειδωλολάτρησα, που μπήκε μέσα στο παλάτι εκεί στην Κωνσταντινούπολη και ήταν εκείνη που είχε παντρευτεί το Λέοντα τον Τέταρτο και ήταν εκείνη η οποία τύφλωσε το γιο της τον Κωνσταντίνο, τον Έκτο, στο δωμάτιο που τον γέννησε το 792, επειδή ήταν με το μέρος των μεταρρυθμιστών για να επιβάλλει εκείνη τις δικές της αρχές και ιδέες. Και μετά βεβαίως εμφανίστηκε και η Θεοδώρα, την οποία διαφέρδευε ο θείος της ο Βάρδας, ο οποίος δεν πίστευε τίποτα και πολύ λιγότερες εικόνες, τη θέλαν την αρχή μόνο, και η οποία πήγαινε κόντρα στον άντρα της, τον Θεόφιλο, ο οποίος ήταν υπέρ της μεταρρυθμίσεως και ο οποίος όταν απέθνης και όρκησε τρόπον κοινά όλους εκείνους τους συγκλητικούς και το ιερατείο να σταθούν πιστοί στη γυναίκα του και πιστοί στη μεταρρύθμιση. Δύο πράγματα αντιφατικά που δεν μπορούσαν να γίνουν. Και εκείνη ψεύστηκε και είπε ότι στο τέλος μετάνιωσε, λέει, ζήτησε συγγνώμη και ασπάστηκε τις εικόνες. Και ολόκληρη η ιεραρχία που το ήξερε ότι είναι ψέμα έδωσε άφεση. Και εκείνη ικανοποίησε τη συνείδησή της. Και συνεκάλεσε σύνοδο η οποία δεν ήταν έγκυρος. Δεν είχε το κύρος επειδή έγινε λογοκρισία στους επισκόπους εκείνους οι οποίοι που είχαν μαζευτεί και οι οποίοι θα έπαιρναν κάποια απόφαση. Έκανε λογοκρισία, έβγαλε όλους εκείνους που ήταν ενάντια στη μεταρρύθμιση, κράτησε εκείνους που ήταν υπέρ και ήθελαν και τις εικόνες και όλα το άλλο το τυπικό και έφτασε να έχει κάπου 130 τόσους και καταλάβαινε ότι δεν θα έχουν κύρωση οι αποφάσεις και κάλεσε όλους τους ηγουμένους των μοναστηριών για να συμπληρώσει κάποιον αριθμό και με αυτούς έγινε η αναστήλωση των εικόνων. Η δε Κυριακή εκείνη η οποία ορίστηκε να γιορταστεί το γεγονός ονομάστηκε και Κυριακή της Ορθοδοξίας, η οποία γιορτάζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τι ακολούθησε τώρα την κατάλυση της μεταρρύθμισης? Η Θεοδώρα, αγαλωμένη, λέει, για το κατόρθωμα, επιδαψίλεψε στους επισκόπους πολύτιμα δώρα και έστειλε και τα στρατεύματά της στην Ανατολή και εξόντωσε 100.000 παυλικιανούς στην Ανατολή, επειδή ήταν ακόλουθη της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου και οι οποίοι ήταν ενάντια στη μεταρρύθμιση. Και έτσι ακολούθησε μετά το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης τον 10ο αιώνα, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και μετά άλλο σχίσμα στη Δυτική Εκκλησία το 1378 έως 1417 ήταν δύο πάπες, ένα στην Αβινιόν και ένα στη Ρώμη, οι οποίοι αναθεμάτιζαν αλλήλους, όπως έκαναν και στην Ανατολή. Λοιπόν, ακολούθησε ο Μεσαίωνας στην Ανατολή και στη Δύση από το 590 μετά Χριστόν, όταν στον παπικό θρόνο ανέβηκε ο Γρηγόριος ο Πρώτος. Και αυτός επανέλαβε εκείνο που είχε πει ο Αυγουστίνος, ότι η σωτηρία δεν υπάρχει έξω από την Καθολική Εκκλησία και διακήρυτε και ο ίδιος ότι η κεφαλή αυτής της Εκκλησίας ήταν ο ίδιος αυτός, ο Πάπας, ο Γρηγόριος, ο Πρώτος. Λοιπόν, οι σταυροφορίες, ξέρουμε, που ακολούθησαν, σε μια από αυτές, την πρώτη, μαζεύτηκαν 600.000 να πάνε να καταλάβουν τους Αγίους Τόπους. Όπου πέρναγαν δεν άφησαν τίποτα. Στο δρόμο χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες από αυτούς, στην Ασία, από κρύο και από αρρώστιες. Και όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ το 1099, το πρώτο που έκαναν ήταν να κατασφάξουν τους αρακινούς. Κάποιες φυλές αραβικές, οι οποίες είχαν αναμειχθεί με άλλους ειδωλολάτρες και ήταν ο φόβος και ο τρόμος της μέσης της Μεσογείου θαλάσσης. Πειρατές στα πλοία και ληστείες στην ξηρά γύρω. Αυτή ήταν η Σαρακινή. Λοιπόν, τους κατέσφαξαν και κατέσφαξαν και όσους Ιουδαίους βρήκαν μέσα στη συναγωγή τους. Και αυτά όλα με έμβλημα το Σταυρό και στο όνομα της θρησκείας του Χριστού. Και στο όνομα του Χριστού. Κρίσης πάνω σε έναν κόσμο ο οποίος επέμενε να μένει στην πλάνη και να μην δέχεται την αλήθεια και το φως. Από κάποιους έστω μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων φωτισμένων οι οποίοι ήθελαν να κάνουν να φέρουν αναμόρφωση. Μετά ακολούθησε η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ήταν μια κρίση η οποία ήρθε και η οποία είχε αρχίσει από πολύ πριν. Ένα ανατολικό κράτος, στη θρησκοληψία, στη δυσδαιμονία, στην πλάνη, στην αγυρτία και στο ψέμα. Και είχε καταληθεί πριν ακόμη μπουν οι Τούρκοι. Οι Παυλικιανοί, αυτοί που αναφέραμε πιο πάνω, που σκορπίστηκαν εδώ και εκεί, έριξαν το σπόρο της μεταρρύθμισης και συνέβαλαν στην αναγέννηση της Ευρώπης. Έτσι βρίσκομαι εκεί το 10ο αιώνα, στη Βοσνία και στη Βουλγαρία. Βρίσκομαι τους Βογομήλους, ήταν οι φίλοι του Θεού. Βρίσκομαι τους Καθαρούς, στα δυτικά παράλια της Ευρώπης. Τον 12ο και 10ο αιώνα βρίσκομαι τους Μπιχάρτς, εκείνους που ήταν οι προσευχόμενοι στις κάτω χώρες. Στη Νότιο Ιταλία, το 12ο και 13ο αιώνα βρίσκομαι τους Αλβιγινούς και στη Βόρειο Ιταλία τους Βαλδένσιους. Και όλοι αυτοί μπορεί να είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, αλλά είχαν και ένα κοινό σημείο, την αντίθεση τους όλες τις πλάνες και καταχρήσεις της Καθολικής Εκκλησίας. Και είχαν και μια βάση, την πίστη στο Χριστό. Δεν έπαυσαν να υπάρχουν οι πιστοί του Κυρίου, μέσα σε όλη αυτή την περίοδο την ιστορική. Αλλά ποιος τους ανεγνώριζε αυτούς. Όμως ο Κύριος τους ήξερε και ξέρει και τους δικούς του. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα συνέπεσε να ανακαλυφθεί η τυπογραφία με το Γουτεμβέργιο, να κυκλοφορήσει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, και προετοιμάστηκε το έδαφος για τη Μεγάλη Αλλαγή. Η αφορμή, την ξέρουμε, τα συγχωροκάρτια του Πάπα και ένας άνθρωπος, ο Λούθυρος. Ξέρουμε τι έλεγε ο Πάπας και το ιερατείο, ότι εκείνη τη στιγμή που τα νομίσματα πέφτουν μέσα στο κουτί και ακούγεται ο ήχος τους, εκείνη τη στιγμή οι ψυχές φεύγουν από το καθαρτήριο και πάνε στον παράδεισο κατευθείαν. Μπορούσες να εξαγοράσεις τους δικούς σου, τους συγγενείς σου με ένα ποσό που θα έδινες και τους προγόνους σου ακόμη. Τόσο που ένας δικηγόρος της εποχής άρχισε να φωνάζει σε όλους και λέει «Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε». Γιατί μην αγοράζετε τίποτα, γιατί εγώ λέει πλήρωσα τον Πάπα και αγόρασα την κόλαση. Δεν πρόκειται να μπει κανείς, την έχω στην εξουσία μου. Λοιπόν, και η διαμαρτύρηση αυτή ήταν μια διαμαρτυρία για την πλάνη και ήταν μια διακήρυξη για επιστροφή στην αλήθεια. Στις 31 Δεκάτου του 1517 ο Λούθυρος στοιχοκόλλησε εκείνες τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτεμπεργκ. Τώρα το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα στο μεταξύ. Εδώ ήταν η τουρκοκρατία. Ποιος ενδιαφερόταν εδώ πέρα να κηρύξει Ευαγγέλιο? Εδώ υπήρχε σκοτάδι, πλήρες σκότος πια. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει από πολλούς κάποια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος ακριβώς μετά από την απελευθέρωση κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα. Αλλά υπήρξε όμως, αμέσως μετά από την απελευθέρωση. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει καμιά εγκυκλοπαίδεια ή κάνει σχετικό βιβλιαράκι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Ιωνάς Κίνγκ. Και δεν πρέπει να αρνηθούμε το έργο ενός ανθρώπου. Εγώ όταν το διαβάζω, ομολογώ συγκινούμε. Εκείνα τους δρόμους που μπορεί να περπατάμε εμείς τώρα στη Μάνη και στην Αρεόπολη και στη Σπάρτη και στη Μεσσηνία, ακόμη και σε όλη την Πελοπόννησο, τους είχε περπατήσει κάποιος ακριβώς μετά από την απελευθέρωση. Ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα από κάποια ιεραποστολή, μπορεί να μην ανήκε, ας πούμε, στο κλίμα το δικό μας, αλλά όμως ήρθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο και να μοιράσει γραφές. Και όταν ήρθε εδώ πέρα και μάλιστα πήγε στη Μάνη, εκείνη την εποχή στη Μάνη, στην Αρεόπολη, Και τον υποδέχτηκε εκεί πέρα ο Πετρόμπης και όλο εκείνο το Λεφούση, ας πούμε, των Μανιατών και των οπλαρχηγών. Θα έλεγε κανείς με ζητοκραυγές και με φωνές και με παραλυρήματα. Μαζεύτηκαν όλες οι γυναίκες και είπαν «Βιβλία, βιβλία Γιώκα μου, βιβλία, φέρε μας βιβλία και θα πάμε στο σχολείο παντρεμένες και ανήπαντρες, να μάθουμε γράμματα». Και το πρώτο που κυκλοφόρησε βεβαίως ήταν οι γραφές κατά χιλιάδες, εκείνη την εποχή, αμέσως μετά από την απελευθέρωση. Και άρχισαν οι άνθρωποι να μελετάνε το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε σχολεία, έφτιαξε ορφανοτροφία. Το πρώτο σχολείο στην Αρεόπολη, στο οποίο μαζευτήκανε τα Μανιατόπουλα, ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Μιχαήλ Καλαποθάκης. Εκείνος που αργότερα ο Θεός τον μεταχειρίστηκε με έναν τρόπο να αρχίσει η πρώτη συνάθρηση σε ελληνικό, ας πούμε, χώρο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και ο άνθρωπος αυτός έπειτα από κάποια χρόνια, αφού έφτιαξε και κολέγιο στην Αθήνα και σχολεία σε άλλες πόλεις και ορφανοτροφία και έφερε ένα σωρό και βιβλία και τρόφιμα και άλλα εφόδια για έναν λαό ο οποίος ήταν πραγματικά ρημαγμένος και μια χώρα που ήταν κατεστραμμένη, μετά συκοφαντήθηκε για προσιλητισμό και τον πήγανε στο δικαστήριο και είναι ο πρώτος που αντιμετώπισε δίκη για προσιλητισμό το 1852. Και ένας από τους μάρτυρες ήταν και ο Μιχαήλ Καλαποθάκης. Γιατί ήταν τότε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, στο Κολέγιο στην Αθήνα, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο Ιωνάς Κινγκ και το προόριζε να εξελιχθεί σε πανεπιστήμιο. Και είχε μάλιστα μερικούς από τους πιο φημισμένους κληρικούς της εποχής. Διαβάζουμε για τον Βάμβα, για τον Κοροή, για πολλούς άλλους και πρέπει να ξέρουμε ότι ήταν άνθρωποι με τους οποίους ο Ιωνάς Κινγκ είχε έρθει σε επαφή και τους είχε επηρεάσει. Η μετάφραση που έγινε πραγματικά έγινε από το ζήλο και το ενδιαφέρον εκείνου του ανθρώπου που ενέπνευσε τους άλλους. Ακόμη φιλίες με τον Όθωνα, με τον Καποδίστρια. Όταν για πρώτη φορά ήρθε στον Πόρο, τον υποδέχθηκε ο Καποδίστριας. Του δώσανε κυβερνητικό κτίριο για να μείνει και να βάλει τα αποθέματά του εκεί πέρα μέσα που είχε να μοιράσει στους ανθρώπους τις γραφές και τα βιβλία. Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν στην Αθήνα από το κολέγιο που είχε φτιάξει ο Ιωνάς Κινγκ έγιναν με τον Ιωνά Κινγκ σαν εξεταστή και σαν δάσκαλο και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τότε, και το μάθημα που είχαν οι μαθητές να απαντήσουν μαζί με τα άλλα ήταν και ερωτήσεις για την Αγία Γραφή και για το Λόγο του Θεού και για πρόσωπα μέσα της Βίβλου. Αλλά βεβαίως ήρθαν οι κατηγορίες για προσιλητισμό, καταδικάστηκε, απελάθη από την Ελλάδα. Ξεσηκώθηκε ο δικηγορικός κόσμος της εποχής και διαμαρτυρήθηκε για αυτή την απόφαση. Ήρθαν εδώ πέρα απεσταλμένοι δικηγόροι από την Αμερική να δούνε τι έκανε ο άνθρωπος και η απολογία του είναι τι διδάσκουν οι πατέρες και τι λένε οι πατέρες. Θαυμάζει κανείς με την ευχέρεια με την οποία χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα. Μιλούσε 11 γλώσσες απτέστος, καθώς και την ελληνική. Τόση ήταν η αγάπη του για την Ελλάδα που παντρεύτηκε Ελληνίδα, την Ασπασία Μέγκου. Και είχε τέτοια φιλία και με τον Όθωνα που το Ευαγγέλιο έφτασε και στα Ανάκτορα. Εκείνα τα Ευαγγελικά που λέμε αργότερα, η κυκλοφορία της εκτύπωσης της Καινής Διαθήκης με την Βασίλισσα την Όλογα, είχε ακριβώς τις ρίζες της εδώ πέρα σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε εργαστεί. Αυτά στο 10ο αιώνα. Αυτά στον 19ο αιώνα. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η εκκλησιαστική ιστορία είναι μια ιστορία ηρωισμών, ηρωικών αγώνων, μαρτυρίων για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και για τη διακήρυξη της αλήθειας διαμέσου των αιώνων, από την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα. Και μάλιστα πολλές φορές από άτομα και κάποιες μειονότητες παραξηγημένες εκεί. Και ευχαριστούμε τον Κύριον γιατί ο Κύριος μας σκεπάζει με τη χάρη του. Ξέρετε, τα προβλήματα κάθε μιας εκκλησίας είναι ηλικία, ηλικιωμένοι αδελφοί, είναι προσωπικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, είναι αρρώστιες που έρχονται, αλλά είναι και έργο το οποίο γίνεται με πολλή προσπάθεια, με αγώνα, με προσευχή στον Κύριο και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος είναι εκείνος που μας κρατάει και μας ευλογεί. Βρισκόμαστε στο καινούριο μας κτίριο που έχουμε φτιάξει μετά από τους σεισμούς και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας το χάρισε. Είχαμε ένα παλιό το οποίο ήταν έτοιμο κάποια ώρα μετά ελαφρό κούνημα να πέσει και ενδιαφερόμεθα να φτιάξουμε ένα καινούριο, να είναι τουλάχιστον ασφαλές και να έχουμε και καμιά τουαλέτα και κανένα βοηθό.

Ευαγγελική Εκκλησία και η συνεισφορά της στη χώρα μας τον 20ο αιώνα. Και αμέσως ο νους μας πετάει σε κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ο Κάπα Μεταλλινός, 1891-1963. Η πρώτη επαφή του μετά την επιστροφή του με κύκλο νέων το 1911. Το Β' Χριστόφιλο, το Βασίλη Χριστόφιλο, που ήταν φιλόλογος, ο Μεταλλινός τον αποκαλούσε δάσκαλο και ο Γάμα Δημόπουλος, ο Γιάννης Δημόπουλος, ένας ισόβιος συνεργάτης του και ο Γάμα Καψάλης. Όταν τώρα έξω από την Καλαμάτα περνάω στο δρόμο Καλαμάτα Τρίπολη, 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα είναι ένα χωριό και η ταμπέλα γράφει Χριστοφιλέικα. Και ομολογουμένως μέσα μου συγκινούμε. Λέω, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι εδώ, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος είχε κάποιο φως και είχε κάνει μια απόπειρα ο πρώτος να μεταφράσει την επιστολή προς Ρωμαίους του Κοντέρ. Και ήταν αυτός, φιλόλογος, πολύ ικανός. Βρήκα τον αδελφό του, μίλησα μαζί του, πήγα στο μέρος που μένανε παλιό πεσμένο σπίτι, ένα άλλο καινούριο στο χωριό που μένει ένας αδελφός του. Λοιπόν, ο Χριστόφιλος, τα πρώτα κηρύγματα ο Μεταλλινός τα έκανε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Πλάκα. Και ο ιερέας της Αγίας Εκατερίνης κάλεσε τον Μεταλλινό και στη δική του την εκκλησία. Και οι δυο τότε εκκλησίες μάζευαν μεγάλα κροατήρια. Αλλά το νέο κρασί δεν έκανε σε παλιούς ασκούς. Προσχώρησε στην ομάδα πέντε φίλων το 1919. Μαζεύονταν στο σπίτι του Δημόπουλου, οδός Ηρακλειδών 49, για 12 περίπου χρόνια. Άφησε την Ορθοδοξία το φθινόπωρο του 1918 και το κίνημα και το έργο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών είναι καθαρά ένα ελληνικό έργο που βγήκε μέσα από την Ορθοδοξία πραγματικά. Έτσι δούλεψε ο Θεός, να δώσει φως σε κάποιον άνθρωπο, σε κάποιους ανθρώπους και να αρχίσουν από εκεί ένα έργο ευαγγελισμού και αναμορφώσεως. Και το 1928 η συνάθρηση μεταφέρθηκε στο σπίτι του Μεταλλινού Ορφέως 24. Το Φεβρουάριο του 39 μεταφέρθηκε σε ευρύχωρη αίθουσα στην Οδό Λυκούργου 18. Είχε 300 καθίσματα και είχε και 72 σκαλοπάτια. Και την Κυριακή το πρωί τον Ιούλιο του 41 ένας Ιταλός αξιωματικός έδωκε διαταγή να κενωθεί η αίθουσα πάραυτα, να φύγουν τα καθίσματα όλα από μέσα, γιατί πρόκειται εκεί να στεγαστεί μια στρατιωτική μονάδα. Και έτσι και έγινε. Και όταν ο Μεταλλινός έφτασε εκεί στην πόρτα και έβλεπε να κατεβάζουν τα καθίσματα από πάνω και όλοι να είναι συγκεντρωμένοι εκεί και να κοιτάζουν έτσι πικραμένοι, απορριμμένοι, μοιάζανε με τα πουλιά που τους χάλασαν τη φωλιά. Ο Μεταλλινός είπε, θα είναι για τη δόξα του Θεού. Και τι έγινε. Αμέσως έκανε αίτηση στον τρώτη πρωθυπουργό και του παραχωρήθηκε η Βουλή στα Παλαιά Ανάκτορα και άρχισε να κηρύττει εκεί για 3,5 χρόνια στην Παλιά Βουλή. Θα πείτε τι έγινε από αυτό. Να σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε στην Καλαμάτα με κάλεσε ο εισαγγελέας και ο διοικητής της ασφαλείας, αλλά με ένα πνεύμα πολύ φιλικό και οι δυο. Και λέει, υπάρχει Ευαγγελική Εκκλησία εδώ πέρα. Λέω, και βέβαια υπάρχει. Ωραία παιδί μου, λέει, τι κρίμα. Αισθανόμαστε την ανάγκη εμείς για κάποια πνευματική επαφή και δεν μπορούμε. Από το ένα μέρος η θέση μας, από το άλλο δεν έχουμε γνωρίσει κανέναν άνθρωπο. Και έλεγα κι εγώ μέσα μου, τι θέλουνε τούτοι άραγε να πούνε. Και προσπαθούσα έτσι να δω τι ακριβώς σκοπό έχουν. Ο ένας που ήταν αστυνομικός διευθυντής, διοικητής ασφαλείας, μου λέει, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο πάνω εκεί στη Θράκη και αυτός ήταν ο Ζήκας και είχαμε πολύ καλή κοινωνία και επαφή μεταξύ μας. Ο δε άλλος ο εισαγγελέας μου άνοιξε το σιρτάρι του και μου λέει, κοίταξε εδώ, το γραφείο. Λέω ότι είχε όλα τα βιβλία τα δικά μας μέσα και φυλάδια. Λέω, πού τα βρήκατε, μου τα φέρουν οι παπάδες, λέει. Τα φέρνει παπάζι να σας κάνω μήνυση, αλλά εγώ δεν κάνω, εδώ θα τα φυλάω. Λέει για προσιλητισμό.
Και λέω, έχετε

σχέση με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Λέει, και βέβαια. Μου λέει ο εισαγγελέας, λέω πώς. Μου λέει, ο μεταλλινός ζει. Έτσι με ρώτησε. Ζει. Γιατί έμαθα ότι έχει πεθάνει. Λέω, όχι, δεν ζει. Αλλά μπορώ να σου φέρω κάποια βιβλία του που έχει. Ναι, μου λέει, θα ήθελα να μου τα φέρεις, να τα διαβάσω. Παρακολουθούσα κηρύγματα στην Παλαιά Βουλή για 3,5 χρόνια. Και ήταν ο εισαγγελέας ο Κανίνιας, εκείνος που ήταν κατόπιν στο δικαστήριο επιχουντικών και τα λοιπά. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές τώρα υποθέσεις, αλλά λέω, διακεκριμένος άνθρωπος. Λέω τα αποτελέσματα. Και μετά από την απελευθέρωση επανήλθε πάλι στην Άθεση Συνοδό Λυκούργου και στις 3 Ιουλίου του 1954 η Εκκλησία στεγάστηκε στο ιδιόκτητο κτίριό της στην Οδό Λυκυβιάδου 3. Το οικόπεδο και το κτίριο στήριξαν 2.300 λίρες χρυσές τότε. Όταν αποφασίστηκε αγορά, το ταμείο είχε 150 λίρες. Κι όμως έδωσαν υπόσχεση και πήραν την απόφαση να το αγοράσουν. Ενώ είχε 2.300 λίρες η τιμή. Και οι προσφορές τότε και οι θυσίες των αδελφών ήταν φανταστικές. Όπως παλιά ο λαός του Ισραήλ για τη σκηνή του μαρτυρίου. Πολλοί έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και το έκαναν με απόλυτη ευχαρίστηση. Δεν είναι ανάγκη να σας πω περιστατικά, είναι συγκινητικά. Και ο Μεταλλινός τότε έγραψε στο σημειωματάριό του, συγκινημένος μπροστά στον Κύριο, «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έταξες να υπηρετώ τέτοιους αδελφούς». Το συγγραφικό και κηρυγματικό του έργο είναι γνωστά. Τα βιβλία του κυκλοφορούν και διαβάζονται με πολύ ευχαρίστηση και ομολογημένη πνευματική ωφέλεια. Πολλά από εκείνα που είχε πει προφορικά βρίσκονται ακόμη στα στόματα εκείνων οι οποίοι συνεχίζουν κατά κάποιο τρόπο το έργο το δικό του και είναι πνευματικά του παιδιά ή χρημάτισαν μαθητές του. Το βιβλικό σχολείο που εκείνος είχε αρχίσει έγινε φυτώριο εργατών και εξακολουθεί να καταρτίζει εργάτες και να φέρει τον τίτλο που εκείνος είχε δώσει, Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου. Ήταν οραματιστής και μια πνευματική προσωπικότητα μοναδική για τον ελληνικό χώρο. Αναχώρησε για τον Κύριο στις 22 Ιανουαρίου του 1963 από το Σούνιο, όπου είχε 15ήμερο σεμινάριο με πνευματικούς ανθρώπους και εκπροσώπους εκκλησιών. Εμείς και την εβδομάδα, με τη Βάσο και με τον αδελφό Μεταλλινό, κανονίζουμε το του γάμου μας που θα γινόταν την Κυριακή που θα πηγαίναμε στην Αθήνα. Φύγαμε λοιπόν μια μέρα νωρίτερα για να πάμε να κάνουμε τις ετοιμασίες και την επομένη μάθαμε ότι ανεχώρησε από το Σούνιο. Όλα αυτά τα 15ήμερα είμαστε πάντοτε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Το έργο βεβαίως συνεχίζεται με εργάτες που ο Θεός ανέδειξε και σήμερα χρησιμοποιεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες δεκάδες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες στη χώρα μας, καθώς και στο εξωτερικό, και οι οποίες δίνουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου στην περιοχή τους και μακρύτερα. Η κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Τον Αύγουστο του 1938, ο Μεταλλινός είχε προτείνει σε εκκλησίες Θεσσαλονίκης, Πατρών και Χανίων τη σύμπηξη μιας οικογένειας εκκλησιών. Αυτές οι εκκλησίες υπήρχαν. Ήταν άνθρωποι που είχαν δουλέψει. Δεν τα παραλείπω, ούτε είναι ώρα για να αναφέρω λεπτομέρειες. Αυτό δεν έγινε παρά μετά από τον πόλεμο του 1946, όπου εκπρόσωποι από διάφορες ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες συνήλθαν στην Αθήνα και θεμελίωσαν την κοινωνία των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Παρόλο που υπήρχαν μεταξύ τους κάποιες μικρές διαφορές, όμως αυτό ήταν ένα βασικό βήμα και ένα σημαντικό σταθμός που έδωσε φτερά σε μια δυναμική αποστολική δράση που αύξησε σε 20 χρόνια τον αριθμό των εκκλησιών σε περισσότερες από 50. Και ξέρουμε τα όργανα που ο Θεός χρησιμοποίησε. Οι αρχές και το πιστεύω των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών βρίσκονται στο βιβλιαράκι που επιγράφεται διάγραμμα πίστης και οργάνωσης της κοινωνίας των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Το έργο των κατασκηνώσεων είναι έργο της κοινωνίας των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών. Όλοι αναγνωρίζουν την πνευματική προσφορά που παρέχεται στα μικρά παιδιά των εκκλησιών, αγόρια και κορίτσια, στους εφήβους, στους νέους, στα οικογενειακά προγράμματα για τους μεγάλους. Το έργο της Λοΐδας που είναι για ηλικιωμένους και κατακήτους επιτελείται από ζευγάρι αδελφών που βγήκε από τα σπλάχνα των εκκλησιών μας και διδάχτηκε και ανατράφηκε στα πόδια του Μεταλλινού. Είναι γνωστό το έργο και εκδόσει του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου. Οι εκδόσεις επίσης Πέργαμος είναι ένα
έργο αδελφού που είναι σάρκαπο τη σάρκα των εκκλησιών μας. Θαυμάζουμε πραγματικά για την εκδοτική δραστηριότητα της Πέργαμος. Περισσότεροι από 130 τίτλοι βιβλίων έχουν εκδοθεί. Και τελευταία καινούργια έκδοση ολόκληρη στη γραφή σε μεταφορά στη Δημοτική της μετάφρασης του Βάμβα. Ακόμη η έκδοση του εντύπου «Το Ελεύθερο Ευαγγελικό Βήμα» είναι όργανο της Κοινωνίας των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών, το οποίο χρησιμοποιείται από αδελφούς και σαν ευαγγελιστικό έντυπο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από όλους. Πληθώρα επίσης βιβλίων και εντύπων που εκδίδονται από αδελφούς και εκκλησίες της Κοινωνίας των Εκκλησιών μας, όπως η Λόγη Ζωή, ελεύθερες εκδόσεις από την Εκκλησία των Λοιπασμάτων, έντυπα περιοδικά, εφημεριδούλα, όπως επίσης η Θεσσαλονική, τα Καλά Νέα, στην Κρήτη, αδελφό επίσης εκεί, ο Χριστιανικός Ημεροδείκτης. Δεν μπορούμε να σημειώσουμε το έργο ούτε το εκδοτικό, ούτε το κηρυγματικό, ούτε το ευαγγελιστικό κάθε μιας μέρους Εκκλησίας. Χαιρόμεθα όμως και ευχαριστούμε τον Κύριο για κάθε πνευματική δραστηριότητα στους κόλπους της Κοινωνίας των Εκκλησιών μας. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές και την διακονία των κασετών. Με ευχαρίστηση αναφερόμεθα σε οργανωμένες προσπάθειες των νέων της κοινωνίας για τον ευαγγελισμό του λαού μας σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και για τη στήριξη και οικοδομή της τοπικής Εκκλησίας. Αλλά καθένας ας βλέπει πώς επικοδομεί. Τώρα λοιπόν, αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος του 20ου αιώνα και πατάμε σε λίγο το κατόφλι του 21ου αιώνα. Πώς μπαίνουμε εκεί? Μπαίνουμε λοιπόν στον 21ο αιώνα με μια καθολική εκκλησία που αναγνωρίζεται σαν κεφαλή της τον Πάπα, είναι παραδομένη στη λατρεία των ειδώλων, ασκεί κοσμική εξουσία, παρουσιάζει στον κόσμο κάποια Άγια Συνδόνα και κάποιο ιερό μαντήλιο, έχοντας επιπλέον ανάμεσά της μια κίνηση καθολικών που ζητάει τη θεοποίηση της Παρθένου και την προσθήκη στην τριαδική θεότητα ενός άλλου προσώπου, γυναικός, έτσι ώστε αντί της Αγίας Τριάδος να έχουμε Αγία Τετράδα. Μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με μια Ορθοδοξία πολυκέφαλη από τον 10ο αιώνα, με κάμποσους πατριάρχες και όχι λίγες αυτοκέφαλες εκκλησίες, παραδομένη στη Μαριολατρία, στην εμπορία εικόνων και λειψάνων, με ένα ιερατείο που ασχολείται με μυστηριακές τελετουργίες και τρέχει σε τρισάγια και μνημόσυνα, με ένα κόσμο βυθισμένο στη θρησκοληψία και στην πλάνη, που αγνοεί το Ευαγγέλιο και να ζητάει σωτηρία με την αυτοδικαίωση δια των έργων, επικαλείται τη μεσητεία και τις πρεσβείες των Αγίων και αρνείται να πιαστεί από το μόνο σωτήρα και λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό. Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα με ένα διαμαρτυρόμενο κόσμο που αριθμεί κάποιες εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες και αποχρώσεις, που κάποιες από αυτές είναι τόσο εξτρεμιστικές και παράλογες, που φτάνουν να αρνούνται τη σταυρική θυσία και τη λύτρωση δια του αίματος, κάποιες που κηρύττουν κοινωνικό Ευαγγέλιο και όχι το Σταυρό, και κάποιες άλλες που στο ζήλο τους και στον ανθρώπινο παραλογισμό τους έχουν με τα έκτροπά τους ευτελίσει το Λόγο του Θεού και μετατρέψει το κήρυγμα του Σταυρού, τη μετάνοια και την πίστη στο Χριστό σε πνευματιστικές εκδηλώσεις και σε παραστάσεις θεατρικές, βγάζοντας τα αποθυμένα τους και θέλοντας έτσι να ικανοποιήσουν τα γούστα και το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων, και συνειδητά ή ασυνείδητα εντυπωσιάζουν, ζητούν να εντυπωσιάσουν, προβάλλοντας τον εαυτόν τους και όχι το Ευαγγέλιο της δόξης του Κυρίου Ιησού. Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα με την Ευαγγελική κίνηση μάλλον κουρασμένη, λίγο ή πολύ αποκαμωμένη. Τους πιστούς να προσκολώνται στα υλικά πράγματα, να παρασύρονται από τη σάρκα και από το πνεύμα του κόσμου γύρω. Πολλές εκκλησίες, ιδίως των επαρχιών, αδειάζουν. Καταστάσεις απαράδεκτες στη ζωή των εκκλησιών να συμβαίνουν. Αμαρτίες βαριές από καιρό σε καιρό να κάνουν την εμφάνισή τους στην πνευματική ζωή μεμονωμένων ατόμων, αλλά και επιμέρους συναθρήσεων. Και εκείνη η αγάπη η πρώτη, η αφιέρωση, ο ζήλος, το ενδιαφέρον, ο αγιασμός, να έχουν όχι εκλείψει, αλλά λιγοστέψει. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Κοιτάμε γύρω μας για πιστούς, ταπεινούς, αγίους και αφιερωμένους στον Κύριο και δεν τους βρίσκομαι εύκολα. Ο Κύριος έκαμε το ερώτημα, θα βρει την πίστη στη γη όταν θα έρθει?
Μπαίνουμε στον 20ο αιώνα μέσα σε έναν κόσμο που έχει χάσει το δρόμο. Ταραχές, εξεργέρσεις, αναρχία, καταστασίες, άγχος, ανασφάλεια. Και σε καθημερινή βάση αδικίες, ψέματα, απάτες, εγκλήματα, ληστείες, διαζύγια, έκθετα, ναρκωτικά, ηθικές αξίες που έχουν γκρεμιστεί, πνευματιστικές συγκεντρώσεις, επίκληση δαιμονίων, πνευματική σύγχυση και χάος. Και η όψη αυτής της ζωής σου δίνει την εντύπωση πως πρόκειται για κάποια ζούγκλα πραγματική και όχι για κοινωνία κάποιων λογικών όντων. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας ως πιστών. Η Ευαγγελική Κίνηση είναι μια φωτιά που έχει ανάψει και εξακολουθεί να καίει. Τώρα αν το φως είναι δυνατό ή τρεμοσβήνει, ο Κύριος γνωρίζει. Έχουμε στους ώμους μας μια βαριά κληρονομιά και μια μεγάλη ευθύνη μπροστά στον Κύριο για τον εαυτό μας και για τις ψυχές που χάνονται γύρω μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για μεμψημυρίες και μικρότητες. Δύο βήματα ακόμη και μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετία. Είμαστε στα τέλη των καιρών. Ο Κύριος έρχεται. Αν η επιστολή προς Λαοδικής αφορά την Εκκλησία των Ισχάτων ημερών, τότε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, ούτε για να δίνουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στα πράγματα τούτου του κόσμου, αλλά να ακούσουμε τι το Πνεύμα του Θεού λέει. Είσαι χλιαρός και μέλωνεσαι εξ εμέσου από το στόμα μου. Λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτης, αλλά δεν ξέρεις πως εσύ είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Πάρε από μένα χρυσάφι καθαρό, δοκιμασμένο, να πλουτίσεις. Πάρε η μάτια λευκά να ντυθείς, να μην φανεί εσχήνη της γυμνότητάς σου. Χρήσε τα μάτια σου με πνευματικό κολούριο να βλέπεις. Ο Κύριος εξακολουθεί να μας αγαπά, γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Γι' αυτό μας ελέγχει και μας διαπαιδαγωγεί. Ας αναθερμάνουμε το ζήλο μας και ας γυρίσουμε στον Κύριο με συντριβή καρδιάς, ομολογούντες ενώπιόν του κάθε παράβαση, παρακοή και παράληψη. Στέκει στην πόρτα και θέλει να μπει να καθίσει το τραπέζι μαζί μας. Και είναι εκείνος που λέει, εκείνον που θα νικήσει, θα τον καθίσω στο θρόνο μαζί μου. Αυτά λέει το Πνεύμα της Εκκλησίας. Αυτά λέει στον καθένα από εμάς. Ας ακούσουμε τη φωνή του. Ο Κύριος να δώσει χάρη σε όλους. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Χωρίσουμε την ώρα μας με προσευχές που παρακαλώ να γίνουν. Όποιος αδελφός έχει από Κυρίου προσευχή να φέρει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Να μην πω τα αιτήματα της περασμένης Παρασκευής. Όσοι τα θυμηθούν ας τα φέρουν ενώπιον του Κυρίου και ας παρακαλέσουμε ιδιαίτερα ο Κύριος να είναι απόψε ανάμεσά μας, να μας προετοιμάσει πνευματικά για το μήνυμά Του. Εμάς, τους Ευαγγελικούς Χριστιανούς, τους συνηθισμένους στον καθημερινό, στον πολύ εκκλησιασμό, σε εμάς που η ρουτινοποίηση είναι μια ντανάγια η οποία μπορεί να μας αποσπάσει και να μας βουλιάξει, ώστε και η ώρα τούτη να προσθεθεί στις τόσες πολλές άλλες που καθένας από μας έχει. Ώρες εκκλησιασμού, δεν λέγω απαραίτητος πνευματικής λατρείας και τροφοδοσίας. Ας έρθουμε ενώπιον του Θεού λοιπόν με προσευχές. Ορίστε. Αφού πρώτα διαφωνήσω με τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό, τόσο για την τέλεια πίστη μου, όσο και για την τέλεια αφιέρωσή μου στο έργο του Θεού. Είναι πάρα πολύ να το πει κανείς αυτό και να το σκεφτεί. Τον ευχαριστώ τον αδελφό, αλλά έχω τη συνείδηση και τη συνέστηση του αχρίου δούλου. Θα σας παρακαλέσω να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα εδάφια 3 έως 16. Πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 3 έως 16, και μετά θα αναπτύξουμε με τη χάρη του Θεού ένα μικρό θεματάκι κάτω από τον τίτλο «Η δοκιμασία της πίστης». Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διή μας, ήτινες με την δύναμη του Θεού, φυλατώμεθα δια της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δια το οποίο αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, ή να η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον, το φθυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε, αγαπάτε. Εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε Αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηρίαν των ψυχών. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει εις εσάς, ερευνώντες εις τίνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα μεταταύτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή διε αυτούς, αλλά διε μας υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανεγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σωσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα, εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστις σας εχάλεσεν, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Ο Θεός ας προσθέσει την ευλογία Του και ας ερμηνεύσει το Λόγο Του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Να σας παρακαλέσω να ψάλουμε τον ύμνο «Όταν θύελε του βίου», 195. «Όταν θύελε του βίου, μ' απειλώσει πανταχού, καταφύγιον μου έχω τον Θεόν του ουρανού».

Οι ύμνοι δεν είναι βέβαια βιβλικά κείμενα και οι στιχουργοί δεν έχουν πάντοτε την όποια οριμότητα χρειάζεται το φτιάξιμο ενός ύμνου. Αλλά χωρίς να ξέρω τον στιχουργό ή τον συνθέτη αυτού του ύμνου, ξέρω ένα πράγμα, ότι από τους 30-40 πόσοι είμαστε, πόσοι θα θέλατε να ξαναψάλουμε την τελευταία στροφή και να κλείσετε τα μάτια σας και να ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον Θεό. Και αν τολμήσουμε να πούμε «Την ψυχή μου δεν δεσμεύει γήινος δεσμός ουδής». Ζεις, αδελφέ και αδελφοί, αυτή την απελευθέρωση. Έχεις απελευθερωθεί από κάθε ανθρώπινο δεσμό στον οποίο ακούμπησες αγάπη και ελπίδες, προσδοκίες και όνειρα. Τι όμορφα ψάλλουμε, όσο άσχημα ζούμε. Μπορείς μπροστά στον Κύριο να πεις «Γήινος δεσμός ουδής». Ποια σκλαβιά, ποια υποδούλωση, ποιο σούρσιμο στο χώμα. Γιατί αν κυροβολήσαμε τις αγάπες μας και τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας σ' ανθρώπινους γήινους δεσμούς. Την ψυχή μου ο Θεός την προστατεύει ελευθέραν επί γης. Χαίρομαι που είμαι μέλος της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρω αν απόψε έχω την πλήρη χαρά μιας τέλειας απελευθέρωσης από κάθε γήινο δεσμό και μιας τέλειας αφιέρωσης σε εκείνον που αξίζει και που πρέπει. Να κουμπίσουμε και αγάπες και ελπίδες και όνειρα και προγράμματα και. Η τέταρτη στροφή αυτού του ύμνου, χωρίς αυτοταπεινολογία, με καθήλωσε. Έτσι που να χρειάζεται η παρουσία του Θεού δύο φορές, θα έλεγα, και το έλεος του πολλές φορές, και να μπορέσω απόψε να σας μιλήσω. Παρακολουθήστε με αγάπη, με κατάνοιξη καρδιών, με προσευχή, και αν κάπου θέλετε σταματήστε με, να ξαναψάλουμε την τέταρτη στροφή, να την κάνουμε έτοιμα και προσευχή. Κύριε, γήινος δεσμός ουδής, εσύ την κρατάς ελευθέραν επί γης. Η δοκιμασία της πίστης, λοιπόν. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, την καθολική, που είναι για όλους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7, μας λέγεται ότι η πίστη μας
η πίστη την οποία ομολογούμε, ίσως για την οποία διωκόμεθα, για την οποία είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από όποια πείρα. Αυτή η πίστη, όπως το χρυσάφι δοκιμάζεται, δοκιμάζεται και εκείνη από τον Θεό. Και όταν διάβασα αυτό το εδάφιο λίγες μέρες πριν, δεν είχα άλλο πρόχειρο βιβλίωμα και δεν μου χρειάστηκε, μια εγκυκλοπαίδεια άνοιξα στη λέξη χρυσός και είδα με πόσους και ποιους τρόπους δοκιμάζεται το χρυσάφι ώστε να γίνει καθαρό και πιο καθαρό και ακόμα πιο καθαρό. Διάβασα για μεθόδους, πρωτόγονες που τότε χρυσοθύρες στη νέα γη, στο νέο κόσμο κλπ. Και μια μέθοδο που λέγεται η μέθοδος της ηλεκτρόλυσης, από την οποία μπορούμε όταν τη χρησιμοποιήσουμε να πάρουμε καθαρό χρυσάφι 999,8 της χιλίης. Πρόσμιξη δηλαδή σχεδόν τίποτα. 999,8 της χιλίης καθαρό χρυσάφι. Μπορεί να μιλήσουμε με κάποια τέτοια μέτρα και να ανιχνεύσουμε κάποιες τέτοιες αναλογίες στο δοκιμαστήρι της πίστης, της πίστης μας. Ας το δοκιμάσουμε. Πριν απ' όλα το ερώτημα είναι τι δοκιμάζετε. Βέβαια είπαμε η πίστη μας δοκιμάζεται. Όπως το χρυσάφι, έτσι και η πίστη μας δοκιμάζεται. Αλλά τι πράγμα είναι αυτό που δοκιμάζεται μέσα στην πίστη, μέσα από την πίστη, όπως θέλετε πείτε το. Φρονώ ότι ένα πρώτο πράγμα που δοκιμάζεται είναι η ποιότητα της πίστης μας. Γιατί αλίμονο, εάν την πίστη μας τη δούμε κάτι που αθρηστικά προσθέτουμε και αυξάνουμε και μεγαλώνουμε ποσοτικά, αν και παρακάτω θα δούμε η Αγία Γραφή μιλάει για λίγη και για πολύ πίστη, για μεγάλη πίστη, αλλά πριν απ' όλα είναι η ποιότητα. Πριν το ράψεις το κουστούμι, είναι η ποιότητα της στόφας που αγοράζεις. Και μπροστά σε μια ξεραμένη σιγιά, που οι μαθητές όλοι είχαν μείνει εκστατικοί με ανοιχτό το στόμα την άλλη μέρα. Δες, η σιγιά την οποία ο Κύριος ξεράθηκε. Ο Κύριος τους είπε, Μάρκος 11:22, «Έχετε πίστην Θεού». Έχετε πίστην Θεού. Πίστη που είναι αυτή την οποία ο Θεός θέλει. Πίστη όχι ανθρώπινη. Πίστη όχι δεύτερο τρίτο χέρι. Πίστη όχι οι γονείς μου είναι πιστοί κτλ. Έχετε πίστην Θεού. Κάτι που δοκιμάζεται, επαναλαμβάνω, και προβάλλεται ποιοτικά. Κάποια άλλη φορά, νομίζω, από αυτό το βήμα είχαμε μιλήσει μελετώντας τον Ιάκωβο, τα εάν του Ιάκωβου, για 4-5 είδη πίστης που το όνομα έχει, που νεκρά είναι, που είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πίστη. Τι δοκιμάζεται? Πριν απ' όλα η ποιότητα της πίστης μας.
Δεύτερον, η γνησιότητά της. Όταν μπροστά σε εκείνον τον τραγικό πατέρα και το παιδί του που σε λυνιαζόταν και που οι μαθητές προσπάθησαν και αγωνίστηκαν να βοηθήσουν αυτό τον πατέρα, να ελευθερώσουν αυτό το παιδί. Ο Κύριος, αφού έκαμε εκείνο που ο πατέρας δεν μπορούσε, που οι μαθητές δυστυχώς αστόχησαν να κάνουν, ο Κύριος στο Ματθαίο 17:20 διαβάζουμε, αφού έκαμε το θαύμα, γύρισε στους μαθητές του και τους είπε, εάν είχατε πίστη ως κόκκον συνάπεως, αξίζει τον κόπο, 20-30 δραχμές έχει, να πας, και το έκανα εγώ όταν δίδασκα εποπτική διδασκαλία εδώ στο βιβλικό μας σχολείο, και να αγοράσεις ένα φακελάκι με σπόρο συναπιού. Είναι ψηλός, είναι μικρός. Δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι μέσα εκεί είναι ζωή. Αυτές τις ημέρες, μη με πείτε χαζοπαππού, αλλά κι αν με πείτε δεν με πειράζει. Ζω κοντά στο εγγονάκι μου, το θαύμα του Θεού που λέγεται ζωή. Το σπόρο, το σπέρμα. Που όποιο και να είναι, όσο μικρό. Κόκκος συνάπειος που είναι ο πιο μικρός και που όμως μέσα σε κατάλληλες συνθήκες γίνεται μεγαλύτερο των λαχάνων ώστε να κατασκηνώνουν εκεί πουλιά. Και ο κόσμος, ξέρετε, και η τεχνολογία και η επιστήμη και η φιλοσοφία και ο άνθρωπος κομπορήμων του 20ου αιώνα, του 21ου, σε λίγο, αν εντωμεταξύ δεν έρθει ο Κύριος, μπόρεσε να κάνει τα πάντα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει έναν κόκκο συναπιού που μέσα του να έχει ζωή. Και αυτό που λένε το παιδί του σωλήνα είναι ψέμα, είναι απάτη. Ποιος σωλήνα σε γέννησε παιδί? Έχετε δει κανένα σωλήνα να μπαίνει στο χειρουργείο του μευτηρίου να γεννάει παιδί? Κάποια χρονική μικρή περίοδο, κάποιο πρόβλημα και πάλι το σπέρμα στο χώρο τον Άγιο, τον προσδιορισμένο από

και δοκιμάζει ακόμη, ας το πούμε, και το βαθμό της πίστης μας. Αναφέρομαι στη Χαναναία, εκείνη η γυναίκα που βγήκε έξω από τα όρια της, γεωγραφικά, πολιτιστικά, θα έλεγα και ψυχολογικά, να τρέξει πίσω από τον Κύριο, να ζητήσει, να τον παρακαλέσει, εκείνος να την δοκιμάσει. Θα έλεγα τη λέξη σκληρά, αλλά δεν ανήκει στον Κύριο. Και έλα στη θέση της. Δεν πρέπει το παιδί, το ψωμί να το πάρουμε το στόμα των παιδιών, να το ρίξουμε στους σκύλους. Κύριε, και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν. Ματθαίος 15:28, γίνε μεγάλη σου η πίστη. Μεγάλη σου η πίστη. Πίστη ολοκληρωμένη, που δεν υποχωρεί, που δεν υποστέλει, που δεν παρετείται, ώσπου να ακούσει το πήγαινε, το θέλημά σου θα γίνει, το θαύμα θα σε αγκαλιάσει. Τι δοκιμάζεται λοιπόν? Τι είναι αυτό που εννοεί ο Λόγος του Θεού με τη γραφίδα του Πέτρου, ότι όπως το χρυσάφι? Λένε πως τον παλιό καιρό, όταν βγάζανε από τη γη το μετάλλευμα που είχε μέσα το χρυσάφι, το βάζανε σε καζάνια μεγάλα και έβραζε, και έβραζε, και έβραζε. Πυρωνόταν. Και όσο έβραζε, όπως όταν βάζεις ένα κομμάτι κρέας και είχε πάνω αίμα και άλλους αφρούς και τους παίρνεις, απέβαλε τις ξένες ουσίες, τις μάθευαν, τις πετούσαν, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ξανά το ίδιο, ώσπου εκείνος που δούλευε έσκυβε μέσα και έβλεπε σαν σε καθρέφτη, μέσα στο γιωμένο καθαρό χρυσάφι. Όχι τα 999,8, αλλά κάποιο μεγάλο ποσοστό έβλεπε το πρόσωπό του. Τι δοκιμάζετε? Δοκιμάζεται η ποιότητα της πίστης μας, βασικά. Δοκιμάζεται η γνησιότητά της. Δοκιμάζεται ο βαθμός της ακόμη. Αλλά το δεύτερο ερώτημα είναι πώς δοκιμάζεται αυτή η πίστη μας. Ποικιλότροπα. Πολυειδός και πολυτρόπος, θα έλεγα. Πριν απ' όλα, δοκιμάζεται η πίστη μας με μια παρατηνόμενη και παρατηνόμενη και παρατηνόμενη αντιξοότητα μέσα στη ζωή μας, που πάει να μας κλονίσει, που δημιουργεί το ερωτηματικό, που ανέκφραστο μέσα μας το σαράκι του γιατί. Και ο Ιάκωβος, ο πρακτικός χριστιανός της Καινής Διαθήκης, 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 11, λέει: «Οικούσατε την υπομονή του Ιώβ». Παρατηνόμενη αντιξότητα και δυσκολία. Και αν διαβάσετε την αρχή αυτού του βιβλίου της Παλιάς Διαθήκης, θα δείτε ένα μυστικό τρομερό. Μια μικρή λέξη με τρία γράμματα, έψιλον τάφ γιώτα, έτη, που σημαίνει ενώ ακόμη. Έρχονται μαντατοφόροι και του λένε ότι τα κοπάδια σου και τα λοιπά έπεσαν ληστές και τα λοιπά, και λέει, και λέει, και λέει, για να το πει όλο, και ενώ έτη αυτός λαλεί, έρχεται δεύτερος και λέει, και ενώ έτη αυτός λαλεί, έρχεται τρίτος, ενώ έτη αυτός λαλεί. Και είναι έτσι στη ζωή. Είναι έτσι στην πρακτική. Είναι έτσι στη διαδικασία της δοκιμασίας, της πίστης μας. Μια παρατηνόμενη αντιξοότητα. Μα Κύριε, βγάλε την πέτρα. Κύριε, λύσε τα δεσμά. Κύριε, 2 μήνες. Κύριε, 2 χρόνια. Κύριε, 2 δεκαετίες.

και επίσης τη δοκιμάζετε. Η ποιότητά της, η γνησιότητά της, ο βαθμός της, μέσα σε μια και μέσα από μια παρατηνόμενη αντικσότητα. Δοκιμάζεται και με άλλο τρόπο. Με μια κλίση, μια πρόσκληση του Θεού σε θυσία. Που δεν είναι πάντοτε να θυσιάσεις. Ο συγγραφέας μας τονίζει και υπογράφει. Υπογράφει ίσως με αίμα. Όταν λέει πάρε το γιο σου, το μονάκριβο, τον οποίο αγάπησε, και πρόσφερε τον ολοκαύτωμα. Θυσία από την οποία δεν θα μείνει τίποτα. Χριστιανοί του γλυκού νερού πόσο γίναμε. Γι' αυτό και ο κόσμος πόσο λίγο χριστιανισμό βλέπει στη χριστιανική μας ζωή. Γι' αυτό, όπως έλεγε ο Λακορντέρ, εάν οι καλοί ήσαν καλύτεροι, οι κακοί θα ήσαν λιγότεροι. Αν οι πιστοί είμαστε πραγματικά πιστοί, και εκείνος λέει, ξυπνάει πρωί, ενωρίς, ένυχα, άσκασος ο ήλιος, πρόθυμος, παρά το συγκλονισμό, να θυσιάσει. Ότι ο Κύριος του τον καλεί, ότι του ήταν αγαπητότερο. Και να περάσει, όπως ξέρουμε, με άριστα από τις διπλωματικές εξετάσεις της πίστης πάνω στο βουνό Μοριά. Αβραάμ, μη, είδα την πίστη σου. Επίστεψε ότι ο Θεός είναι δυνατός και εκ νεκρών. Δεν υπάρχουν όρια για τον Θεό. Ήταν κακές εκείνες οι σκέψεις που έκαναν λόγω χάρη Μάρθα και Μαρία και γύρω από αυτούς. Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε. Τώρα δηλαδή που πέθανε, τι να κάνεις και εσύ, μέχρι πού οι δυνατότητες. Δοκιμάζεται με παρατηνόμενη αντικσότητα όποιας μορφής. Υγείας, οικογενειακών σχέσεων, εκκλησιαστικών διαφορών. Δοκιμάζεται με κλίση του Θεού σε θυσία. Δοκιμάζεται με την αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού. Ο διάβολος ξέρουμε ότι δεν κάνει θερινές διακοπές. Και ξέρουμε ότι κάθε μέρα, όλη μέρα, ο πιστός, ο πραγματικά πιστός, έχει να αντιμετωπίσει. Θα τούτο, το άλλο, το παράλληλο, το παράλληλο. Αλλά είναι και κάποιες στιγμές που οροθετούν σταυροδρόμια και προορίζονται να γίνουν. Είτε βάραθρο να καταποντιστεί η ζωή μας η πνευματική, είτε βάθρο πάνω στην οποία να στηθεί και να θεμελιωθεί. Μια τέτοια περίπτωση αντιμετώπισε κάποτε ο Ιωσήφ. Ο παρεξηγημένος, ο πουλημένος, ο συκοφαντημένος. Και δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει. Ή καλύτερα θα πρέπει να πω, πρέπει να είναι τέτοιες οι ψυχολογικές και πνευματικές μας προδιαθέσεις ώστε να προσέξουμε κάποια μέρη του Λόγου του Θεού που τα περνάμε χωρίς να τα προσέχουμε συνήθως. Γένεση 39:10. Αν και ελάλη προς τον Ιωσήφ καθεκάστην ημέραν, δεν πέρασε. Και την είδε και τον είδε και έπεσε ή τον αντιμετώπισε ή είπε πίσω. Αλλά ήταν καθεκάστην ημέρα.
Ήταν κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ. Δεν κουράστε. Προκειμένου να γκρεμίσει μια πνευματική ζωή. Προκειμένου να χαλάσει μια πνευματική μαρτυρία. Προκειμένου να γκρεμίσει έναν άνθρωπο ή εργάτη του Θεού. Ομίλη, ελάλη, καθεκάστην ημέρα. Και ήρθε η κρίσιμη μέρα, ήρθε ο μεγάλος πειρασμός, ήρθαν τα σκηνικά που ήταν όλα όμορφα και ευνοϊκά και ανθρώπινα και χαλαρά στημένα. Και όταν στην πιστότητά του αφήνει τον χιτώνα του για να φύγει, εκείνη τον ρίχνει πάνω στο άγαλμα ενός Θεού για να του πει: «Έλα, ούτε οι Θεοί δεν μας βλέπουν». Για να πει εκείνος ότι οι Θεοί σου, ναι, δεν μας βλέπουν, ο Θεός μου με βλέπει. Δοκιμάζεται η πίστη με παρατηνόμενη αντιξότητα, με κλίση από τον Θεό σε θυσία, με την αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού. Μπορεί να σε φωνάξει ο προϊστάμενός σου στο Υπουργείο ή στην τράπεζα ή για σου πει: «Κώστα, ξέρεις αυτό και μισά δικά μου, μισά δικά σου. Στείλε ένα στο σπίτι μου, ένα στο σπίτι σου». Και ξέρεις ότι αν θα πεις όχι, θα σου στοιχήσει 12 χρόνια στασιμότητα. Δεν το ξέρεις εκείνη τη στιγμή, το ζεις μετά. Αλλά λες: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί στην αντιμετώπιση εκείνου του μεγάλου πειρασμού με βοήθησες να σταθώ όπως θα έπρεπε να σταθεί ο κάθε δούλος σου». «Μα ζημιώθηκα, μα κύριε». «Ελόμενος μάλλον κακουχίσε» και τα λοιπά, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και ένας άλλος ακόμη τρόπος, χωρίς να εξαντλείται ο κατάλογος, πώς δοκιμάζεται η πίστη, είναι με το συκοφαντικό περιβάλλον. Θα μου πεις: «Πού φυτρώνει αυτό, στην Αφρική?» Στην Ελλάδα, στη γειτονιά, στη συγγένεια, στο σπίτι, στην εκκλησία, τυχώς. Αναφέρομαι στον Δανιήλ, κεφάλαιο 6, εδάφια 4 και 12. Και συνέχεια. «Εζήτουν», όχι ζήτησαν, «εζήτουν διαρκώς, επίμονα, να βρουν πρόφαση», όχι ψώο, γιατί ξανά δεν υπήρχε, ήταν καιρό της, αλλά να βρουν πρόφαση κατά του Δανιήλ. Αυτός το κάνει για αυτό το σκοπό. Ξέρεις, εγώ έχω παρατηρήσει και εκείνο, τι λες ρε παιδί μου, και εγώ το έχω υποψιαστεί και λοιπά και λοιπά. Και η συκοφαντία, ξέρετε την ετυμολογία της λέξης, είναι μια λέξη που ήρθε από την Αττική διάλεκτο, τότε που είχαν απαγορευτεί να εξάγονται τα σίκα από την Αττική, αλλά μερικοί τα σκέπασαν στο γαϊδουράκι και τα λοιπά, στη βαρκούλα, να μπορέσουν να κάνουν την εξαγωγή. Εκείνος που τα ανακάλυπτε τα σίκα, που τα φανέρωνε, ήταν ο συκοφάντης. Και πολλές φορές δοκιμάζεται η πίστη του ανθρώπου σε αυτό. «Μα κύριε, πώς να υπηρετήσω, πού να υπηρετήσω, πώς να σταθώ, μα κύριε, έγινα διάτριτος από...» Πόσα μπορούμε να θυμηθούμε και πόσες φορές να επαναλάβουμε σαν εποδό ότι όταν τούτο είναι για δοκιμασία πίστης και η πίστη μας μείνει αραγής
και βεβαία και ακουμπισμένη στον Θεό, μόνο στον Θεό. Επί γης ουδής δεσμός, τότε ο Κύριος ξέρει να φέρει θρίαμβο, όπως στην περίπτωση του Δανιή, όπως κι άλλων, του Παύλου λόγω χάρη, ου, μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του. Αλλά ας πέψω τα πέντε τελευταία λεπτά, να προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα τρίτο ερώτημα. Είπαμε πρώτα τι δοκιμάζεται, είπαμε η πίστη μας, η ποιότητά της, η γνησιότητά της, ο βαθμός της. Πώς δοκιμάζεται? Με παρατηνόμενη αντιξότητα, με κλίση σε θυσία, με αντιμετώπιση ενός μεγάλου πειρασμού, με το συκοφαντικό περιβάλλον το οποίο μας συμπιέζει, μας συνθλίβει, μας αγανακτεί, θέλει να μας κάνει να αγανακτήσουμε. Και τρίτο, γιατί δοκιμάζεται? Γιατί τέλος πάντων να δοκιμάζεται αυτή η πίστη? Αυτή είναι εκεί που είναι. Μικρή είναι, μεγάλη είναι. Και λοιπά και λοιπά. Γιατί δοκιμάζεται? Για σκεφτείτε το χρυσάφι να πει, μα γιατί με βράζεις? Γιατί με βάζεις πάνω από τη φωτιά? Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Είναι διαργασίες. Είναι διαδικασία. Για να βγεις καθαρό. Για να φύγουν οι προσμίξεις. Τα ξένα σώματα. Ηλεκτρόλυση είναι. Να βγάλει το maximum και το μέγιστο 999,8 της χιλής καθαρό χρυσά. Γιατί δοκιμάζεται η πίστη σου? Για να γίνει πιο γνήσια, για να γίνει πιο μεγάλη, για ποιοτικά να γίνει πιο πραγματική, να γίνει εκείνο που στο δαθνοστεφανωμένο κεφάλαιο της πίστης, το Εβραίους 2α και εδάφιο 39, διαβάζουμε ότι για να λάβουν, πριονίστηκαν, δοκιμάστηκαν, πέρασαν, από, ένας κατάλογος ολόκληρος, πόνθε, οηρό. Γιατί όλο αυτό? Για να λάβουν καλήν μαρτυρίαν δια της πίστεως. Και θα μπορούσα να κλείσω εδώ, διότι είναι αυτονόητο ότι ο Θεός θέλει από μέσα σου να βγάλει χρυσάφι, να βγάλει όλο το χρυσάφι, να απομακρύνει όλες τις προσμίξεις, όλα τα ξένα σώματα, αλλά να μην τελειώσω με εικόνες τέτοιες, αλλά πάλι με το Λόγο του Θεού, πάλι από την προς Εβραίους, πάλι από το ίδιο κεφάλαιο, το δαφνοστεφανωμένο της πίστης, από το εδάφιο 6. Γιατί δοκιμάζεται η πίστη μας? Γιατί χωρίς πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει της εις τον Θεό. Μα εγώ έχω έργα, μπράβο. Μα εγώ προσφέρω, έβη. Μα εγώ εις το έργο του Θεού, χειροκροτήματα. Αλλά όλα αυτά δεν ανεβαίνουν στον Θεό. Αν θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό, πρέπει να γίνεις και να είσαι ένας άνθρωπος πίστης, ποιοτικά άψογης, γνήσιας 100%, σε βαθμό που θα αυξάνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει, που ενώ θα δοκιμάζεται, θα απελευθερώνεται από τα ξένα προσμίγματα και που επιτάφιο, γιατί όχι, επιθύμβιο, επίγραμμα και πεάνας, κάποια μέρα μπορεί να γραφτεί για σένα ότι έλαβε καλή μαρτυρία για της πίστεως. Γιατί χωρίς πίστεως, αδελφέ μου και αδελφοί μου, είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό. Αμήν.
Θα ψάλουμε τον ύμνο 170, παρακαλώ, με τον οποίο θα κλείσουμε την ώρα μας. 170. Γνωρίζω ότι ο Θεός στη χείρα Του την κλίδα της εμείς ζωής κρατεί και είμαι ασφαλής στα σχήρας Του.

0: Όρθιοι παρακαλώ και ένας αδελφός να κλείσει με προσευχή πάνω στο θέμα που ο Θεός μας έδωσε.
1: Thank you.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν ένα άνθρωπο, ποιος θα πέθανε, του λέω, για σένα. Ο Χριστός πέθανε, είπανε. Και πέθανε, λέει ο Χριστός. Τι όνομα θέλει. Παναγιανό ή Χριστιανό. Πρέπει Χριστιανό. Ποιος αναστήθηκε και άνθρωπο τον δρόμο για να μην πέθανε. Η Παναγία ή ο Χριστός. Λέω Χριστός. Δεν του λέω καημένε, δεν φοβάσαι τον Θεό. Σου είπε ποτέ η Παναγία να την αγαπάς να γίνει περισσότερο από τον Χριστό. Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έπλασε την Παναγία προτού γεννήθη. Ο ίδιος είχε φτιάξει το όργανο δια του οποίου θα έγινε στον κόσμο, ο δημιουργός. Δεν μας λέει η ίδια ότι επέβρεψε σε επιτυγχάνει επί των Θεών και στο θύραμο, και λέω και κανάλια από το θύραμο. Εάν δεν σταυρωνόταν ο Χριστός, θα του δώσω η Παναγία. Κανένα, ούτε άγγελοι, ούτε άνθρωποι να ακούγα άγγελοι, θα είχε ούτε τίποτα. Λέω μου τα δίνει όλα. Λέω εμένα μου τα δίνει όλα ο Χριστός. Και αυτό που λέει είναι αδύνατο, του λέω εκεί. Αδύνατο, αλλά είσαι συγκλωμένο. Μου λέει δύσκολο, δύσκολο μου λέει να με πει. Λέω λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ. Και εμένα του λέω ό,τι θέλω που θα δίνει ο Χριστός. Και με αγαπάει και η μάνα του, διότι αγαπώ τον γιο του. Και είπε ό,τι θα πει αυτός να κάνει. Γι' αυτό κάνω γιο. Εγώ είμαι γιο αγαπητός. Αν εγώ δεν θα κάνω τον κόσμο, και εμένα θα κάνω στο σπίτι μου, όχι στο σπίτι το δικό. Θέλω να πω πως η καρδιά απατάχθηκε πλανά και έχει δουλέψει πολύ ο διάβολος για να κλέψει τον Χριστό από μέσα από την καρδιά. Έχει δουλέψει πολύ. Και τον βλέπει, περπατάει, τώρα πώς το καταλαβαίνει. Να πώς το καταλαβαίνει. Περπατάει λοιπόν, Χριστό να βλέπει, πάμε και διάβολη. Γιατί δεν έχει τον Χριστό μέσα. Έχει βάλει το ίδιο της καρδιάς. Αυτό το πρόσωπο. Αυτό ξέρει. Και αυτό είναι καλύτερο. Και εδώ ο άνθρωπο που έχει φέξει τον Χριστό, πιστεύει ότι Χριστέ μου, Κύριε μου, έχει μέσα τον Κύριο. Είναι το ζήτημα αυτό της καθάρτιος της καρδίας και της μεγάλας και ο διάβολος έχει φέξει πολύ ρόλο, πολύ ρόλο.
2: Πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Και με το ζήλο που είδαμε έχει όλοι άγγελο. Τώρα υπάρχει ένας άγγελος το οποίο να φέρνει ενώπιον του Θεού προσευχές των Αγίων. Μα πώς θα το πω, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί κάνουν την εξή. Άλλο πράγμα είναι να προσέξεις σε έναν άγγελο και να τον παρακαλείς και να τον προσκυνήσεις τον άγγελο. Άλλο πράγμα είναι όχι να ανακατεύεσαι με τον άγγελο, να έχει ο Θεός για τα πράγματα. Ώστε να έχει και ο άγγελος να προσφέρει ενώπιον του Θεού. Πολύ διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ούτε μας λέγεται ότι εάν ο άγγελος αργήσει ή τον πιάσει τον δρόμο, γιατί υπάρχει ανομαλία ακόμη για πάνω στους ουρανούς, εφόσον ακόμη δεν κρυμνήθηκε ο Σατανάς εδώ κάτω. Και διαβάζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είχε σκοπό να καθαρίσει και αυτά τα εγκουράνια από τα μονίσματα πάθουν ο διάολος απάνω του, απάνω τους κόσμους εκείνους μαζί με τα δέματα που τραπεζάστηκαν μαζί τους. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι για να λάβει μας. Ο Θεός το ξέρει, σκοτώνει την καρδιά. Ο Θεός πάρει την άποψη. Αλλά για να δώσει δουλειά στους αγγέλους, αφού κάνει μια δουλειά, να καταστήσει την ονού μέσα στον ογό η κίνηση που γίνεται αυτό το σύμπαν. Διότι εδώ εμείς, όσοι είμαστε, στην Ελλάδα, το χρόνο και το τομείο, βάθηκε ολόκληρο, όσοι είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Τι είναι τα 2,5 εκατομμύρια, μπροστά στην κίνηση απάνω του ουρανού, όπου μονάδα 1,000,000,000, 100 εκατομμύρια. Και είναι αμέτρητες χιλιάδες μιλιάδες να πάνε. Τι θέλει λοιπόν ο Θεός να καταστήσει την εργούση τα όντα τα οποία τον ειδάπησαν και δεν υπολούθησαν την ανταρξία του σατανά. Διότι όπως θα δούμε, φαίνεται ότι ένα 30% απεκόπη με τον σατάνα. Το τρίτον των αστέρων του ουρανού στήρι πίσω από την ουρά του. Όχι. Για τον δε λόγο, εδώ κάτω στην ανθρωπότητα που είμαστε, 2,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν τόσοι διαβόλοι, ώστε να αντιστοιχούν μια μεγαλία του καθένα. Γιατί κάποιοι μια φορά μου λέει, πού να βρεθούν τόσοι, λέει, να πειράζουν και στον ένα και τον άλλο. Του λέω, δεν ξέρει πόσοι είναι που έχουν πέσει. Αλλά δόξα στον Θεό. Τα 2/3 τα δικαίωσαν τον Θεό. Είπαν όχι. Όλοι εκείνοι οι άγγελοι των ουρανών, άμα δημιουργήθηκαν, είδαν μπροστά τον Θεό. Δεν επέστησε κανένα αμφιβολία. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Η σαντάδα ή όπω την ερέδωσε το παιδί, το οποίο γεννιέται από τη μάνα του, ζει η μάνα του και μεγαλώνει. Είναι μάνα. Ενώ εμείς εδώ κάτω γεννηθήκαμε, ούτε τον έχουμε δει ποτέ τον Θεό, ούτε έχουμε δει ποτέ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευρισκόμαστε με μια κληρονομικότητα διεφθαρμένη, η οποία μας διώχνει μακριά από τον Θεό. Έχουμε γύρω μας τους ανθρώπους που είναι όργανα του διαβόλου και μας τραβούν και εκείνοι προς το μέρος του με τον κακό παράδειγμα. Έχουμε και το διάολο από την άλλη μεριά, όλη μέρα πιστάει, κατάλαβες, μέσα με τον κακό. Και όμως, παρόλα αυτά, θα δείξει τον άλλο μου με τον Θεό. Φρενάζει, πέφτει, ματαγάπα, ματαγάπα. Εκείνα που είπε στον Αδάμ, τι τα ψέματα. Το απέδειξε ο πατέρας μας ότι μας αγαπά. Το απέδειξε διότι έφυγε τον Υιό και για να φτιάξει την θυσία για μας και μας ανέβασε στον ουρανό με το πρόσωπο του Υιού του και καθόμαστε δίπλα στον πόνο του τόπου. Ο πατέρας λοιπόν πάρα πολύ θέλει και ικανοποιείται. Πολύ. Διότι συνειδητά ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη, αλλά αφήνει τα όρια και μιλάει μαζί του σαν να είναι ίσως με ίσως. Γιατί το διάβολο τον αφήνει να βλέπει τους Χριστούς, να ετοιμάζεται το μεγάλο σώμα να το δοξάσει ο Θεός μια μέρα, και το οποίο
1: αποκρίνει το διάβολο. Δεν ξέρετε, λέγει, ότι θα κρίνουμε τους αποστάτους αγγέλους με λιωπόμενο. Λοιπόν, ο Σατάν νικάται, αλλά αποτελούμε του Θεού η δύναμη και η όχι. Είναι και του έως εδώ. Για τρία παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Αυτή την άδεια πέρα. Επομένως, επειδή θέλει ο Θεός να βάζει μέσα στη δουλειά όλους τους δικούς του για να τους βλέπει να ξέρουν, δεν έχουν και κάτι να κάνουν όλοι τους αναφέρει η δουλειά και είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο και η δουλειά του ουρανού όσο πολλά οι δουλειές αυτές χαρακτηρίζονται με την φράση λειτουργή. Και εμείς έχουμε πολλές δουλειές, οι οποίες δουλειές θα είναι η ευχαρίστησή μας, όχι βάρος, γιατί δεν θα υπάρχει η κόπο. Όχι βάρος δεν θα είναι, αλλά θα είναι συγχρόνο και το βραβείο μας. Για να λόγω εδώ τη δράση και τη πιστότητα που θα έχουμε στον Κύριο για να μας οδηγεί αυτό. Όχι να ξεκινάμε εμείς το κεφάλι να κάνουμε την κεφαλιού μας. Διότι μας λέει ο Χριστός πρέπει να μένετε εμείς για να θέλετε καρπό. Αν αποκοπείτε και βάλετε μπρος το κεφαλάκι σας, πάει, υπάρχει. Και είναι μεγάλο έργο το να μένει σε Χριστό και να αναστέλει διαρκώ κάθε ορμή μέσα του παλαιού ανθρώπου που θέλει να έχει δηλώσει τάχα από τα κάτω και από τα κάτω. Ενώ θέλει ο Θεός να μας οδηγεί ώστε κάθε βήμα μας να είναι με αποτέλεσμα, να είναι ασφαλό και να είναι και ευθραμβέσιμο. Ενώ εμείς δόξα εις τον Θεό και χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού έχουμε με τον Πατέρα ειρήνη και έχουμε είσοδο για το αίμα του Χριστού. Ενώ ποιο μπορούμε να πάμε χωρίς να φοβηθούμε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι αν εκείνος θα τον δούμε και άμα κάνει τα χέρια του έτσι και τον δούμε ή να μας χαιρετήσει, θα δούμε εδώ τα καρδιά. Αλλά τι καρδιά, τα καρδιά που έχουν κρυπήσει και τα οποία θα είναι δοξασμένα, αχ την οβολού, ίσα την λαπρότητα του Ιδίου. Θα δούμε εδώ στην πλευρά στον λογισμό, στα πόδια του κάτω, όπου ήταν κρυπημένα από τα καρδιά και καρπωμένα στα πάνω. Και θα το βλέπει αυτό όλο τον κόσμο στον ουρανό. Και ο Ιωάννης το βλέπει, τι είναι Ιωάννης, το βλέπει Ιωάννης. Ώστε αυτό δεν θα λησμονηθεί ποτέ από εμάς. Όχι μόνο, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μνημείο για το οποίο πρέπει να είναι θα ευλογόμενο στον Κύριό μας. Που μας αγόρασε. Αγί το βλέπουμε τώρα. Ο κόσμος ο άλλος ο αόρατος όπου το βλέπουμε. Και ποια σφραγίδα είναι εκείνη που έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα που μας έχει δώσει ο Θεός. Όπου έχει δώσει ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και σε ποιον είναι Άγιο Πνεύμα. Σε εκείνον που επίσκεψε με όλη του την καρδιά εις τον Ιησού Χριστό. Ότι είναι ο σωτήρας του. Ότι είναι απάνω στο σταυρό, έγινε
2: και αγάπη του Θεού για μας. Και την καρδιά μας τη βάζουμε να υπακούμε τις εντολές του Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Τι ωραία είναι η ζωή μας. Τι ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν έχουμε ανάγκη από τις χαρές του κόσμου, από τις διασκεδάσεις του κόσμου για να είμαστε ευτυχισμένοι. Είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς όλα αυτά. Εδώ, αγαπημένοι, ενωμένοι στην παρουσία του Θεού, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, να λατρεύουμε τον Θεό, να απολαμβάνουμε τη σχέση μας, την κοινωνία, αγάπη μεταξύ μας. Είναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός. Ο Χριστός που μας έσωσε. Ο Χριστός που μας αγαπάει. Ο Χριστός που μας ενώνει με την αγάπη Του. Η παρουσία του Χριστού, το Α και το Ω της ζωής μας. Δεν μπορούν βέβαια οι άνθρωποι να μας καταλάβουν. Γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν γευτεί αυτή τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσουν και να σχετιστούν με το πρόσωπο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε στο Θεό μας. Άγιε Πατέρα μας, δοξάζουμε και ευλογούμε το Άγιο και ένδοξο όνομά Σου. Πλησιάζουμε την ένδοξη παρουσία Σου, τη μεγαλειότητά Σου, διότι μας χάρισε σε αυτό το μεγάλο προνόμιο να σε γνωρίζουμε και να σε λατρεύουμε. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Είμαστε παιδιά Σου, μπορούμε να σε αποκαλούμε Πατέρα Ουράνιε. Σου εστίχησε πάρα πολύ αυτή η υπόθεση, αυτή η συγγένεια που αποκτήσαμε από Σένα. Σου εστίχησε τον Υιόν Σου, τον αγαπητόν Σου, τον Ιησούν, τον Χριστόν, τον Κύριό μας, τον οποίον μας έδωκες λυτρωτή και σωτήρα, ο οποίος πέθανε υπερημών επάνω στο Σταυρό, ο οποίος αναστήθη για τη δικαίωσή μας, ο οποίος είναι ζωντανός και κάθεται στα δεξιά Σου και μεσητεύει υπερημών, μας υποστηρίζει, συνηγορεί υπέρ των προβλημάτων μας. Σε ευχαριστούμε. Μαζευτήκαμε και απόψε σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί ήρθαμε εδώ. Ανοίγουμε το Λόγο Σου τον Άγιο. Ζητάμε από Σένα τροφή πνευματική, διότι αυτή είναι η τροφή της ζωής μας και το ψωμί μας και το νερό μας και η διασκέδασή μας είναι το πρόσωπό Σου και ο Λόγος Σου Άγιος. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τώρα τι να πούμε. Όλες αυτές τις μέρες ακούσαμε κηρύγματα πολλά από πολλούς ομιλητάς σχετικά με τα πάθη του Κυρίου μας, με την Ανάστασή Του. Σήμερα προφανώς με του Θωμά την περίπτωση. Όλα τα είπαμε και τα ακούσαμε. Τι να πούμε τώρα? Ας πούμε τώρα κάτι διαφορετικό από το πνεύμα αυτό των ημερών. Και κάτι πρωτότυπο, θα έλεγα. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον το τελευταίο εδάφιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου.
Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Υπάρχουν κάτι πληροφορίες μέσα στο Λόγο του Θεού που φαντάζουν τόσο υπερβολικές, που μας καταπλήσουν. Λέμε, είναι δυνατόν να τα εννοεί αυτά τα λόγια? Ούτε ο κόσμος όλος δεν θα χωρέσει τα βιβλία που θα γραφτούν, αν γραφτούν. Εκείνα τα οποία έκαμε ο Ιησούς, που δεν είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δεδομένο αυτό, ότι ο Λόγος του Θεού υπερβολές δεν λέει και ψέματα δεν λέει, διότι στην τελική ανάλυση αυτή η υπερβολή και κάθε υπερβολή είναι ψέμα. Και τούτη εδώ η περίπτωση νομίζω ότι φαντάζει, λέω, σαν την μεγαλύτερη υπερβολή από όσες τις άλλες υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Για να δούμε λοιπόν, είναι υπερβολή ή όχι? Όχι, δεν είναι. Ας εξετάσουμε τι μας λέει εδώ. Ο Ιησούς έκαμε και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι γραμμένα εδώ. Ποια είναι τα πολλά που αν γραφτούν δεν θα χωρέσει όλος ο κόσμος? Μονάχα μία περίπτωση να θυμηθούμε, ότι στο πρώτο εδάφιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου μας λέγει ότι πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έγινε. Νομίζω ότι μόνον αυτό το εδάφιο καλύπτει όλη την πληροφορία αυτή που φαντάζει σαν υπερβολή. Δηλαδή ο Ιησούς, ο Χριστός, έκαμε τα πάντα. Τους ουρανούς και όσα είναι πάνω στους ουρανούς, και τη γη και όσα είναι πάνω στη γη. Ας καλέσουμε τώρα όλους τους φιλόλογους της γης να γράψουν λεπτομερώς το καθένα ξεχωριστά, λέει όμως. Να δούμε πόσα βιβλία μπορούν να γράψουν και πόσος χώρος μπορεί να βρεθεί για να γραφτούν αυτά τα βιβλία. Μόνο αυτό. Άρα, αυτό μονάχα το γεγονός μας βεβαιώνει ότι δεν είναι υπερβολή. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια πολλά, αλλά εμείς πήραμε μια περίπτωση μόνο. Δεύτερον, το δεύτερο είναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες της τυπογραφίας της εποχής εκείνης. Την εποχή εκείνη που μίλαγε ο Ιωάννης δεν υπήρχε τυπογραφία. Δεν υπήρχαν βιβλία με στοιχεία τυπογραφίου, όπως έχουμε εμείς. Έγραφαν τα βιβλία τους με χειρόγραφα. Και αν πάρουμε μία σελίδα του Λόγου του Θεού, όπως την έχουμε μπροστά μας πυκνογραμμένη εμείς, είναι τουλάχιστον 5 σελίδες χειρόγραφες της εποχής εκείνης. Άρα λοιπόν, μόνον η περίπτωση σε αυτή αυξάνει τον όγκο των βιβλίων 5 φορές. Και επίσης το χαρτί το οποίο χρησιμοποιούμε
σήμερα στην τυπογραφία είναι τουλάχιστον 5 φορές πιο λεπτό από το χαρτί που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, τους παπύρους κλπ. Οπότε ανεβάζει τον όγκο 10 φορές περισσότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην εποχή εκείνη είχε όγκο 10 φορές. Που σημαίνει ότι αν τα βιβλία αυτά τα οποία έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα στις αποθήκες και εκεί πέρα στη βιβλιοθήκη και πάνω στα θρανία μας, εάν τα είχαμε την εποχή εκείνη, δεν θα χωρούσε όλη η αίθουσα για να τα χωρέσει. Δεν θα χωρούσε. Επιπλέον, πιστεύω, εδώ, νομίζω, θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Ιωάννη που λέει νομίζω, ότι όταν λέει ο κόσμος όλος δεν θα χωρέσει τα βιβλία τα γραφόμενα, δεν πιστεύω να εννοεί τη θάλασσα. Στη θάλασσα δεν βάζουν τα βιβλία. Ούτε τις λίμνες, ούτε τα ποτάμια, ούτε τα βουνά, ούτε τις ζούγκλες, τα δάση. Δεν βάζουν εκεί τα βιβλία. Τα βιβλία τα βάζουμε σε κατοικημένους χώρους. Μέσα σε κτίρια. Και κατά συνέπεια, νομίζω κι εγώ μαζί με τον Ιωάννη ότι θα λέει, θέλει να μας πει ότι όλοι οι χώροι που υπάρχουν πάνω στον κόσμο για βιβλία δεν θα χωρέσουν να γεμίσουν αν γραφούν αυτά τα πράγματα. Οπότε, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή. Καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι σωστός και αληθινός. Έτσι λοιπόν και εμείς απόψε, επειδή είπα ότι είναι κάτι πρωτότυπο αυτό που θα πούμε απόψε, θα ασχοληθούμε με ορισμένα πράγματα τα οποία ο Χριστός έκανε σε μας που δεν είναι γραμμένα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή επιπλέον ξέρουμε ότι από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα, στα 2000 χρόνια αυτά που πέρασαν, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν τον Χριστό και όλα αυτοί οι άνθρωποι έκαναν και κάνουν και σήμερα μαρτυρίες, ομολογίες για τις ενέργειες του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή προσωπικά η δική μου η περίπτωση που ακούτε κάθε τόσο που διηγούμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου, εάν καθίσω και γράψω όλα αυτά τα γεγονότα και όλες αυτές τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μου, που μου το λένε μάλιστα και δεν το κάνω, μου λένε δεν γράφεις παιδί μου, να μείνουν αυτά τα πράγματα και το αμελώ. Εάν τα γράψω θέλω πολλά βιβλία για να γεμίσω. Μόνον εγώ ένας. Σκεφτείτε η ζωή όλων των πιστών, όλων των αιώνων, επί 2000 χρόνια. Πόσα έκαμε ο Χριστός που δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο. Και πάλι υπερκαλύπτεται η αλήθεια ότι δεν είναι υπερβολή αυτά που λέει ο Ιωάννης. Απόψε όμως θα ασχοληθούμε με διάφορες ενέργειες του Θεού στη ζωή μας γενικά, όλων μαζί, που δεν είναι γραμμένες εδώ στο βιβλίο αυτό. Ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο. 145.

είναι να απορεί κανείς πώς και γιατί η χάρις του Θεού, το έλεος του Θεού, η συγχώρεση του Θεού, η σωτηρία του Θεού έγινε σε μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή. Μιλάω, γνωστή, φανερώθηκε δηλαδή. Σε μένα που ήμουν πολέμιος, ήμουν εχθρός του Θεού. Δεν ήθελα να ακούω για τον Θεό, βλαστημούσα τον Θεό. Ατίμαζα τον Θεό με τη ζωή μου. Και έγινε σε μένα γνωστή χάρη του. Είναι καταπληκτικό. Είναι να δοξάζεις τον Θεό και να ευχαριστείς τον Θεό μέρα νύχτα. Και αυτό κάνω. Πρώτη λοιπόν χειρονομία και ευεργεσία του Θεού που έκανε σε μας. Μας έφερε στη ζωή. Μας έφερε στη ζωή. Πρώτη. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Πριν έρθουμε στη ζωή δεν υπήρχαμε. Εκ του μηδενός ήλθαμε. Και ξέρουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν έρχεται στη ζωή από μόνος του. Μας έφερε στη ζωή ο Θεός. Μα θα μου πείτε, καλά, δεν μας έφερε ο πατέρας μας και η μάνα μας. Όχι. Ο πατέρας μας και η μάνα μας είναι τα όργανα τα οποία χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας φέρει στη ζωή. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι κατά την ώρα, κατά τη στιγμή του μυστηρίου της σύλληψης του ανθρώπου 250, ακούστε νούμερο, 250 εκατομμύρια υποψήφιοι άνθρωποι αγωνίζονται να επιβιώσουν. 125 εκατομμύρια αρσενικά και 125 εκατομμύρια θηλυκά. Και τελικά μόνο το ένα κατορθώνει να επιβιώσει. Έτσι, 250 εκατομμύρια υποψήφιοι άνθρωποι χάνονται για πάντα χωρίς καμία πιθανότητα να ξανάρθουν στη ζωή. Μυστήριο. Και ένα από αυτά έρχεται στη ζωή. Ποιος το φέρνει αυτό? Φέρνει ο Θεός. Ο Θεός το διαλέγει αυτό. Φέρνει ένα, το ένα από τα τόσα εκατομμύρια και λέει, έλα να ζήσεις στη ζωή με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή η χειρονομία, το να έρθεις στην ύπαρξη. Μα θα μου πεις, βγαίνει από το Λόγο του Θεού ότι έτσι κάνει ο Θεός και έτσι ερχόμαστε στη ζωή. Βεβαίως βγαίνει. Δεν μιλάμε κουτουράδα. Έχουμε πληροφορίες από το Λόγο του Θεού. Πληροφορία πρώτη. Θα πάμε κρεσέντο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμένανε ο Θεός με διάλεξε από την κοιλιά της μάνας μου. Ξεκάθαρο πράγμα. Λέει, εσύ θα βγεις να ζήσεις. Στον προφήτη Ιερεμία διαβάζουμε ότι πριν μορφωθείς μέσα στη κοιλιά της μάνας σου, σε έχρισα προφήτη. Πριν ακόμα μορφωθεί, σε διάλεξα. Ακόμα διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή κάτι καταπληκτικό εδώ. Μιλάει για το Λεβί. Λέει ότι όταν ο Αβραάμ συνήντησε τον Μελχισεδέκ, ο Λεβί ήταν μέσα στον Αβραάμ.
Και ο Λεβί γεννήθηκε 450 χρόνια μετά. Διότι έζησε ο Αβραάμ 175 χρόνια, 180 ο Ισαάκ και 147 ο Ιακώβ που ήταν και ο πατέρας του Λεβί. Και ήτανε διαλεγμένος 450 χρόνια πριν ακόμα συλληφθεί, πριν γεννηθεί. Ολοφάντερα πράγματα. Αλλά θα διαβάσω και ένα μέρος, ένα εδάφιο από την επιστολή προς Εφεσίους, το οποίο δεν θα τολμήσω να το μεταφράσω, να το σχολιάσω καθόλου. Θα το διαβάσω μονάχα ακριβώς όπως το λέει. Προσέξτε το. Αυτό. Λέει λοιπόν, στην προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 1 και εδάφιο 3, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς, προσέξτε, εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου». Λέει εδώ, προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμα αρχίσει να δημιουργεί τον κόσμο, ο Θεός μας είχε διαλέξει. Έτσι λέει, δεν μεταφράζω, ούτε σχολιάζω. Λοιπόν, συνεχίζω να το διαβάζω. «Δια να είμεθα άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού εις αυτόν». Τώρα θα το ξαναδιαβάσω από τη μετάφραση. Θα δείτε πώς το αποδίδει η μετάφραση των καθηγητών. Λέει, «Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, που μας δώρησε μέσω του Χριστού πλούσιες τις ευλογίες Του, πνευματικές και ουράνιες. Μας διάλεξε με την αγάπη Του πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του, δια του Χριστού, αψεγάδιαστη στην τελική Του κρίση. Μας προώρησε για παιδιά Του, δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβολο για μας θέλημά Του». Δεν θέλει σχόλια εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς εσείς το ερμηνεύετε και πώς θέλετε από όποια πλευρά και αν το πιάσετε αυτό το θέμα, μας λέει ότι προκαταβολής κόσμου μας έχει διαλέξει. Αυτό είναι. Δεν αθετώ εδώ του ανθρώπου την ελευθερία και τη βούληση. Άθε άλλο. Υπάρχει, όταν λέμε ότι εμάς μας διάλεξε ο Θεός, μας διάλεξε για να μας, θα δούμε παρακάτω στα άλλα, θα δούμε συνέχεια στο μαθημά, για να μας καλέσει στη σωτηρία και να δεχτούμε. Και ο Απόστολος Παύλος, ναι μεν τον διάλεξε μέσα από την κοιλιά της μάνας του, αλλά έπρεπε στη Δαμασκό να δώσει την απάντηση στον Χριστό. Και είπε με τον Χριστό, τι θέλεις να κάνω. Πήρε θέση. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη ευεργεσία του Θεού είναι ότι μας έφερε στη ζωή να ζήσει. Στο χωριό μου είναι μόνο 2.500 κάτοικοι μόνιμοι εκεί ζουν. Τα ποντίκια όμως είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Όλο το νησί είναι γεμάτο ποντίκια. Κυκλοφορούν ακόμα στα δέντρα εκεί, στα σύρματα εκεί, τις καλώδια, τις ΔΕΗ, μέσα στις στέγες, όπου και να δεις ποντίκια βλέπεις. Δεν με έκανε ποντίκι. Μπορούσε να με έκανε ποντίκι. Θεός δεν είναι, πώς έλεγα. Με έκανε άνθρωπο. Και αυτό είναι μέγα. Διότι τα ποντίκια και τα άλλα όντα όλα δεν έχουν καμία αξία. Και όλα αυτά θα χαθούν. Ενώ ο άνθρωπος έγινε με έναν προορισμό θαυμαστό, καταπληκτικό, να ζήσει αιώνια ευτυχισμένος μαζί με τον Θεό, μέσα στην οικογένεια του Θεού. Τρίτον, μας έφερε στον κόσμο στην περίοδο
της Χάριτος. Προσέξτε εδώ. Διότι πριν από την περίοδο της Χάριτος που είναι 2000 χρόνια, από την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός μέχρι τώρα, υπήρξαν και άλλες εποχές, και άλλες χιλιετηρίδες, που οι άνθρωποι έζησαν χωρίς τη γνώση του Θεού ή και άλλες χιλιετηρίδες που έζησε ο Ισραήλ με τη γνώση του Θεού, μένα αλλά κάτω από τον νόμο, όπως ξέρουμε. Αυτές οι λεπτομέρειες δεν μπορούμε να τις ασχοληθούμε με αυτές αυτή την ώρα. Αλλά μας έφερε στην περίοδο της Χάριτος, σε μία εποχή δηλαδή που ο Θεός συγκροτούσε και συγκροτεί την Εκκλησία Του, το σώμα του Χριστού, το μοναδικό σώμα, τη μοναδική μερίδα των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών που ο Θεός απεφάσισε να την υψώσει και να την διδοξάσει στο ύψος, στην ομοιότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, η Εκκλησία Του. Μας έφερε λοιπόν σε αυτή την περίοδο. Και αυτό είναι ένας λόγος να τον ευχαριστούμε. Είδετε, λέει ο Ιωάννης, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ακόμα, εμάς τουλάχιστον, μας έφερε στην περίοδο της Χάριτος, αλλά στον 20ο αιώνα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι στον 20ο αιώνα ιδρύθηκε η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία. Στην εποχή που ζούμε εμείς τώρα, το μήνυμα της καταχάριν σωτηρίας ακούστηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον τον 20ο αιώνα, τώρα που ζούμε εμείς, στην εποχή μας. Για σκεφτείτε, πέσαμε ακριβώς στο κέντρο. Μεγάλη δουλειά αυτή. Τι προνόμιο είναι αυτό? Τι προνόμιο είναι για τα παιδιά? Τα παιδιά ειδικά, που γεννιόνται μέσα σε οικογένειες χριστιανικές. Θυμάμαι τον αδελφό τον Μπίγκο, όταν πηγαίναμε στις προσευχές το Σάββατο που γίνεται στα σπίτια, έπαιρνε τα παιδιά του, μωρά ακόμα, νήπια, και τα ανάγκαζε να γονατίζουν εκεί μαζί με τους άλλους. Εμείς γονατίζαμε και πέρα μια ώρα και παραμόνω, τα ανάγκαζε λοιπόν και αυτά και τα γονατίζα εκεί πέρα. Και μάλιστα όταν τελείωναν οι προσευχές, έβλεπα τον Νίκο τον αδελφό και σκούνταγε τη Γιαννούλα και λέει, προσευχή σου. Και έλεγα, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τι βασανίζει τα παιδιά, έλεγα μέσα μου. Αν έκανα λάθος. Όχι, έτσι έπρεπε να κάνει. Και ειδού τα αποτελέσματα. Βλέπεις τα παιδιά. Μα κάτω να το κάναμε όλοι, για να μην έχουμε χαμένα παιδιά στην οικογένειά μας. Προνόμιο. Μοναδικό. Ποια παιδιά έχουν αυτή την τύχη? Μέσα σε όλο τη γη. Στα 5 δισεκατομμύρια που υπάρχουν πάνω στη γη. Μεγάλη υπόθεση. Άλλη μία ευεργεσία του Θεού είναι ότι μας διατήρησε στη ζωή μέχρι να γνωρίσουμε τον Χριστόν. Μας διατήρησε στη ζωή, εμάς τους μεγαλύτερους τουλάχιστον. Δεν ξέρω για τους άλλους. Τώρα θα μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο. Ξέρω ότι έζησα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ήμουνα στην καρδιά του πολέμου μέσα στη Γερμανία, που εκαίγεται, εφλέγεται κυριολεκτικά. Εκατομμύρια βόμβες πέφτανε σε όλες τις πόλεις. Φωτιές, καταστροφές, συμφορές. Και στην Ελλάδα, είχε και η Ελλάδα εμπλακεί στον πόλεμο και έχασε η Ελλάδα
350.000 ή 360.000 νομίζω στρατιώτες μόνον στην Αλβανία. Και ήμουν στρατιώτης κι εγώ την εποχή εκείνη. Και ενώ χάθηκαν 65 εκατομμύρια άνθρωποι από τον πόλεμο αυτό, εγώ όχι. Και ενώ χάθηκαν 360.000 στρατιώτες στην Αλβανία, εγώ όχι. Και ήμουν και εγώ εκεί. Και μάλιστα, ο λόχος μου, στον οποίο υπηρετούσα, 120 άνδρες, σκοτώθηκαν όλοι. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτε. Όλοι. Και έμεινα μόνος. Όχι εγώ. Δεν μου πείτε ότι αυτά είναι συμπτώσεις και τυχαία. Ήταν του Θεού ενέργειες. Ο Θεός κανονίζει ποιος είναι εκείνος που θα μείνει και ποιος είναι εκείνος που θα φύγει. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση αυτό πιστεύω, ότι ο Θεός με διατήρησε, γιατί την εποχή εκείνη εγώ δεν γνώριζα τον Χριστό, μέχρι να μου φανερώσει τη χάρη του. Τελείωσε. Βέβαια τη δέχτηκα τη χάρη του. Γι' αυτό την έχω. Ακόμα μια είναι ότι μας εκάλεσε στη σωτηρία του. Μας εκάλεσε. Προσέξτε το αυτό. Δεν το ξέρω γιατί. Ο ύμνος του ψάλαμου δεύτερος έχει απορία. Γιατί η χάρη του Θεού έγινε σε μέ γνωστή και σε άλλους δεν γίνεται γνωστή. Γιατί ο Θεός εκάλεσε εμένα και άλλους δεν καλεί. Δεν το ξέρω. Αλλά είναι ολοφάνερο ότι ο Θεός καλεί. Εφανερώθη η χάρη του Θεού εις σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Είναι σωτήριος για όλους τους ανθρώπους. Όμως εμάς εκάλεσε. Και εμάς διδάσκει πώς να ζήσουμε τη σωτηρία αυτή, τη χάρη αυτή. Όταν με κάλεσε εμέναν ο Θεός, δεν γνώριζα. Ήμουνα ένας άνθρωπος, πολύ κακός άνθρωπος, κακοποιός, στο πάγερμα κακοποιός, διεφθαρμένος, άθεος, βλάστημος, εχθρός του Θεού, της κοινωνίας, των ανθρώπων, του εαυτού μου, τα πάντα. Ένα ρεμάλι. Με κυνήγανε όλες οι αστυνομίες της Ευρώπης. Δεν γνώριζα εγώ για σωτηρία. Δεν μου είπανε για αναγέννηση. Δεν μου είπαν για μετάνοια. Δεν μου είπαν ότι ο Χριστός σε σταυρώθηκε για να σε σώσει. Και πράγματα εγώ δεν τα ήξερα. Παρά μου είπε μόνο ένας άνθρωπος, Αντρέα, ο Θεός σε αγαπάει. Αγαπάει εμένα, ξέρεις ποιος είμαι, όποιος να είσαι. Μα είμαι πολύ αμαρτωλός, τόσο το καλύτερο, μου λέει. Διότι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερίσσευσε η χάρη. Και το δέχτηκε. Αυτό σημαίνει ότι με κάλεσε εμένα, ναι. Εδώ μέσα είμαστε 50 άνθρωποι και ολόγυρά μας είναι τόσος κόσμος απέναντι, μάλιστα ακούν τα κηρύγματά μας 50 χρόνια. Και δεν το δέχτηκε κανένας. Δεν ήρθε ούτε μία φορά για, από περιέργεια.

ή αρνιόμαστε. Αλλά κορόιδα είμαστε να αντρυνηθούμε. Όταν μας τη φανερώνει την χάρη του τόσο γλαφυρά και τόσο φανερά, τι σημαίνει χάρης και τι σημαίνει σωτηρία, ποιος είναι τρελός να την αρνηθεί. Ψυχόμαστε, βέβαια. Θυμηθείτε ότι πάνω στη γη υπάρχουν τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στον χριστιανικό κόσμο. Η Κίνα, οι Ινδίες, η Ιαπωνία, η Αφρική. Το 1/4 του πληθυσμού της γης μόνον ανήκει στο λεγόμενο χριστιανικό κόσμο, όχι στους σωσμένους. Οι άλλοι καθόλου. Οι άλλοι έχουν άλλους θεούς. Τι γίνονται αυτοί. Αυτούς τους κάλεσε. Επειδή πάει ένα ιεραπόστολος σε 1 εκατομμύριο Κινέζους και τους λέει ο Χριστός είναι ο Θεός ο αληθινός και τον κοροϊδεύουνε. Ποιον να δεχτεί. Δεχτήκανε 5 και 10 μέσα στα 5 εκατομμύρια. Δεν τους κάλεσε ο Θεός. Είναι φανερό. Εμάς μας κάλεσε. Λέει Αντρέα, σε αγαπάω, θέλεις να σε σώσω. Και είπα θέλω. Τελείωσε. Και εσένα που είσαι αυτή τη στιγμή εδώ, σε κάλεσε ο Θεός, διότι και εμένα με πίεσε κάποια συνάθρηση. Και με κάλεσε. Δεν με κάλεσε στον δρόμο. Μπήκα σε μια συνάθρηση, συνδικούργο και μου λέει κάποιος, ξέρεις, ο Θεός αγαπάει. Και εμένα αγαπάει. Αυτό είναι αυτή. Πολύ απλό. Δεν έκανα συζητήσεις μα τι αυτό και τι έτσι να δούμε και τίποτα τέτοια πράγματα. Είπα το δέχομαι και αρπάχτηκα και εισέβαλε μέσα στη ζωή μου ο Θεός. Με συνετάραξε, με συνεκλώνησε, με αναγέννησε. Μα σε κάλεσε λοιπόν. Εμάς μας κάλεσε όμως. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και ακόμα μας έφερε στη ζωή, αλλά στην Ελλάδα. Προσέξτε, αυτό το ξέχασα. Μου διέφυγε. Μας έφερε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Διότι οι Έλληνες, τι είναι οι Έλληνες. Ένα από τα πιο μικρότερα κράτη της γης. 10 εκατομμύρια πληθυσμός. Και η γη έχει 6 δισεκατομμύρια έχει φτάσει. Τι είμαστε εμείς. Αλλά την Ελλάδα όμως ο Θεός ιδιαίτερα την ευνόησε. Πώς δεν το κάνουμε. Φαίνεται καθαρά. Πρώτα έγραψε την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα μας, την ελληνική. Δεύτερον, οι περισσότερες επιστολές του Αποστόλου Παύλου απευθύνονται στην Ελλάδα και οι περισσότερες επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου, οι αποστολές του, είναι στην Ελλάδα. Και επιπλέον η Ελλάδα είναι μια χώρα χριστιανική έστω κατ' όνομα. Μόλις γεννηθήκαμε, είδαμε σταυρούς, είδαμε, ακούσαμε καμπάνες, είδαμε ναούς, μας μιλάγανε για τον Χριστό, έστω και ας μην ξέρανε τίποτα. Αυτά ακούγαμε. Και γεννηθήκαμε χριστιανοί. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει εγώ και γεννήθη Ρωμαίος. Δηλαδή γεννηθήκαμε χριστιανοί. Δεν γεννηθήκαμε Κινέζοι. Γιατί να μην γεννηθούμε Κινέζοι. Δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί. Αυτοί είναι 1,5 δισεκατομμύρια έχουν φτάσει περίπου. Τι είναι μπροστά μας, είμαστε μέσα σε τίποτα μπροστά μας. Αλλά γεννηθήκαν εκεί. Άλλοι στην Αφρική, άλλοι στην Αυστραλία, άλλοι στην Κίνα, στην Ιαπωνία, ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα. Εδώ μέσα στο κέντρο του χριστιανισμού. Μα είναι πολλά τα προνόμια τα οποία χάρισε σε εμάς ο Θεός. Είδετε οποίαν αγάπη. Δεν περνάμε καλά. Δεν είπαμε τι ωραία γίνεται η ζωή μας. Δεν μας αρέσει έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Τι ωραία πράγματα που ακούμε. Και ακόμα, το τελευταίο. Όχι το τελευταίο. Έχω άλλο ένα ακόμα. Μας έκανε

παιδιά του. Αυτό είναι... Υπέροχο. Καταπληκτικό. Ασύνδυπτο. Μα όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω για σας τι ποιότητα άνθρωποι είσαστε. Όταν σκέφτομαι την ποιότητα του εαυτού μου, ποιος ήμουνα. Και τώρα να ονομάζομαι παιδί του Θεού. Εγώ ο ασήμαντος, ένα ανθρωπάκι, ένα σκουλίκι μες στη γη ήμουνα. Μου έδωσε το δικαίωμα να λέω το Θεό, τον Παντοκράτορα Θεό. Πατέρα μου που είσαι στους ουρανούς, σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ και εσύ με αγαπάς. Όχι αγγέλους! Όχι σωσμένους μόνο! Όχι λαό του όπως είναι ο λαός Ισραήλ. Όχι μόνο παιδιά του. Υιοί του και θυγατέρες του. Όσοι εδέχτηκαν αυτόν τον Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Είδετε οποία αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι, θα μας κάνει όμοιους με Αυτόν. Αυτό πια παρά είναι. Αυτό ούτε ποτέ το συλλαμβάνει το ανθρώπου η σκέψη. Ούτε τόλμησε ποτέ άνθρωπο να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Να γίνομαι εμείς οι όμοιοι του σατανά, τα παιδιά του διαβόλου, τα παιδιά της αμαρτίας, να γίνομαι όμοιοι με τον Άγιον και τον αιώνιον Θεό. Θα γίνομαι όμοιοι με αυτό. Υπόσχεση του Θεού. Οποίαν αγάπη έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Αμήν. Ποιον ύμνο θέλετε να ψάλλουμε για τελευταίο? Το τελευταίο. Ναι, εντάξει. Ας φανεί εν εμή η ερώτηση σου, ε. Ωραία.

ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία σου, Πατέρα Ουράνη, να σου πούμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας που μας μάλιστα και απόψε σε αυτό το βράδυ χώρο να αναπτύξουμε μέσα στα παραμοντολικά σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα δημιουργούς απόψε και είναι πολύ μικρό το μυαλό μας και η ομήνια σου να καταλάβουμε τι έχεις κάνει στη ζωή μας και για εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ μέρα νύχτα για τα πάσα να σε ευχαριστώ γιατί είσαι αληθινός Θεός, σωρανός και είσαι ο Ιησούς Χριστός ο Υιός αναστημένος και είμαστε η θυσία σου πιστεύω. Θέλουμε σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν θυσία μέχρι τέλους να είμαστε το χέρι δικό σου και το Υιό. Δεν φεύγουμε από σένα Κύριε, φεύγουμε πάντα, είμαστε κάτω από το σταυρό το δικό σου. Και εσύ να μας δίνεις δυνάμεις, να μας δίνεις σοφία, να μας δίνεις υπομονή, να μας δίνεις αγάπη, να μας δίνεις γλυκή, γλυκά λόγια και να μας δίνεις σοφία. Έχουμε ανάγκη τη σοφία του Ιησού και την υπομονή του την ίδια σου. Ευλόγησέ μας όλους όπως είμαστε, και τα δικό μας την Αντρία, που θα ζήσει λίγο καιρό από να αλλάξει, να φυλάξει αυτό το μυστικό που έχει που συμπεριφέρει. Την κοινά του, από όλους τους αδελφούς, συγκεκριμένους, όπως είναι η κορυφή μας στην Κύπρα εδώ με την Χρυσάν, τους άλλους τους όλους, και ένας και από κάτω να τους φυλάξει από το ηγέτης και από όλους τους λαό μας, όσοι στην ταυτότητα αλλά ανοιχτούν τον Χριστό Σωτήρα, και όλους μας εμείς, να φιλοξάζουμε, να συλλατρεύουμε, να συλλατάνουμε, και να περνάμε το πράγμα μας. Να μας απολύσει, να την

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

ήθελα, δεν είναι ανάγκη φυσικά να ξαναμπούμε στο έδαφος βαθύτερα της δεύτερης προεργασίας της σοφίας φιλοσοφίας, αφού στο εισαγωγικό ιστορικό μέρος, το θυμόσαστε, υπόθηκαν αρκετά σε σχέση με πρόσωπα, σχολές, τάσεις και επιδιώξεις. Η σοφία, ιωνικά σοφίη, γιώτα και ήτα, υποδηλεί βασικά την ευφυΐα, την δεξιότητα, την επιδεξιότητα, αλλά και την εμπειρία σε όποια τέχνη. Σοφός περί την τέχνη. Περαιτέρω σαν σοφία χαρακτηρίζουμε την ορθότητα της κρίσης, τη φρόνηση αλλά και τη σύνεση. Δεν βρισκόμαστε μακριά από την εποχή που η σοφία θα γίνει συνώνυμη με τη γνώση, τη μάθηση και τη φιλοσοφία. Ο Σοφοκλής γράφει: «Σοφία, σοφίαν παραμύριν». Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη σοφία σαν την υψίστη επιστήμη και την θεωρεί σαν την γνώση των αιτίων, την μεταφυσική. Ο ίδιος στα φυσικά γράφει και θεωρεί την σοφία της φυσικής σαν σοφία τις φυσικές επιστήμες και ακόμα, χωρίς βέβαια να πρωτοτυπεί, και τα μαθηματικά. Στους Ιουδαίους η σοφία είναι η ιδιότητα του Θεού, το πνεύμα του Θεού, και είναι βέβαιο πως υποδηλούται με τη λέξη σοφία το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, Παροιμία 8, Παροιμίας 8 και Σιράχ 24. Ο Ησύχιος θεωρεί ως σοφία πάσα τέχνη και επιστήμη. Από τη λέξη σοφία έχουμε τα παράγωγα σοφικός, σοφιοδότης, σοφής με γιώτα, σόφισμα, σοφισματίας, σοφισματικός, σοφισμάτιον, σοφισματώδης, σοφισμός, σοφιστία, σοφίστιον, σοφίτευμα, σοφιτεύω, σοφιστήριον, σοφιστής, σοφιτίκο, σοφισμανέο, σοφισμανότατος, σοφίστρια, σοφοδότης. Αναφέρονται μόνο και μόνο για να σας δώσω στο μέτρο του Μπορετού μια ιδέα πόσο ανοιχτή είναι η βεντάγια, η λαβίδα που οι Έλληνες είχαν στο χώρο της σοφίας και της γνώσης, πιο ειδικά η δυνατότητα των Ελλήνων να παράγουν νέες λέξεις συνθέτοντας δύο και καμιά φορά περισσότερες από δύο λέξεις. Παράδειγμα, επικοδομώ είναι επί δομώ οίκον. Τρεις λέξεις, επικοδομώ. Αποτελεί μία πλαστουργή ικανότητα η οποία, όπως είπαμε, έδωκε νέα όθηση και άνοιξε νέους και άγνωστους ορίζοντες στο χώρο του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και της ευχέρειας της γλώσσας να αποδώσει βαθιά αλλά και καινούρια νοήματα. Μην περιμένετε φυσικά στην ώρα τούτη να μεταφέρουμε στον περιορισμένο αυτό χώρο ένα φιλοσοφικό λεξικό, ούτε καν, όπως θα ήταν φυσικό, από το έδαφος των λέξεων που εμφανίζονται στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα μόνο να σας δώσω αλφαβητικά και θα τελειώσουμε μόνο με το αλφα της Καινής Διαθήκης και όχι όλο το αλφα, όχι όλες τις λέξεις που αρχίζουν από αλφα της Καινής Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, παραλείπω τα ονόματα, τα κύρια ονόματα, παραλείπω επίθετα εξ ονομάτων. Αγαθοεργήν. Αλλά ποιος θα μας πει τι είναι αγαθόν? Ξέρετε πόσες χιλιάδες χρόνια ο Θεός εδούλεψε επάνω στην έννοια αγαθών και την έννοια έργων για να βγει το αγαθοεργήν, το αγαθοποιήν, αγαθοποιός, αγαθός, αγαθουργήν, αγαθοσύνη. Α. Τιμοθέου, Β. Πέτρου, Α. Πέτρου, Ιάκωβος, Πράξεις, Ρωμαίους. Μπορείτε να τα πιάσετε αυτά, αδελφοί? Μόνο για να προχωρήσω λίγο πιο κάτω από το αγαλιάσθε, αγανακτήν, αγαπάν, αγάπη, αγαπητός,
από το αγγελία, αγγέλιν, άγγελος, ευαγγελίζειν, ευαγγελίζεστε, ευαγγέλιον. Αγενεαλόγητος, από το αγιάζειν, αγιασμός, άγιος, αγιώτης, αγιοσύνη. Λέξεις που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο εβραϊκό. Είναι άγνωστες για τους Εβραίους. Για να θυμηθούμε το αγνοήν, για να θυμηθούμε το αγνωσία. Και θα επανέλθω. Και προσέξτε. Θυμόσαστε τι είπαμε, πώς εδούλεψε ο Θεός χιλιάδες χρόνια πριν από τα πρώτα μαθήματα. Στο χώρο της γλώσσας, στο χώρο της σοφίας, στο χώρο της φιλοσοφίας. Έτσι είναι πάρα πολύ απλό για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης να βγει η λέξη, επαναλαμβάνω, αγαθός. Επάνω στην λέξη ποιος είναι αγαθός και τι είναι αγαθόν, εσμήλευσαν και δούλεψαν οι προσοκρατικοί, οι σοκρατικοί και οι μετασοκρατικοί. Και έγινε βίωμα. Έγινε απλό και κατέβηκε χαμηλά και ειδώθηκε και έγινε κατανοητό. Και τώρα πια που έγινε κατανοητό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει το Πνεύμα το Άγιον και να πει «Είναι αγαθός ο Θεός». Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Μιλήσαμε για σοφία. Πόσα πράγματα πρέπει να πούμε για την φιλοσοφία. Και πρέπει να τα πούμε, αν θέλει ο Θεός, στο επόμενο μάθημα. Τι σημαίνει σοφία? Τι σημαίνει φιλοσοφό? Τι το φιλοσοφεί? Ποιος είναι ο φιλόσοφος? Τι εννοεί η Καινή Διαθήκη όταν στο στόμα του Παύλου το Πνεύμα το Άγιον γράφει «Προσέξτε τους φιλοσόφους και την φιλοσοφία, την απατηλή φιλοσοφία του κόσμου τούτου». Τι είναι αυτό το πράγμα? Κοίτε, δεν βλέπουμε παρά τις κορυφές των βουνών. Μεταξύ όμως δύο βουνών υπάρχουν κοιλάδες. Άδωνα. Περιμένετε σε λίγα λεπτά, μισή ώρα ή κάτι λίγο παραπάνω κάθε Σάββατο, να πούμε όλες αυτές τις μεγαλειόπρεπες αλήθειες, τις μεγαλειώδεις αλήθειες. Σκεφτείτε, είναι στους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν βγάζοντας ήχο, τεντώνοντας τα έντερα ζώων και κάνοντας τις πρώτες χορδές μέχρι τη σημερινή μουσική, όπου υπάρχουν κομπιούτερες που σε διορθώνουν. Όταν βγεις από το μέτρο των τριών τετάρτων, ποια εξέλιξη? Προς ποιον σκοπόν? Γιατί του κατανοείσαι? Πόσο στα αλήθεια αξίζει βαθύτερα και βαθύτερα να εγκύψουμε εις τον Άγιο Λόγο του Θεού. Τον περνάμε. Και διαβάζει άλλους 8 ή 10 σελίδες. Μοιάζει καμιά φορά με κάποιον που μπαίνει, δεν ξέρω σε ποιο μουσείο, του Λονδίνου ή της Πετρούπολης, της Ισπανίας ή της Ρώμης, και είναι υποχρεωμένος να γυρίσει, λέει, 15 αίθουσες σε 4 λεπτά. Και τι είδες, παιδί μου, σε 10 λεπτά, τι είδες? Όταν μπροστά σε κάθε πίνακα πρέπει να μείνεις 10 μέρες να διαβάσεις τη σχολή, ποιος είναι, τι επιδίωκε, τις λεπτομέρειες, την ιστορία του ανθρώπου, την ιστορία της τέχνης, τα δεδομένα της εποχής που έγραψε, τη σχολή που ανήκε, ή αυτός. Έτσι γράφεται η ιστορία του Πνεύματος. Έτσι ο Ιησούς Χριστός συνθέτει την ιστορία της αλήθειας. Ήθε ο Κύριος, επαναλαμβάνω, να μας κάνει ανθρώπους που θα εμβαθύνουμε επί μάλλον και με σεβασμό, να δούμε τι το Πνεύμα και πώς το Πνεύμα εργάστηκε χιλιετηρίδες για να μας δώσει τον θησαυρό αυτό, του οποίου τόσο λίγο επιγνώσκομεν τους θησαυρούς.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...και της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του Συνεδρίου. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν γίνεται να έχω τον προτζέκτορα, ζητώ συγγνώμη, δεν το ανέφερα ότι θα έχω κάποιες διαφάνειες, αν λειτουργεί, καλώς αν όχι θα προχωρήσω χωρίς διαφάνειες. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τότε μέχρι να βάλουμε τον προτζέκτορα, θα σας πω ένα ανέκδοτο για να σπάσει λίγο πάγος και να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τώρα ξεχνάω στα συνέδρια ποια ανέκδοτα λέω πλέον, την ιστορία του Αϊνστάιν και του Σοφέρτου. Την έχετε ακούσει αυτήν ποτέ? Όχι, ωραία. Λοιπόν, ο Αϊνστάιν και ο Σοφέρτου ήταν καθοδόν για τη Βοστόνη, όπου ο διάσημος φυσικός, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, θα έδινε μία διάλεξη πάνω στη θεωρία της σχετικότητας. Του λέει λοιπόν ο Σοφέρτου, του λέει: «Δόκτωρ Αϊνστάιν, είσαι ο πιο βαρετός ομιλητής που έχω ακούσει στη ζωή μου. Λες συνέχεια τα ίδια και τα ίδια πράγματα και τόσες φορές που τα έχω ακούσει, τα έχω μάθει πλέον απ' έξω. Συνεπώς, εγώ αν έδινα αυτή τη διάλεξη, θα έκανα πολύ καλύτερη δουλειά». Του λέει ο Αϊνστάιν: «Πολύ ωραία, μόλις φτάσουμε εκεί, θα συστηθείς ως Αϊνστάιν. Εγώ θα συστηθώ ως ο σοφέρ σου. Ανέβα λοιπόν πάνω και δώσε εσύ τη διάλεξη». Πράγματι λοιπόν ο άνθρωπος φτάνουνε, συστήθηκε ως Αϊνστάιν, ο Αϊνστάιν συστήθηκε ως σοφέρ και ανεβαίνει επάνω και κάνει μια φανταστική διάλεξη. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε, χειροκρότησε κλπ. Αλλά στο τέλος κάποιος σηκώνει το χέρι του και του κάνει την πιο δύσκολη ερώτηση που μπορούσε να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή. Ο άνθρωπος δεν πανικοβλήθηκε, λέει: «Κοιτάξτε», λέει, «η ερώτησή σας είναι τόσο απλή, ακόμα και ο σοφέρ μου εδώ μπορεί να την απαντήσει». Συνεπώς, σήμερα παίζω το ρόλο του σοφέρ. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε εδώ επιγραμματικά κάποια από τα σημεία τα οποία θέλω να καλύψω στο θέμα αυτό, η συνεισφορά των Ευαγγελικών στην ελληνική κοινωνία. Τώρα βέβαια δεν θα μιλήσω μόνο για Έλληνες Ευαγγελικούς, θα κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν και θα μιλήσω και για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν Έλληνες ή τουλάχιστον φιλέλληνες λόγω της αγάπης τους για αυτό τον τόπο. Το θέμα αυτό, ομολογώ, είναι από τα δύσκολα θέματα και έχει το εύρος του, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν φιλοδοξώ με κανέναν τρόπο, στον χρόνο που έχω διαθέσιμο, σήμερα και αύριο το πρωί, με τη χάρη του Θεού, να καλύψω ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει 150 χρόνια, ίσως και παραπάνω, παρουσίας ευαγγελικών χριστιανών σε αυτή την κοινωνία την ελληνική. Σας θυμίζω ότι η πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία Αθηνών έγινε με άδεια επίσημα το 1858. Συνεπώς, σε 4 χρόνια κλείνει ακριβώς 150 χρόνια ιστορίας, με τη χάρη του Θεού, σε αυτόν τον τόπο. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, δεν φιλοδοξώ να καλύψω όλο αυτό το πράγμα. Αντί εισαγωγής, θέλω λίγα πράγματα να σας πω, πρώτα απ' όλα για τη σημαντικότητα αυτού του θέματος. Η χώρα μας είναι εξαιρετικά προκατηλημένη απέναντι στους Έλληνες Ευαγγελικούς. Δεχόμαστε συστηματικά μία επίθεση από όλα τα διαθέσιμα μέσα, εδώ και 150 χρόνια. Είτε αυτά είναι διδακτικά συγγράμματα, είτε είναι έντυπα μέσα, είτε είναι τηλεοπτικά παράθυρα, είτε είναι περιοδικά, είτε είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές ή οποιοδήποτε άλλοι, οι οποίοι θεωρούν ότι ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι οι Ευαγγελικοί και τι έχουν συνεισφέρει σε αυτή την κοινωνία. Εντελώς ενδεικτικά, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την εφημερίδα «Τα Νέα». Δημοσιεύτηκε στις 9 Έκτου του 1999 και αυτός που το υπογράφει είναι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, γνωστός θεατρικός συγγραφέας. Γράφει λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Σε 4 μέρες ψηφίζουμε τους αντιπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λίγες μέρες μετά τη Βαλκανική κτηνοδία, στην οποία η θεσμική Ευρώπη συνέπραξε συνειδητά και υπεύθυνα. Τρομάρα της και τρομάρα μας. Και αυτές τις μέρες βρισκόμαστε μέσα στο άλλο μάτι του κυκλώνα, τη διοξίνη. Υπεύθυνη γι' αυτό, όχι μια υποανάπτυξη βαλκανική ή αφρικανική χώρα, όχι οι παμπώνηροι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά οι Βέλγοι, η χώρα που φιλοξενεί την πρωτεύουσα της Ευρώπης στις Βρυξέλλες και η έδρα του ΝΑΤΟ. Η χώρα σύμβολο της ευρωπαϊκής ουτοπίας και μας τροφοδοτεί με δηλητήρια. Ο εμπορικός κινησμός στην αποθέωσή του και ιδού η απόδειξη. Ο Υπουργός Γεωργίας της Ολλανδίας, της πεπολιτισμένης καρδιάς της Ευρώπης, γνώριζε όπως ομολόγησε πριν παραιτηθεί τα πάντα και σιωπούσε. Και ύστερα μας φαίνεται αποτρόπαιη η θέση του στους βομβαρδισμούς. Οι άνθρωποι αυτοί της παγκοσμιοποιημένης βαρβαρότητας που τολμούν να σχολιάζουν ειρωνικά την Ορθοδοξία και να σπέρνουν βόμβες και μολυσμένα κοτόπουλα, ρουκέτες και καρκινογόνα αυγά και βούτυρα και γάλατα επί δικαίων και αδίκων, είναι με μια συντετιμημένη φράση τυπικοί προτεστάντες. Δηλαδή, κοινικοί, κερδαλεόφρονες, έμποροι θανάτου. Κάθε φορά που αναφέρονται στην Ορθοδοξία, αντιμετωπίστε τους με το εισαγωγικά «σκάσε εμποράκο προτεστάντι αδίστακτε». Δεν θα σχολιάσω το περιεχόμενο. Εξάλλου, τα επιχειρήματα του συγγραφέα διανύουν περίοδο εκτόσεων, θα λέγα. Όχι μόνο γιατί κατηγορεί συλλογικά τους προτεστάντες για τις ρουκέτες και τα χαλασμένα κοτόπουλα, τα οποία παρεπιπτόντως προέρχονται από μια χώρα κατά πλειοψηφία καθολικών, αυτό δεν έχει σημασία, το Βέλγιο, αλλά γιατί οι ιδέες αυτές, τα απλοϊκά αυτά επιχειρήματα, οι θέσεις αυτές, οι οποίες διασπείρονται με κάθε τρόπο σε έντυπα, και η εφημερίδα αυτή ανήκει στον λεγόμενο μεσαίο χώρο, καλύπτει δηλαδή ένα ευρύ φάσμα κοινού, μαζικού ελληνικού κοινού, καταλαβαίνετε πώς μας αντιλαμβάνεται ο κόσμος και πώς μας αντιμετωπίζει. Έτσι ακριβώς όπως ο κύριος Γεωργουσόπουλος καλεί τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους ευαγγελικούς. Το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος λόγος που θεωρώ το θέμα αυτό σημαντικό είναι η κάλυψη την οποία δεχόμαστε και ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν. Ο δεύτερος είναι η δική μας απώλεια της μνήμης. Πρόσφατα μιλούσα με κάποιον Κατερινιώτη, είμαι μισός Κατερινιώτης όπως ξέρετε, και προσπαθούσε να με πείσει, παιδί δικό μας, ότι τελικά ξέρεις κάτι, όλοι είμαστε λίγο πολύ το ίδιο. Όλοι, είτε ευαγγελικοί είτε ορθόδοξοι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Δεν έχουμε και σημαντικές διαφορές. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτή τη θέση. Δεν βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν διαφορές. Και θα ήθελα σε αυτές στο επόμενο διάστημα, σήμερα και αύριο, να αναφερθώ. Συνεπώς, ειδικά η νεολαία, η ευαγγελική νεολαία, εγώ εκπροσωπώ εκατέρωθεν τρεις γενναίες ευαγγελικών και από τις δύο οικογένειες, από παππούδες εκατέρωθεν, και φοβάμαι ότι η δικιά μου γενιά και αυτοί που ακολουθούν πολύ συχνά ξεχνούν. Και είναι εύκολο να ξεχνούμε, να ξεχάσουμε από πού ερχόμαστε, πώς είμαστε εδώ, γιατί είμαστε εδώ και το πιο σημαντικό, πού πηγαίνουμε. Συνεπώς, τουλάχιστον για αυτούς τους δύο λόγους, θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Το θέμα αυτό θα κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, συνεπώς θα καλύψω κάποια στοιχεία ιστορικά, ελπίζω να μην σας κουράσω, αλλά βεβαίως εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το παρελθόν, είναι το μέλλον. Σας θυμίζω ότι πριν περίπου 5 αιώνες, στις αρχές του 16ου αιώνα, 1517, κάποιοι άνθρωποι πήραν μια θέση απέναντι στην μαζική σύψη, διαφθορά, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ορθόδοξου θρησκεολόγου, του Γιώργου Παμπούκη, η κατάδυση στο σκοτάδι. Και εκείνος μάλιστα, παρένθεση, όλες οι πηγές που χρησιμοποιώ σήμερα και αύριο, είναι από μη ευαγγελικούς συγγραφείς και αναλυτές. Το έκανα σκόπιμα, γιατί ήθελα να δω πώς κάποιοι σκεπτόμενοι άνθρωποι μας αντιμετώπισαν και μας αντιμετωπίζουν, και ελάχιστα μόνο επιγραμματικά θα ανατρέξω σε κάποιους δικούς μας ιστορικούς ή ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό απασχόλησε πρόσφατα τον πολύ καλό μου φίλο, τον Μπάρη του Παπαγεωργίου, ο οποίος έκανε μια θαυμάσια δουλειά με την ιστορία του συνηγισμού Ευαγγελικών της Κατερίνης, όπως επίσης και τον αδελφό Ανανία Καβάκα, ο οποίος και εκείνος καταπιάστηκε με ένα παρόμοιο θέμα και καλύπτουν και οι δύο ζητήματα του 20ου αιώνα. Εγώ σήμερα θα επικεντρωθώ κυρίως στον 19ο. Συνεπώς, οι θέσεις της μεταρρύθμισης απέναντι σε αυτή τη μαζική κατάδυση στο σκοτάδι, αυτή τη μαζική διαφθορά που υπέστη τόσο η Ορθόδοξη Ανατολή, όσο και η Ρωμαιοκαθολική Δύση, βρέθηκαν αντιμέτωπες σε έναν άνθρωπο μόνο του, έναν καλόγερο καθολικό, αλλά παράλληλα πολύ διαβασμένο θεολόγο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο εκεί της Βιτεμβέργης και του Έρφουρτ, τον Μαρτίνο Λούθυρο, ο οποίος διατύπωσε τις θέσεις αυτές, οι οποίες επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι εστιάζονται στα τρία αυτά σημεία και αποτελούν το θεμέλιο της δικής μας πίστης. Πρώτον, η γραφή μόνη, ή όπως λέγανε στα λατινικά εκείνοι οι άνθρωποι, sola scriptura. Μόνο η γραφή. Ορισμένοι λένε το γραπτό μόνο. Και αυτό σε αντιπαράθεση σε μια ποικιλία θρύλων, μύθων, προφορικών παραδόσεων, διογκωμένων μυθοπλασιών, οι οποίες σταδιακά εισχώρησαν στους κύκλους των δύο παραδοσιακών εκκλησιών και ουσιαστικά νόθευσαν το κείμενο, τη γραφή. Αυτό που η Σύνοδος της Καρθαγένης αποκάλεσε τον κανόνα. Συνεπώς ο Λούθυρος λέει, η γραφή μόνη, επιστρέψτε στο γραπτό. Το δεύτερο είναι η χάρη μόνη, αυτό έχει να κάνει με το έργο του Θεού, η πίστη μόνη, και αυτό έχει να κάνει με τη συμβολή του πιστού. Και οι δύο αυτές λέξεις, οι δύο αυτές φράσεις καλύτερα, πετάνε στην άκρη κάθε είδους μεσητεία, κάθε είδους ανθρώπινη προσπάθεια για να ο άνθρωπος να φτάσει προς το Θεό και να τον πλησιάσει, να τον κερδίσει. Στα λατινικά οι μεταρρυθμιστές είπανε «sola gratia et sola fides». Και τρίτον, το μεγάλο ζήτημα, το πώς ερμηνεύουμε τις γραφές. Οι παραδοσιακές εκκλησίες λέγανε ότι η Εκκλησία έχει την ευθύνη της ερμηνείας των γραφών. Είπαν πάρα πολύ απλά, ο πιστός, το άτομο, ο άνθρωπος μπορεί να ερμηνεύσει τη γραφή μέσω της εσωτερικής μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, η τρίτη αυτή θέση και πιο, θα λέγαμε, καταλυτική, προκάλεσε πραγματικά σάλος το οικοδόμημα εκείνο της Ευρώπης, δημιούργησε μία σωρία αφορισμών, έγινε αιτία της λεγόμενης αντιμεταρρύθμισης, αλλά δυστυχώς, αλίμονο, το ανατολικό κομμάτι έμεινε απλά αδιάφορο και κλειστό στις ανακατατάξεις που συνέβαιναν στη Δύση. Η Δύση, περιττό να σας πω, από το 1400 και μετά, γνώρισε την Ιταλική Αναγέννηση, η Βόρεια Ιταλία, η πατρίδα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αμέσως ακολούθησε η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, ο Γαλλικός Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, η Βιομηχανική Επανάσταση, η Επανάσταση της Πληροφορίας, ξέχασα την Πυρηνική Επανάσταση ενδιάμεσα, και όλες αυτές οι συλλογικές εμπειρίες των Ευρωπαίων ουδέποτε ακούμπησαν την Ελλάδα. Δύο οι λόγοι. Αφενός

δικούς. Συνεπώς, γνωρίζει τον διαμαρτυρόμενο Ολλανδό πρόξενο, πιστό άνθρωπο του Θεού, τον Κορνίλιους Χέιγκα, και επίσης τον Άγγλο πρεσβευτή Σερ Τόμας Ρόου, ο οποίος τον φέρνει σε επαφή με τον αρχιεπίσκοπο Άμποτ του Κάντερμπερι, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, ο ισχυρός άνδρας της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Τώρα, αυτός πατάει ακριβώς τον συγκινεί αυτή η πρώτη θέση της μεταρρύθμισης, sola scriptura, η γραφή μόνη, και σε αυτήν θα εστιάσω και όλη μου την παρουσίαση. Σκέφτεται ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με το Λόγο του Θεού. Πώς να έρθουν? Το 98% είναι αναλφάβητοι. Πάνω από 90% δεν έχουν δει γραπτό κείμενο στη ζωή τους. Είναι περιουσία ανεκτίμητη το γραπτό εκείνη την εποχή. Το χαρτί έχει έρθει στην Ευρώπη γύρω στο 1400. Έτσι. Συνεπώς, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν βιβλιοθήκες, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο κείμενο. Αμέσως σχεδόν και με μέσα πραγματικά ηρωικά προσπαθεί να μεταφράσει την Καινή Διαθήκη στη γλώσσα την καθομιλουμένη της εποχής εκείνης, του 1620. Συνεπώς, καλεί έναν φίλο του, τον Νικόδημο Μεταξά, ο οποίος έχει ένα τυπογραφείο ιδιόκτητος στο Λονδίνο, το φορτώνει αυτό, το πιεστήριο, το φέρνει στο Βόσπορο, κρυφά το ξεφορτώνουν, το εγκαθιστούν στο υπόγειο της Αγγλικής Πρεσβείας και για 6 μήνες, δουλεύοντας σε ξέφρενους ρυθμούς, ουσιαστικά προλαβαίνουν να τυπώσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 1628 την πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στη δημοτική γλώσσα. Έργο του Κύριλου Λούκαρη, το οποίο είχε ήδη αναθέσει και υπήρχε χειρόγραφο, το είχε αναλάβει ο φωτισμένος πραγματικά μοναχός Μάξιμος Καλλιουπολίτης, προσωπικός φίλος του Λούκαρη. Θα ήθελα έτσι, για του λόγου του αληθές, να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα αυτής της μετάφρασης, για να αποκτήσετε έτσι μια εικόνα της γλώσσας του 1620. Το απόσπασμα αυτό είναι από την Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6. Σας το διαβάζω πρώτα από το Βάμβα, είναι πάρα πολύ γνωστό βεβαίως. Χωρία 13 έως και 16. «Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν, περιεζωσμένοι την οσφήν σας με αλήθειαν και ενδεδημένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε, αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα». Έτσι. Αυτό το απόσπασμα το μεταφράζει ο Μάξιμος Καλλιουπολίτης, 1627, ως εξής. «Δια τούτο, επάρετε όλην την αρματοσίαν του Θεού, δια να δυνηθείτε να εναντιωθείτε εις την ημέραν την πονηράν και όταν τελειώσετε όλα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν, έσοντας, να ζωστείτε εις την μέσην σας την αλήθεια και εντυθείτε το σιδεροποκάμισον της δικαιοσύνης και ποδηθείτε τα ποδάρια σας την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης απάνω εις όλα, παίρνοντας το σκουτάρι της πίστεως με το οποίο θέλετε δυνηθεί να σβέσετε όλες τις σαΐτες τις πεπειρωμένες του πονηρού». Είναι η γλώσσα του 1627, ζωντανή όπως και χθες. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός έχει μια βραχίδια ύπαρξη. Το 1628 εκτελείται. Το πτώμα του πετιέται στο Βόσπορο και όλη αυτή η ιστορία τελειώνει. Απότομα. Συνεπώς, για 200 χρόνια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Χρόνια τουρκοκρατίας. Τα σύνορα είναι φραγμένα. Οποιαδήποτε δυτική ιδέα σταματάει εκεί και όχι μόνο στον δικό μας ελλαδικό χώρο, αλλά πολύ βορειότερα, στη Βαλκανική Χερσόνησο. Και θα λέγαμε ότι ταιριάζει εκείνος ο στίχος του ποιητή του Αριστοτέλη του Βαλαωρίτη, που λέει: «Όπου κι αν γύρναγες να δεις, γάβρα παντού και λύσα, κανένα γλυκοχάραμα, νύχτα, σκοτάδι πίσα». Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αρχές του 19ου αιώνα, όταν η Ευρώπη πλέον γνωρίζει μια φοβερή πνευματική αναζωπήρωση και ο νέος κόσμος αρχίζει να αποκτά τους δικούς του ανθρώπους, είναι διανοητές. Είναι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι διεισδύουν στα άδυτα της ευρωπαϊκής και αμερικανικής παιδείας. Σκεφτείτε ότι το 1936 στην Αμερική ιδρύεται το Harvard για να εκπαιδεύει ευαγγελικούς
ιερείς, θα λέγαμε, ευαγγελικούς λειτουργούς.

0: ακολουθεί το Yale, το Princeton, το Amherst, τα σχολιά αυτά τα οποία φτιάχτηκαν ως πνευματικά καταφύγια. Και ήταν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι αρχές του 19ου αιώνα αποφασίζουν να επισκεφτούν την Ελλάδα. 200 χρόνια αργότερα. Τώρα θέλω, εν συντομία, σε τρία σημεία μόνο να σταθώ και μόνο αυτά τα τρία θα προλάβω να καλύψω. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος και μας πιέζει. Ουσιαστικά θα μιλήσω για τρία πράγματα. Το πρώτο το ονομάζω κοινωνική διαπραγμάτευση και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ με αυτό. Το δεύτερο εκπαιδευτικό έργο και αναφέρομαι βεβαίως σε ένα σύστημα παιδείας που εδραιώθηκε, θεμελιώθηκε σε αυτόν τον τόπο. Και το τρίτο είναι το εκδοτικό τους έργο. Βεβαίως, όπως τόνισα στην αρχή, το έργο τους είναι πολύ ευρύτερο και αυτό που ακολουθεί τον 20ο αιώνα περιλαμβάνει έχει πάρα πολλές διαστάσεις, ανθρωπιστικές, έτσι, περιθάλψεως, εκδόσεων, μόρφωσης κλπ. Εγώ θα σταθώ μόνο σε αυτά τα τρία γιατί επαναλαμβάνω, οι συνθήκες δεν μου επιτρέπουν να πάω παραπέρα. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα γύρω στο 1810 και εγκαθίστανται αρχικά στη Μάλτα και μετά πηγαίνουν στη Σμύρνη, που είναι το κέντρο της Ανατολής, ένας εμπορικός σταθμός, τόσο για τα ενδότερα της Μικράς Ασίας, όσο και για τον αιγαιοπελαγίτικο κόσμο, αλλά και για την υπόδουλη Ελλάδα, η οποία, όπως προφανώς θυμάστε, ελευθερώνεται το 1828 και επί κυβερνή του Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε το πρώτο ελληνικό κράτος. Έτσι. Αυτοί έρχονται ουσιαστικά πριν την Ελληνική Επανάσταση, καμιά δεκαετία με 15 χρόνια πριν την έναρξη του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα, και επειδή ακριβώς η Ελλάδα είναι ανάστατη, καταλήγουν στη Σμύρνη. Έτσι. Και σε άλλες πόλεις στη γύρω περιοχή, αλλά η Σμύρνη είναι ο πιο σημαντικός τους σταθμός. Πρόσφατα υπήρξε μια διδακτορική διατριβή μιας ορθόδοξης, πολύ ικανής φιλολόγου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, λέγεται Παυλίνα Νάσιουτζικ. Κάποιοι ενδεχομένως να την έχετε δει. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού που έχει κυκλοφορήσει ευρέως είναι Αμερικανικά οράματα στη Σμύρνη του 19ου αιώνα, όπου καταλήγει σε διάφορα αρχεία και πάνω στη δική της βιβλιογραφία βάσισα ακριβώς αυτή την παρουσίαση. Αυτή αναρωτιέται ως ορθόδοξη αναλήτρια τι είναι αυτό που φέρνει τους ανθρώπους αυτούς στον ελλαδικό χώρο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν ορισμένοι τις έδρες τους, εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους, εγκαταλείπουν ορισμένοι επιχειρήσεις, οικογένειες και ξαφνικά πλέουν στον Ατλαντικό, ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι για τα δεδομένα της εποχής, για να καταλήξουν στην άλλη μεριά του πλανήτη, σε μια υποδουλωμένη Ελλάδα και να ξεκινήσουν εκεί ένα νέο έργο, μια νέα παρουσία. Αυτή ισχυρίζεται ότι ίσως είναι η ιδεολογία της αμερικανικής υπεροχής που τους φέρνει εδώ. Ίσως είναι η εξάπλωση, λέει, του αγγλοσαξονικού τρόπου ζωής και η δημιουργία νέων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Ίσως, λέει, να είναι η εξάπλωση του καπιταλισμού. Και σε αυτό βεβαίως αναφέρεται στο έργο του Max Weber, ο οποίος συνδέει τον προτεσταντισμό με τον καπιταλισμό. Βεβαίως, στο τέλος, αναφέρεται στον επίλογο εντελώς περιφραστικά και λέει «Ίσως αυτοί οι άνθρωποι να ήταν παθιασμένοι με αυτό που πιστεύανε και να θέλαν να το μετακενώσουν σε αυτό το λαό». Την τελευταία αυτή εκδοχή υιοθετώ και εγώ προσωπικά. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί της κυρίως από την Αμερική, αλλά όχι μόνο, αρκετοί είναι Ολλανδοί, αρκετοί Βρετανοί, φτάνουν στη Σμύρνη και ο πρώτος στόχος τους είναι να βρούνε, να ανακαλύψουν φωτισμένους ανθρώπους μέσα από τον ορθόδοξο πληθυσμό, να συνάψουν σχέσεις μαζί τους και να αποκτήσουν προσβάσεις σε αυτή την κοινωνία. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Με εντυπωσιάζει, καθώς διάβαζα αυτή τη διατριβή, πώς καταλήγουν εδώ και με ποιον τρόπο επιδιώκουν πρώτα να μάθουν την ελληνική, ορισμένοι την ξέρουν από πριν, ειδικά τα αρχαία ελληνικά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και καθώς φτάνουν στην Σμύρνη, δύο από αυτούς, ο Λέβι Πάρσονς και ο Πλίνι Φίσκ, και οι δύο καθηγητές ανατολικών γλωσσών από το Πανεπιστήμιο του Άμερστ, περνάνε απέναντι στη Χίο, όπου ανακαλύπτουν μία σχολή. Τη σχολή αυτή τη διευθύνει ο Ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Βάμβας. Με αυτόν συνδέονται με μια άρρηκτη φιλία. Γίνονται μαθητές του, μαθαίνουν ελληνικά από αυτόν και για τα επόμενα 40 χρόνια αυτός ο Ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης γίνεται ο καλύτερος τους φίλους. Γράφει η Νάσιουτζικ, είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες ντεϊστές, όχι απαραίτητα πιστοί. Θυμάστε το κίνημα του ντεϊσμού τον 18ο αιώνα, οι θεοσεβιστές, όπως για παράδειγμα ο Θεόφιλος Καΐρης, ένας άνθρωπος με ένα φοβερό φιλανθρωπικό έργο σε διάφορα νησιά, στον Πόρο και αργότερα στην Αθήνα, πιστοί Ορθόδοξοι και εκείνοι που αναζητούν τη μεταρρύθμιση της Εκκλησίας, μοιράζονται με τους Προτεστάντες, λέει η Νάσιουτζικ, ένα κοινό όραμα για τον κόσμο. Έναν κόσμο που θα έχει απαγκιστρωθεί από την επέμβαση των προλήψεων και των δυσιδαιμονιών του παρελθόντος και στον οποίο θα επικρατεί η λογική, η επιστήμη και η κοινωνική τάξη. Έτσι τουλάχιστον το βλέπει αυτή. Βεβαίως, ο στόχος τους είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν. Ο υπέρτατος στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν τον Χριστό στους ανθρώπους. Συνεπώς, αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται με μια πολύ στενή φιλία με τον νεόφυτο Βάμβα και μάλιστα ο Βάμβα στη συνέχεια, μετά από μια δεκαετία, αρχίζει και τους συστήνει οι μαθητές του, τους οποίους στέλνουν στην Αμερική, χρηματοδοτούν τις σπουδές τους, γιατί πιστεύουν ότι οι ερχόμενοι πίσω αυτοί θα αρχίσουν να μετακενώνουν τις ιδέες τους, το Ευαγγέλιο στους υπόλοιπους Έλληνες. Πολύ σημαντική φυσιογνωμία που θα δούμε αύριο πρώτα Θεός είναι ο Νικόλαος Πετροκόκκινος, ένα παιδί που μεγαλώνει ορφανό στο σχολείο του Βάμβα, καταλήγει στο Άμερστ και στη συνέχεια γίνεται ο εκδότης του πιο σημαντικού εντύπου, το οποίο θα δούμε και αυτό αύριο πρώτα Θεός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έντονης επιρροής που ασκείται μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινότητας αποτελεί επίσης, 1812, ο πάστορας της Ολλανδικής Εκκλησίας Bernard Kuhn και η φιλία του με τον νεαρό Κοραή. Ο Κοραής είναι επίσης συμπατριώτης του Βάμβα, Χιώτης, ο οποίος αργότερα γίνεται ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, ένας άνθρωπος φοβερά ταξιδεμένος, γεννημένος στοιχείο, περνάει πάρα πολύ συχνά στη Σμύρνη και εκεί έχει την πρώτη επαφή με τον διαμαρτυρόμενο κόσμο. Ο λουθυροκαλβινισμός, τώρα λέει η Νάσιουτζικ, που προσάπτουν στον Κοραή, πρέπει να αποδοθεί στις πνευματικές ρίζες αυτής της σχέσης. Ο Κιούν είναι άνθρωπος λόγιος, εκλεγμένο μέλος της Ακαδημίας του Χάρλεμ, Ολλανδικής Ακαδημίας της Προωθημένης Σκέψης στην Ολλανδία. Επηρεάζει βαθιά τον νεαρό Κοραή, που ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ολλανδία, όπου επίσης ήρθε σε επαφή με τον Άντριαν Μπέρτ και αργότερα τον Ελβετό εκπαιδευτικό Ντεντάν. Συνεπώς, η επαφή του αδαμάντιου Κοραή με τον διαμαρτυρόμενο πληθυσμό βρίσκουμε τα θεμέλια μιας μεγάλης συμμαχίας μεταξύ αυτών. Γύρω στο 1820 αυτοί οι άνθρωποι τους χτυπάνε αρρώστιες, η πανούκλα που θερίζει τη Σμύρνη, ο Πλίνι Φίσκ πεθαίνει και τον αντικαθιστά ο Τζόνας Κίνγκ, ο γνωστός μας Ιωνάς Κίνγκ, ο οποίος συντροφεύει τον Πάρσον στα ταξίδια του. Και αυτός είναι καθηγητής ανατολικών γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Άμερστ. Φτάνει στη Σμύρνη το 1829, φιλοξενείται από την οικογένεια Μέγκου και αργότερα θα παντρευτεί την κόρη του στην Ασπασία Μέγκου και γύρω στο 1840 θα πάει στην Αθήνα, όπου θα συνδεθεί, μάλλον νωρίτερα, 1830-1835, στενά με τον ίδιο τον κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Κίνγκ είναι παθιασμένος με τη γνώση, με τα πανεπιστήμια, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπεύει να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, όπου θα δίδασκαν σύμφωνα με αυτόν οι λόγοι της εποχής, όπως ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Γενάδιος, ο Οικονόμος, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα από αυτά. Πηγαίνει στην Αθήνα, όπου προσπαθεί να ξεκινήσει μια παρόμοια προσπάθεια, αλλά αποτυγχάνει δυστυχώς. Αργότερα θα διεισδύσει στην Αθήνα, στο ίδιο το περιβάλλον του Ιωάννη Καποδίστρια, θα γίνει ανώτατος σύμβουλος επί εκπαιδευτικών, επί θεμάτων εκπαίδευσης, έτσι, μέχρι το 1850, όταν θα ξεκινήσει ένας μεγάλος διωγμός εναντίον του, θα αφοριστεί, θα φύγει από την Ελλάδα και θα επιστρέψει για να πεθάνει, θα επιστρέψει 2 χρόνια πριν το θάνατό του. Γράφει αργότερα ο νεόφυτος Βάμβας, όταν ξεκινούν το 1844 οι πρώτοι διωγμοί στη Σμύρνη, και λέει τα εξής, απαντώντας με ένα άρθρο του σε μια εφημερίδα της Σμύρνης, τον Ορθόδοξο πληθυσμό. Λέει, ο ουράνιος πατήρ των φώτων, ο Θεός της αλήθειας, ο ελευθερώσας την Ελλάδα από την δουλεία του Φαραώ, δεν θέλει να την αφήσει να υποπέσει εις την του σκότους, το οποίο πελεκάται εν το σκότι. Ευχόμεθα όμως πάντοτε να μεταβληθείτε και να γίνετε ειλικρινείς και άδολοι συμβολοί και συνεργάτες του ικανού φωτισμού. Εάν τούτο δεν θέλετε, ήσυχοι καν θεατέ. Μακάρι να τον άκουγαν. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, όπως ο Βάμβας, ο Κοραής, άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε παρουσιάστηκαν ως διαμαρτυρόμενοι, παρέμειναν πιστοί στην Ορθοδοξία, έγιναν οι καλύτεροι σύμμαχοι αυτών των ανθρώπων. Γιατί αναγνώρισαν σε αυτούς ότι είχαν ένα πολύ σοβαρό μήνυμα να φέρουν σε αυτόν τον τόπο και επιπλέον πίστευαν ότι η συμβολή τους θα ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Συνεπώς, εκείνο που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτή η κοινωνική διαπραγμάτευση. Αυτή η πρώτη τους προσπάθεια να βρούνε τοπικούς ηγέτες, φωτισμένους ανθρώπους και μαζί τους να κινηθούν στην εσωτερική μεταρρύθμιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν ποτέ, και το τονίζει αυτό ο Ορθόδοξος θεολογικός εδώ κόσμος, ότι δεν ήθελαν ποτέ να φτιάξουν μια καινούργια εκκλησία. Ο στόχος τους ήταν εσωτερικά να μεταρρυθμίσουν την υπάρχουσα εκκλησία. Και αυτό το τόνιζαν όπου και αν βρίσκονταν, σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους εδώ σε αυτόν τον τόπο. Το 1840, περίπου 30 χρόνια μετά την άφηξή τους στη Σμύρνη, ξεκινάει ένας ανελέητος διωγμός. Αρχίζουν να τους λιθοβολούν τα σπίτια, να τους πετάνε πέτρες στους δρόμους, ξεκινάνε μαζικοί αφορισμοί, παρεμβάσεις από υψηλά ισταμένους, κινητοποιείται το τουρκικό στοιχείο, η τουρκική εξουσία και τελικά το 1844 όλη αυτή η προσπάθεια φτάνει στο τέλος της. Γράφει η Νάσιουτζικ ότι ξεσπά σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Ιεραποστόλων και του Ορθόδοξου Ιερατείου που οδηγεί στο κλείσιμο του Φιλολογικού Γυμνασίου της Σμύρνης. Στα σχολιά θα αναφερθώ αν προλάβω σήμερα, αν όχι αύριο, και ποια είναι αυτά. Της απομάκρυνση σημαντικών δασκάλων από την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, μια από τις καλύτερες, τις πιο αξιόλογες σχολές, στη δευτεροβάθμια τουλάχιστον εκπαίδευση εκεί. Ακούγονται κατάρες για τον Βάμβα και τον Κοραή, ενώ όχλος και η βιβλία. Λιθοβολή κατοικίες Ιεραποστόλων στη Σμύρνη, στοιχείο και στη Σύρο. Προτεργάτης στους διωγμούς ήταν ο δάσκαλος της Ευαγγελικής Σχολής, Βενέδικτος Κωνσταντινίδης, τον οποίο ο ιστορικός Ισίδρος Κυλίτσης αποκαλεί φωτοσβέστη. Και μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά: 12 έτη καταπολεμεί ο αλητήριος την διανοητική ανάπτυξη της Σμύρνης και σκοταδινιάζει τον ουρανό της. 11 Ιανουαρίου του 1834. Γράφει ο Ντάνιελ Τέμπολ, μια από τις πιο σημαντικές μορφές των ανθρώπων αυτών, ηγέτης μεγάλος, ο κυβερνήτης της Σμύρνης με πληροφόρησε ότι υπάρχουν ισχυρά παράπονα εναντίον μου από όλες τις πλευρές όσον αφορά το τυπογραφείο που φέραμε από τη Μάλτα και ότι δεν θα ανεχτεί το τυπογραφείο. Πρέπει να εγκαταλείψω την πόλη σε 10 μέρες, αλλιώς θα με συλλάβει και θα με στείλει στην Κωνσταντινούπολη. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αρχίζουν, ζορίζουν. Επίσης, ο Άντερσον, συνεργάτης του Τέμπολ, γράφει ότι οι Έλληνες έχουν απομακρυνθεί από εμάς. Είναι αδιάφοροι στο κήρυγμά μας, στα βιβλία μας, στην επιρροή μας. Δεν μας ακούνε πια. Η πολιτική συνείδηση του ελληνικού μυαλού ελπίζει στην ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης και στην αποκατάσταση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και θεωρούν την ενότητα της Εκκλησίας απαραίτητο μέσο για το σκοπό αυτό και επηρεάζει αυτό τις σκέψεις και τα συναισθήματα όλης της κοινότητας και ιδιαίτερα των ανώτερων τάξεων. Άλλα στοιχεία του ελληνικού χαρακτήρα, όπως αυτό της εθνικής υπερηφάνειας, που έχει δυναμώσει πολύ από την Επανάσταση και η απέχθεια προς τους ξένους, κάνουν αδύνατη την εργασία μας εδώ. Και μετά υπάρχουν οι υπεροπτικές αντιλήψεις της ελληνικής εκκλησίας, που είναι πιο υπεροπτική και από τη ρωμαϊκή. Ισχυρίζεται ότι μόνο οι κληρικοί της έχουν το δικαίωμα να κηρύττουν και μόνο αυτοί να βαπτίζουν. Φυσικά όλοι οι Προτεστάντες θεωρούνται αβάπτιστοι αιρετικοί. Συνεπώς, λίγο πριν φύγει, το 1844, ο Τέμπολ επιστρέφει στη Βοστόνη και τελικά πεθαίνει εκεί, στη χώρα που τον έστειλε. Κάνει ένα απολογισμό του έργου του και λέει: ήρθε η ώρα να σκεφτούμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα μέσα που χρησιμοποιήσαμε και στο τι καταφέραμε. 27 Ιεραπόσταλες έχουν εργαστεί στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο αντίτυπα βιβλίων έχουν εκδοθεί και διαμεριστεί στους Έλληνες, 200.000 αντίτυπα της Καινής Διαθήκης και νέα παλιάς κυκλοφορούν στη νέα ελληνική γλώσσα. Σπουδάσαμε με έξοδά μας στην Αμερική και την Αγγλία αξιόλογο αριθμό νεαρών ατόμων και πάνω από 10.000 Ελληνόπουλα σπούδασαν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία στα σχολεία των Ιεραποστόλων. Κι όμως δεν ξέρω ούτε 10 άτομα που παρόλα αυτά τα μέσα να έχουν στραφεί πραγματικά στο Θεό. Πόσο διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά συναντάμε στους Αρμενίους. Τα μυαλά και οι ψυχές των ανθρώπων είναι σκοτεινά. Είναι δύσκολο να τους εμφυθίσει κανείς οποιαδήποτε πραγματικά πνευματική οδηγία. Είναι πάρα πολύ απεσιόδοξο. Εξάλλου, σκεφτείτε εκείνο το διάστημα του 1840 μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης που έχει δεχθεί ανελέητους διωγμούς, έχει συνηθιστεί. Και αυτό που έχει κάνει, τι έχει κάνει, έχει δείξει μερικές δεκάδες σχολείων, κυρίως πρωτοβάθμιας και τετράδες εκπαίδευσης, έχει θεσπίσει τυπογραφία, έχει κινηθεί σε όλη την περιοχή, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζει μόνο το διωγμό. Βέβαια, τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά. Θα έχει πολλοί από εμάς, δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, αν εκείνοι οι άνθρωποι δεν πήγαιναν εκείνη την εποχή. Το 1840 κλείνει ο Ιεραποστολικός Σταθμός στη Σμύρνη και όλα τα επιμέρους παρακλάδια του. Μόνος ο Ιωνάς Κινγκ περνάει στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα, έτσι υπάρχει Πελοπόννησος στερεά Ελλάδα, επί Καποδίστρια, και αρχίζει εκεί μόνος του με κάποιους συναδέλφους του, αφού να φτιάχνει σχολεία, αυτό ξέρω να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο Δημάδρο, ήταν φανατικοί της εκπαίδευσης.
1: πίστευαν πάρα πολύ στην ανάγκη για παιδεία. Πιστεύαν ότι για να μπορέσει ο μέσος αναλφάβητος Έλληνας να διαβάσει το Ευαγγέλιο, πρέπει να μάθει να διαβάζει. Συνεπώς φτιάχνουν σχολεία. Με το που πάει στην Αθήνα, ο Κίνγκ φτιάχνει το πρώτο γυμνάσιο Αθηνών. Και αργότερα η σχολή χείρει το πρώτο παθηναγωγείο. Ένας αδελφός μου έλεγε πρόσφατα στο Σούνιο, υπάρχει ένα κανάλι στην πλάκα, στην παραδοσιακή πλάκα, και απ' έξω και πάλι τον τίτλο μήνυε επιγραφή Παθηναγωγείο Χίλα από την Κρατή. Τώρα, όπως είναι γνωστό, εντέλος επιγραμματικά θα αναφέρω ένας από τους φίλους θαυμαστές του Ιωνακίνγκ, ο Μιχάλης Καλαποθάκης, ο οποίος είναι απόφοιτος της σχολής Ευαγγελίδης στη Σύρο, θα μιλήσει για σχολείο, σε λίγο αν προλάβω. Ο Μιχάλης Καλαποθάκης είναι
0: ο Χρήστος Ευαγγελίδης, ιδρυτής του ελληνικού λυκείου της Σύρου, πιστός άνθρωπος του Θεού. Μαθητές του οποίου υπήρξαν ο Βικέλας. Ο Βικέλας είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Πιέρ Ντεκουπέτεν επανέφερε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Έτσι. Ο Ροίδης, ο συγγραφέας της Πάπης Αθηλωάνας, ο Συγκρός, ο Ευθέριος Βενιζέλος, μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Γρηγόριος Περικάρης, πρώτος πρόξενος της Αμερικής στην Ελλάδα, ο Στέφανος και ο Παντελής Γαλάτης, πολύ γνωστή έμπορη εποχή, ο Κωνσταντίνος Καλβοκορέσης, από τους σημαντικούς ναυάρχους εποχής, ο γιατρός Βοδιάς Μιχάλης Καρπατάκης, πρώτος ποιμένας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, αν δεν είχες εσύ και δεν ήσουν εσύ η αγάπη, κι αν εσύ δεν μας αγαπούσες πρώτος, κι αν από απέραντη θεϊκή αγάπη δεν θυσίαζες το Χριστό στο Σταυρό για να μας φέρει σε επικοινωνία μαζί σου, να μας συμφιλιώσει, να μας καθαρίσει, να μας υιοθετήσει, θα μιλούσαμε για αγάπη, αλλά τι θα εννοούσαμε και τι θα ήταν αυτή η αγάπη? Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, γιατί τώρα μιλάμε για την αγάπη, την αγάπη τη δική σου, και από αυτή την αγάπη έβαλες και μέσα στις δικές μας καρδιές, και μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι σε αγαπούμε, Κύριέ μας. Θέλουμε όμως περισσότερο, Πατέρα ουράνιε, να δουλέψεις στην καρδιά μας, ώστε τα αισθήματά μας απέναντί σου, απέναντι στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, στον Θείο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, να ανεβάζουν το γράδο της καρδιάς μας. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, δέξου και σήμερα το πρωί την ευγνωμοσύνη μας για την θαυμαστή σου αγάπη, για την ένδοξη σωτηρία και λύτρωση, για τα αιώνια σχέδιά σου που τα πραγματοποιείς κάθε μέρα στη ζωή μας και στην ιστορία. Τις προφητείες τις βλέπουμε κάθε μέρα να ξετυλίγονται. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Μας έφερες με τόσο δοξασμένους σκοπούς στην ύπαρξη. Ζητούμε χάρη να βρούμε και πάλι ενώπιόν σου σήμερα το πρωί. Ζητούμε να μας βοηθήσεις να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρωθούμε στον Λόγο σου, Κύριέ μας. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως είσαι εδώ σήμερα το πρωί. Ήρθες μαζί μας, κατοικείς μέσα μας. Θέλεις να συναζόμαστε στο όνομα του Χριστού, Πατέρα μας. Και σε ευχαριστούμε για αυτή τη θέλησή σου, για αυτή την επιθυμία σου, γιατί σαν μια οικογένεια, σαν ένας άνθρωπος εμφανιζόμαστε ενώπιόν σου και έχουμε κοινωνία με σένα τον ύψιστο, τον υπέρτατο Θεό. Ζητούμε τις ευλογίες σου απάνω μας και στη ζωή μας, Κύριε, γιατί αν εσύ μας αφήσεις έστω και μια στιγμή, αδειάζουμε τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Παρακαλούμε να ελεήσεις όλες τις εκκλησίες σου στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να τις ευλογήσεις, να αφυπνήσεις τις εκκλησίες σου, Κύριέ μας, την εκκλησία σου, αυτές τις ώρες τις τελευταίες. Να ελεήσεις το λαό μας, να τον ξυπνήσεις, να εξητήσει το πρόσωπο του Κυρίου, να πάρει το λόγο σου στα χέρια του αυτός ο λαός, τη γλώσσα του οποίου γράφτηκε και που τον αγνοεί τόσο πολύ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που ακούς προσευχές. Ευλογον ευλόγησέ μας, Κυρία μας. Κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα, 2 και 3 πορεία. 2 και 3 και 4. Μάρκος θήτα 2, 4, 889 σελίδα. 889. Και μεθημέρας 6 παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και τα ημάτια αυτού έγιναν στυλπνά, λευκά, λίαν ως χιόν, οποία λευκαντής επί της γης δεν δύναται να λευκάνει. Και εφάνει εις αυτούς ο Ηλίας μετά του Μωυσέως και ήσαν συλλαλούντες μετά του Ιησού. Και από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Λουκάς θήτα και πάλι, Λουκάς θήτα 28 έως 36. Μετά δε τους λόγους τούτους να ψάλουμε τον ύμνο 248. 248 ύμνος. Λάβε την εμήν ζωήν, σι καθιερώ αυτήν, σι καθιερώ αυτήν, σώτερ πάσαν μου στιγμήν σε ενώ τον λυτρωτή.

Και επειδή πάνω από τον Θεό δεν υπήρχε κανένας που να κατέχει όλες τις τελειότητες, και επειδή ο Θεός ήθελε να φτιάξει ένα όν με θείες τελειότητες, να περάσει μέσα του τις γραμμές των δικών του θείων τελειοτήτων, έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσή του. Και είναι θαυμάσιο πραγματικά να το σκέπτεται κανείς, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με γραμμές θείας τελειότητας. Και πόσο δεν το εκτίμησε, πόσο μακριά βρέθηκε από αυτές τις θείες τελειότητες. Ενώ θα μπορούσαν, όπως ο Θεός, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα μας, έβαλε το νερό στο αυλάκι, τον έφτιαξε και τον ξεκίνησε, τον έβαλε στο δρόμο του και του είπε, περπάτα πάνω σε αυτό το δρόμο. Έχω βάλει μέσα σου όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθείς και να γίνεις

Ο άνθρωπος δεν είχε κανένα λόγο να ντρέπεται, κανένα λόγο να φοβάται, κανένα λόγο να δικαιολογείται ατόπος και ανοήτως. Η γυναίκα φταίει, ο όφης φταίει. Δεν είχε λόγο να βγει έξω από τον παράδεισο, αλλά εκινήτο και ζούσε θαυμάσια μέσα σε εκείνον τον κήπο με όλη του την άνεση. Άκουγε τα βήματα του Θεού του να περπατάει στον παράδεισο και λαχταρούσε και χαιρότανε και περίμενε πότε θα εμφανιστεί από κάποια στροφή εκεί των δρόμων του παραδείσου, κάπου δίπλα σε εκείνα τα ποτάμια, τον Τίγρη, τον Εφράτη, των Φυσών και των Γιών. Δεν συμμορφωνόταν, γι' αυτό ένιωθε έτσι, παρά μόνο προς τις γραμμές του Θεού, παρά μόνο προς το θέλημα του Κυρίου. Αρεσκόταν μέσα σε εκείνη την αγαθότητα στην οποία τον έφτιαξε και τον τοποθέτησε εκεί στον παράδεισο ο Θεός να ζει. Αλλά μετά την πτώση ο άνθρωπος ο ίδιος παραμορφώθηκε. Το λέμε μερικές φορές αυτό όταν δούμε κάποιον χτυπημένο όσον αφορά στο σώμα του, χτυπημένο από ένα ατύχημα, από ένα δυστύχημα, εγχειρήσεις πλαστικές, αλλού η μύτη, αλλού τα βλέφαρα, τα τσινουρά του, το στόμα του πηγαίνει εδώ πέρα, κόβονται τα μαλλιά του, τον κοιτάζεις πως παραμορφώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Λέει ο Παύλος, τελευταίων δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ο Χριστός αναστημένος ως εις έκτρωμα. Κατάντησε ο άνθρωπος, έκτρωμα κυριολεκτικά. Και επειδή κατάντησε αυτός έτσι, εχάλασε και η όρασή του. Όλα τα πράγματα και τα πρόσωπα έξω από τον εαυτό του τα βλέπει καθώς κοιτάζει μέσα του και κρίνει, όπως λέμε συνήθως, εξιδίων. Και όχι μόνο τους ανθρώπους και τα πράγματα, τα αντικείμενα, αλλά και τον ίδιο τον Θεό η όρασή του τον έχει παραμορφώσει. Θα μιλάγαμε λοιπόν για το πρόσωπο του Κυρίου, ότι όταν ήρθε στην ύπαρξη οι άνθρωποι έπραξαν εις Αυτόν καθώς οι θέλησαν, ό,τι είχαν μέσα τους τα εφάρμοσαν απάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαν κακίες, είχαν μίση, είχαν πνέον έτη, απειλήν και φόνων, λέει ο Παύλος. Είχαν το έγκλημα μέσα τους. Είχαν αυτή τη διαστρέβλωση στην όραση, την ηθική. Νόμιζαν ότι ηθικό και σωστό είναι αυτό που είναι αυτοί και αυτό που ζουν αυτοί. Και σαν είδαν κάποιον άλλο να ζει κάπως αλλιώς, τόσο διαφορετικά από εκείνους, είπαν ότι αυτός είναι κακός, είναι καπούργος, είναι πανούργος, είναι εχθρός, είναι. Και θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και πριν φτάσει κανείς στο σταυρό, θα βλέπαμε την παραμόρφωση της επίγειας εμφάνισης του Ιησού Χριστού εδώ. Εδώ απάνω ακριβώς το όρος της μεταμορφώσεως. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εμφάνιση, πιο λαμπρή, πιο ένδοξη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι, όπως είπαμε, αυτή η εμφάνιση του Κυρίου η εξελικτική πορεία της ζωής του ανθρώπου. Εάν ζούσε κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός τους έδωσε να καταλάβουν ποια θα ήταν η εξέλιξη μια ζωής χιλίων, ίσως ξέρω και εγώ πόσων ακόμη χρόνων, και θα εξελίσσεται έτσι ο άνθρωπος, θα μεταμορφωνότανε και θα ζούσε αιώνια κοντά στον Θεό. Ας δούμε λοιπόν την παραμόρφωση που ο άνθρωπος, ο χαλασμένος, ο παραμορφωμένος άνθρωπος αποδίδει και βλέπει στο πρόσωπο αλλά και σε ολόκληρη την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια από μια όχι τόσο λογική θέση και θεώρηση θα έλεγε κανείς ότι βέβαια δεν είχαν κάτι ανάλογο στη ζωή.

τους δει ποτέ. Αλλά δεν δικαιολογείται. Οι άνθρωποι που ακούνε τα πιο απλά λόγια, που βλέπουν την πιο γλυκιά φυσιογνωμία μπροστά τους, που δεν μιλάει σε γλώσσα ακαταλαβίστικη, κι αν ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή άμεσα να τα καταλάβουν, ο Κύριος δεν αρνήθηκε ποτέ να τους εξηγήσει. Δεν έκανε μονόλογο ο Ιησούς Χριστός όπως κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλουν να ακούγονται αυτοί και κανένας άλλος. Έτσι γίνεται και εδώ απ' έξω αυτές τις μέρες. Να κλείσουν, να βουλώσουν όπως λέμε κοινά κάθε άλλη φωνή. Να μην υπάρχει κανένας άλλος. Η παρεξήγηση ήρθε από τις προφητείες. Γιατί ήταν οι ίδιοι παραμορφωμένοι και δεν μπορούσαν να διακρίνουν και να δώσουν τη σωστή ερμηνεία στις προφητείες που ο Λόγος του Θεού είχε στην Παλιά Διαθήκη. Διαβάζουμε εδώ πέρα στον Ιερεμία στο Λάμδα κεφάλαιο 8 και 9 χωρία. Λέει εδώ: «Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θα συντρίψω το ζυγό του από τον τράχυλο, το ζυγό αυτού του άλλου από τον τράχυλό σου, και θα διασπάσω τα δεσμά σου, και ξένοι δεν θα καταδουλώνουν πλέον αυτόν τον λαό, αλλά θα δουλεύουν Κύριον τον Θεό τους και Δαβίδ τον βασιλιά τους, τον οποίον θα αναστήσω σε αυτούς». Και ακόμη υπάρχει και μια άλλη ανάλογη σχετική προφητεία στον Ιεζεκίλ τον προφήτη, στο κεφάλαιο Λάμδα Δέλτα 23-31. Λέει εδώ πέρα: «Και θέλω καταστήσει επ' αυτά έναν ποιμένα, και θέλει ποιμένει αυτά τα πρόβατά του, το δούλο μου Δαβίδ, ώστις θέλει ποιμένει αυτά, και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτό. Και εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον ανάμεσά τους. Εγώ ο Κύριος ελάλησα, και θα κάμω προς αυτά διαθήκην ειρήνης, και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία, και θα κατοικήσουν ασφαλώς στην έρημο και θα κοιμούνται στους δρυμούς, και θα καταστήσω ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου, και θέλω καταβιβάζει την βροχήν εν το καιρό αυτής, βροχή ευλογίας θα είναι». Και τα δέντρα και τα λοιπά μιλάει εδώ πέρα για την χιλιετή βασιλεία. Και πήρανε, φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί τα χωρία αυτά που αναφερόντουσαν σε κάποια απελευθέρωση του λαού από ζυγούς ανθρώπινους, και ακόμη μια εποχή που ακόμη μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει, αν και πέρασαν 2000 χρόνια, την προφητεία για τη χιλιετή βασιλεία, και ηθέλησαν καλά και σόνι να την εφαρμόσουν στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο τούτο. Και όλες τις ενέργειες, όλες τις δράσεις και τις αντιδράσεις του Κυρίου μας ήθελαν καλά και σόνι να τις καλουπώσουν σε αυτό το στυλ, σε αυτό το καλούπι, και περίμεναν ο Χριστός να εμφανιστεί για να γίνει αρχηγός, να οπλίσει, να επιστρατεύσει το λαό και να φέρει αυτά που δεν έγιναν ακόμη. Και έτσι η παρεξήγηση ήταν πολύ μεγάλη. Προχρονολόγησαν και παρερμήνευσαν τις προφητείες αυτές, αλλά και παρερμήνευσαν την προσωπικότητα και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συγγνώμη, ας πούμε ότι ως ένα σημείο ήταν δικαιολογημένη, λογική, η ερμηνεία των γραφών είναι δύσκολο, υπάρχουν πολλά κομμάτια της γραφής ακόμη και σήμερα, η Αποκάλυψη για παράδειγμα, που είναι δύσκολη η ερμηνεία της. Αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου και τα έργα του, τα λόγια του, τα θαύματά του, τα οποία δεν τα έκανε για να τους δείξει τι δύναμη έχει ώστε να τεινάξει στον αέρα όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά για να θεραπεύσει, να κάνει θαύματα και να ελκύσει τις ψυχές των εαυτό του, ώστε όταν θα πέθαινε να έβλεπαν οποία δύναμη έχει ο Ιησούς Χριστός, ώστε να τους κρατήσει στην πίστη, να τους ενισχύσει, να τους φρουρήσει, να τους φυλάξει και να τους πάρει μια μέρα κοντά του. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος θα μας δώσει εδώ με τα λόγια του: «Καλόν είναι να είμαι θα εδώ», την παρερμηνία. Δεν ξέρει κανείς αν δεν εννοούσε μεταξύ των άλλων: «Κύριε,
Είναι ώρα και εδώ απάνω στο όρος πρέπει να εγκαταστήσουμε το στρατηγείο μας. Είναι μια παραμόρφωση που δεν είναι μόνο του Πέτρου υπόθεση. Είναι ολόκληρου του εβραϊκού έθνους. Θυμηθείτε τον Ιούδα πως παραμόρφωσε το πρόσωπο του Κυρίου. 3 ολόκληρα χρόνια ζούσε μαζί του. Και όμως αυτός τον είδε σαν προβότη, τον είδε σαν εχθρό του έθνους, τον είδε έναν χρεοκοπημένο αποτυχημένο Μεσσία. Και πήγε και τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Θυμηθείτε τους αρχιερείς και αυτή τέλεια παραμορφωμένο τον Κύριο. Αυτός είναι με τους άλλους και είναι εχθρός του έθνους και αν τον αφήσουμε ζωντανό πάει το έθνος χαμένο. Αλλά βεβαίως η παραμόρφωση δεν περιορίζεται γεωγραφικά σε εκείνο τον τόπο και χρονικά σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις ώρες. Η παραμόρφωση συνεχίζεται σε όλους τους αιώνες. Οι άθεοι τον είπαν μύστη, τον είπαν θρησκευτικό ηγέτη, τον είπαν δάσκαλο, τον είπαν ηθικό διδάσκαλο. Αλλά τι παραμόρφωση φοβερή. Να πει στον Υιό του Θεού που έγινε άνθρωπος για να πληρώσει τα δικά σου τα χρέη στο σταυρό του Γολγοθά, απλά έναν άνθρωπο σαν τους άλλους, ένα διδάσκαλο που όπως είπανε κι άλλοι μερικά πράγματα είπε και αυτό στα δικά του και ήρθε τάχατες εδώ να αλλάξει τη ζωή με ηθικοδιδασκαλίες. Όλες οι θρησκείες του κόσμου έχουν ηθικοδιδασκαλίες, αλλά καμιά δεν αναγεννάει, ούτε έναν άνθρωπο δεν αναγέννησε ποτέ. Όπως γεννιέται πεθαίνει ο άνθρωπος, και όχι όπως γεννιέται, τι λέω, γεννιέται και πεθαίνει με τόσο φορτίο αμαρτιών απάνω του, με τόσα βάρη στη συνείδησή του, τόσες ενοχές, τόσους φόβους και τέτοια αγωνία μπροστά στον θάνατο. Άλλοι παραμόρφωσαν την κένωση του Χριστού, την κένωση την παραμόρφωσαν, της έδωσαν άλλο νόημα και περιεχόμενο. Ήτανε λέει εδώ κάτω και πεινούσε σαν άνθρωπος, αλλά δεν πεινούσε σαν Θεό. Δεν μπορεί να πεινάει ο Θεός. Ήταν εδώ κάτω και εδίψαγε και κουραζότανε, αλλά και φυσικά δεν κουραζότανε, κουράζεται ο Θεός. Ήταν εδώ κάτω και τον σκαμπυλίζανε, αλλά πάνω από το θρόνο του είχε εκείνο το μακάριο, το θείο χαμόγελο. Ήταν εδώ πέρα και ο υπερέτης του αρχιερέα τον σκαμπύλιζε, αλλά σύγχρονα οι στρατιώτες που τον μαστίγωσαν και τον ράπησαν και τον καταξεφτέλησαν είχε σύγχρονα και όλη του τη δόξα και την παντοδυναμία. Φορτώθηκε το σταυρό και γονάτισε κάτω από το βάρος του σταυρού και σύγχρονα λένε κάποια θεωρία ήταν παντοδύναμος και μπορούσε όχι το ένα σταυρό να σηκώσει, που τον σήκωναν και άνθρωποι, τον σήκωσε ο Σίμων ο Κυριναίος μετά από εκείνο το σημείο της πτώσης μέχρι το Γολγοθά επάνω, αλλά μπορούσε και μπορεί και κρατάει εσαΐ, τώρα το κάνει βέβαια, αλλά και εκείνες τις ώρες και τις μέρες που ήταν εδώ στη γη μπορούσε και κρατούσε όλα τα σύμπαντα στα χέρια του. Είναι παραμόρφωση αυτή του προσώπου του Κυρίου και θυμήθηκα τώρα ότι αν κάποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, λέει κάτι πάρα πολύ σκληρό και δυναμικό ο Θεός μέσα στο λόγο του. Αυτός είναι ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Εσταυρώθηκε απάνω στο Γολγοθά εγκαταλελειμμένος, εφώναξε διψώ και σύγχρονα ήτανε εκείνος που μπορούσε από όλες τις πηγές να πει αν ήθελε να πει, αν είχε ανάγκη να πει. Έχινε το αίμα του, αλλά συγχρόνως ο Θεός δεν έχει αίμα. Αν ήταν συγχρόνως και Θεός, ο Θεός δεν είχε αίμα, είναι πνεύμα ο Θεός. Εφώναξε τετέλεστε και παρέδωκε το πνεύμα. Ποιο πνεύμα άραγε? Υπάρχουν δύο πνεύματα, το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του Ιησού, του ανθρώπου που υπεδίαιτο και είχε εδώ πέρα αντί του Θεού λόγου του Ιησού Χριστού
μα δεν πάνε μαζί, δεν συντεριάζονται, είναι παραμόρφωση του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι έπρεπε εις Αυτόν, δια τον οποίον έγιναν είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Υιούς, να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύσιστα προς τον Θεό. Έγινε κατά πάντα όμοιος με ημάς παρεκτός αμαρτίας. Να η διαφορά, η μόνη διαφορά του Χριστού από όλους τους ανθρώπους. Και κοπηγακός εκ της οδηπορίας ήτανε ο άνθρωπος των θλίψεων και ο δόκιμος ασθενίας. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ότι πραγματικά εμπήκε μέσα στη ζωή μας, μέσα στις ανάγκες μας, μέσα στα προβλήματά μας, τα έζησε εκείνος περισσότερο από όλους εμάς, από ότι εμείς οι ίδιοι τα ζούσαμε, διότι εκείνος τα έζησε σαν απέραντα αθώος και άγιος. Άλλοι παραμορφώνουν τον Χριστό. Θα περπατούσε στους δρόμους και δεν θα φοβότανε κανέναν, γιατί είναι αλάθη τους. Και αν μπορούσε να τον σκοτώσουν ακόμη, φυσικά σαν άνθρωπο μπορούν. Μα μήπως εδώ, στη δική μας την πατρίδα, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα? Δεν παραμορφώνεται ο Ιησούς Χριστός σε ανθρώπους με χρυσάφια, με διαμάντια των δεκάδων, των εκατοντάδων, εκατομμυρίων? Δεν είναι παραμόρφωση του Χριστού αυτή? Ποια σε σχέση μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος με τον Ιησού Χριστό? Και ο καθένας, πολύ φοβάμαι, και από μας ως ένα σημείο και σε κάποιο βαθμό μπορεί να παραμορφώνουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός ήταν μια διάνοια. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού αυτή. Ο Χριστός δεν ήταν διάνοια. Ήτανε ο ταπεινός, ο απλός Ναζωραίος. Φωτιζότανε από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το είχε με απόλυτη πληρότητα μέσα του. Κάποιος άλλος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός ήταν ρήτορας. Και ήταν ρήτορας, ο μεγαλύτερος των αιώνων. Αλλά δεν ήταν ο ρήτορας, δεν ήρθε εδώ για να ρητορεύσει. Κάποιος άλλος μπορεί να νομίζει ότι ο Χριστός ήτανε μόνο δυο αυτιά για να ακούει οτιδήποτε έρχεται στην ακοή του. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού αυτή, διότι είναι αντίθετα αυτά τα πράγματα προς το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μιλάει για την γλώσσα και για το στόμα του ανθρώπου, να το δαμάζει. Διαβάστε την επιστολή του Ιακώβου. Ακόμη και για τα αυτιά δεν μας τα έδωσε ο Θεός να ακούμε, ό,τι να είναι ανεξέλεγκτα. Γιατί κάποτε αυτά μπορεί να γίνουν παρουταποθήκη και να την αχθεί ο άνθρωπος στον αέρα, να χρησιμοποιήσει ο διάβολος σε μια δεδομένη στιγμή με το δικό του τον τρόπο. Προσέχετε πως ακούετε. Είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού να θέλει ο άνθρωπος καλά και σώνει να τον βάσει στα δικά του καλούπια. Το λέμε κατά καιρούς, ο άνθρωπος πρέπει να μπει στο καλούπι του Χριστού. Ένα καλούπι, ένα μοντέλο έχει ο Θεός, βάση του οποίου θέλει να διαμορφώσει, να διαπλάσει, να φτιάξει τον άνθρωπο, τον εαυτό του. Αυτό είναι το μοντέλο, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η ανάγκη, η τόσο βαθιά, η τόσο πλατιά και μεγάλη, η ανάγκη του ανθρώπου δεν είναι να απαλλαγεί από κάποιες εξωτερικές πιέσεις, όπως νόμιζαν οι Εβραίοι και ο Πέτρος και τόσοι άλλοι, Κύριε να χτυπήσουμε με το μαχαίρι, σε κάποια άλλη ώρα ο Πέτρος, Κύριε να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, ακούς να μην δεχτούνε τον διδάσκαλο. Η ανάγκη του ανθρώπου είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ επιτακτικότερη, ανάγκη λύτρωσης, απελευθέρωσης από τα δεσμά, τις αλυσίδες, τις ατσαλένιες, τις τόσο σκληρές και δυνατές, τις αμαρτίας. Από αυτή την απελευθέρωση έχει ανάγκη ο άνθρωπος, η οποία όμως

αν ο άνθρωπος παραμορφώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να τη βρει πουθενά αλλού. Εάν ο άνθρωπος δεν δει τον Χριστό στο Σταυρό, γιατί ο Πέτρος κατ' επανάληψη κοίταζε τον Χριστό μια εδώ, μια εκεί, γεννού ήλαιος εις αυτόν, να κάτσουμε εδώ απάνω. Αλλά ο Χριστός έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Μόνο από εκεί μπορούσε να προέλθει η λύτρωση και η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ποια είναι η αιτία της παραμόρφωσης? Λέει ο Λουκάς, ήταν βεβαρημένοι από τον ύπνο. Ο Κύριος είχε ανεβεί στο όρος και προσήφιε το, και αυτοί ήταν βεβαρημένοι, τόσο κουρασμένοι, τόσο θολωμένο το μυαλό τους από τον ύπνο, και ξαφνικά ξυπνήσανε, αγουροξυπνήσανε κατά το διλεγόμενο, και είδαν εκεί πέρα εκείνη τη σκηνή, και ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του. Τι μπορείς να πεις όταν ξυπνήσεις ξαφνικά από έναν ύπνο βεβαρημένος? Είδατε πολλές φορές, και αν δεν καλοκοιμηθούμε, θα είχαν κοιμηθεί πολύ λίγο κουρασμένοι, μόλις ξύπνησαν δεν ήξεραν τι έλεγαν. Και αυτό είναι ανάγκη να το προσέξει πολύ καλά κανείς. Υπάρχουν ψυχές, κάπου έχει την εφαρμογή του αυτό εδώ, που μόλις έρχονται στην Εκκλησία του Χριστού και μόλις έρχονται σε επαφή με την αλήθεια, με το Λόγο του Θεού, με την Εκκλησία του Χριστού, αγουροξυπνάνε. Αγουροξυπνάνε, πάρα πολύ άσχημα ξυπνάνε, και φαντάζονται ότι μέσα σε μια ώρα τα μάθανε όλα. Και λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, τα ξέρετε όλα εσείς. Κάποτε είχα πει ότι τους ηρωνεύεται ο Παύλος στους Κορινθίους, και κάποια ψυχή στενοχωρήθηκε. Ηρωνία, σκληρή μάλιστα ηρωνία. Τα μάθατε όλα εσείς, αλλά δεν ξέρετε τίποτε καθώς πρέπει να ξέρετε. Εβασιλέψατε εσείς, ήθε να εβασιλεύατε, για να βασιλέψουμε κι εμείς οι Απόστολοι με εσάς, κι εγώ ο Παύλος. Είναι ανάγκη να μάθει κανείς, γιατί αγνοεί τις μεθοδίες του διαβόλου. Μπορεί να μαθαίνει θεολογία και φιλολογία, τη γραφή με αυτό το πνεύμα. Μπορεί να μαθαίνει τα ποιήματα της γραφής απ' έξω, τους ύμνους, τους ψαλμούς, αλλά αγνοεί τις μεθοδίες του διαβόλου, τα διανοήματα του διαβόλου, και κατά αυτόν τον τρόπο παραμορφώνει τον Θεό, τον Χριστό. Και πως είναι δυνατόν, αν παραμορφώσεις τον Χριστό, να μεταμορφωθείς εσύ κατά την εικόνα του Χριστού? Πόση ανάγκη, αγαπητοί μου, πόση ανάγκη. Και αν θέλει να έρθει κανείς στον Σταυρό του Κυρίου για να δούμε οποία παραμόρφωση, λέει ο Παύλο, ο Ισαΐας, στον Ιγάμα κεφάλαιο, εμείς ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον υπό Θεού και πεπληγωμένον. Ο άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, από του οποίου αποστρέφει τι στο πρόσωπο. Ωχ, αδερφέ, τώρα για Χριστό μας μιλάς? Αυτόν δεν τον είδες πως κατάντησε? Αν είχες σοβαρή όρεξη και βαθιά εξήτηση και ειλικρινή αισθήματα, θα έβλεπες στο πρόσωπο και στο κατάντημα του Ιησού Χριστού τον εαυτό σου τον ίδιο, τον εαυτό μας. Ο Χριστός κατάντησε σε αυτό το κατάντημα για να μας δείχνει με τον πιο ανάγλυφο και ψηλαφιτό τρόπο ποιο ήταν το δικό μας το κατάντημα. Σε σιπότα έλκη, λέει ο Ισαΐας αλλού, είχαμε καταντήσει από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και δεν είναι μόνο η παραμόρφωση, αλλά είναι και η συμμόρφωση. Η συμμόρφωση του Πέτρου και πολλών, αλλά όχι προς τον αληθινό, τον πραγματικό Ιησού, αυτόν που είναι στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός. Αλλά συμμορφώνεται ο άνθρωπος προς το δικό του Χριστό είδωλο. Οι άλλοι συμμορφώνονται με το κοράνιο, με τον Μωάμεθ, ό,τι τους λέει ο Μωάμεθ, πάνε πίσω στην ουρά.

ο άνθρωπος που δεν έχει ένα, ο χριστιανός, συγγνώμη, που δεν έχει για σωτήρα του, για εγγυητή της άλλης ζωής και τα λοιπά, ένα Μωάμε ή ένα Βούδα, ένα Λάοτσε, έχει έναν Ιησού Χριστό. Τον παραμορφώνει και συμμορφώνεται με ό,τι αποδίδει στον Χριστό, ότι έχει από αυτά που έχει αυτός μέσα του και από τον τρόπο της ζωής του, τα φορτώνει στον Χριστό και από εκεί τον βάζει απέναντί του και τον κοιτάζει και κοιτάζει να συμμορφώνεται. Αλλά αυτή η συμμόρφωση είναι συμμόρφωση προς τις αδυναμίες του. Ο άνθρωπος συμμορφώνεται με τις αδυναμίες του, με το εγώ του, με τη σάρκα του. Και τι πιστεύει, τι λέει, τι κάνει, πώς και γιατί ζει, πού πάει, δεν μπορεί να ξέρει. Αφού ο Πέτρος μπροστά σε αυτή την εμφάνιση του Ιησού Χριστού δεν ήξερε τι έλεγε, πώς μπορεί να ξέρει κανείς σε κάποιες άλλες φάσεις της ζωής του Χριστού, αφού απάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, που έπρεπε τουλάχιστον εκεί να κλείσει το στόμα του και να μην παραφερθεί και αυτή την ώρα. Πόσο εύκολος είναι ο άνθρωπος στο να παραμορφώνει τον Χριστό και να συμμορφώνεται στα δικά του τα πρότυπα. Τον είπα Χριστοείδωλο, επειδή οι άνθρωποι κάνουν τον Χριστό ένα είδωλο, τον φτιάχνουν, συγγνώμη, στα μέτρα τους και συμμορφώνονται σύμφωνα με έναν Χριστό που τον έχουν αυτή η πλάση μέσα τους. Αλλά δεν θα μοιάσει ο Χριστός με κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα περάσει ο Χριστός σαν τέτοιος όπως τον θέλουν μερικοί. Κάθε τι κακό έχει άμεση σχέση με την παραμόρφωση του Χριστού και την συμμόρφωσή μας προς εκείνον τον Χριστό όπως τον φτιάχνουμε και τον θέλουμε εμείς. Αλλά και κάθε τι καλό έχει σχέση άμεση προς τη συμμόρφωσή μας με τον πραγματικό Ιησού Χριστό. Θα τονίσω την λέξη με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εάν ο άνθρωπος δεν συμμορφώνεται με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν είναι ο Χριστός Κύριος της ζωής του, των σκέψεων του, των επιθυμιών του, των λόγων του, των ενεργειών του, σε όλη του τη ζωή και σε όλο το φάσμα της ζωής του, αν ο Χριστός δεν είναι Κύριός του, τότε αυτός ο Χριστός τον οποίο λέει ότι πιστεύει δεν είναι ο πραγματικός Χριστός. Η παραμόρφωση και η συμμόρφωση, αν σας ρωτούσα τι εικόνα μπορεί να δίνει, αφού την εικόνα του Χριστού δεν την δίνει, γιατί είναι παραμορφωμένος μέσα στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας ο Χριστός, και εμείς συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες μας, τη σάρκα μας, το εγώ μας, τις συνήθειές μας, δεν δίνει την εικόνα του Χριστού, αλλά οπωσδήποτε δίνει μια εικόνα. Επλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού να είναι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος Ιησούς αποδίδει απόλυτα τον άνθρωπο όπως τον έπλασε να είναι ο Θεός. Και έρχεται ο άνθρωπος και πλάθει έναν άλλο εαυτό του, έναν άλλο Χριστό, τον Αντίχριστο. Η εικόνα που αποδίδει, που φτιάχνει ο άνθρωπος παραμορφώνοντας τον Χριστό και συμμορφωνόμενος προς τον παραμορφωμένο Χριστό, είναι ο Αντίχριστος. Και υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί και σήμερα που ενώ και ο Αντίχριστος και ο Χριστός είναι τόσο κοντά, έρχονται και οι δύο, και ενώ θα έπρεπε να προσέχει κανείς εκείνα που λέει στο λόγο του ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει ακόμη Άγιος, ακόμη πιο Άγιος, ο άνθρωπος εννοεί να συνεχίζει το έργο της παραμόρφωσης του Χριστού και της συμμόρφωσής του με το εγώ του, με τη σάρκα του. Αλλά ο Κύριος θα πει, και θα ισχύει όσο υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο και με αυτή τη μορφή, θα ισχύει πάντοτε το «εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε».
Εάν άλλος έρθει στο δικό του το όνομα, εκείνον θα τον δεχτείτε. Και είναι αμέτρητοι δυστυχώς αυτοί που παραμορφώνουν τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, και συμμορφώνονται με το πνεύμα του κόσμου, με το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σας το είπα παλιότερα, ότι ένας άνθρωπος στη Γερμανία, πρεσβύτερος μιας εκκλησίας, έγινε μέλος της νέας εποχής, εγκατέλειψε την εκκλησία και έγινε μέλος της νέας εποχής, δηλαδή μέλος της οργάνωσης του Αντιχρίστου. Αν είναι αλήθεια, πιθανολογείται, και γιατί όχι. Σίγουρα έχει αρχίσει να υποσκάπτει τα θεμέλια αυτού του κόσμου αυτό το πρόσωπο, ο διάβολος, για να τον φέρει στην ύπαρξη, να γκρεμίσει κάθε τι άλλο. Συμμόρφωση με τον Αντίχριστο αυτές τις ώρες, αυτές τις ώρες που όλα δείχνουν γύρω μας ότι έρχεται ο Χριστός, και ο χριστιανός δεν περιμένει τον Αντίχριστο, περιμένει τον Χριστό. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ω Θεέ μας, πόσος φόβος και τρόμος πρέπει να μας καταλάβει. Μήπως και κάποιος ή κάποιοι, ή μήπως και όλοι εμείς εδώ. Μην το θεωρείτε απίθανο, αδελφοί. Μην το θεωρείτε απίθανο. Κάθε συνειδητή, κάθε ηθελημένη, προγραμματισμένη αμαρτία, κάθε έλλειψη υπακοής, υποταγής στο λόγο, στο θέλημα του Κυρίου, είναι παραμόρφωση του προσώπου του Χριστού και είναι συμμόρφωση με τον Αντίχριστο. Εδώ υπάρχουν αυτοί οι δύο πόλοι, δεν υπάρχουν άλλοι ανάμεσα στους οποίους κινείται, και προς κάποια κατεύθυνση οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα ξεφύγει, θα πάει κανείς. Είμαι τον Χριστό, είμαι τον Αντίχριστο. Μήπως ισχύει και εδώ στην Κόρινθο, στην συνάθρησή μας, εκείνο που προφήτεψε ο Κύριος? Άραγε όταν θα έρθω θα βρω την πίστη στην εκκλησία της Κορίνθου? Θα βρω στην εκκλησία της Κορίνθου αγίους ανθρώπους, συνετούς φρόνιμους, ανθρώπους με ζήλο πνευματικό, όχι εκείνο τον ανεξέλεγκτο που δεν τους οδηγεί ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν και οργώνουν τον κόσμο και δεν τους έστειλε ποτέ ο Θεός. Εκάνανε και θαύματα στο όνομα του Χριστού και ο Κύριος δεν τους ξέρει. Δεν τους αναγνώρισε, δεν τους είπε ποτέ πήγαινε να κάνεις αυτό. Θα βρει την πίστη εδώ στην εκκλησία της Κορίνθου? Με απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά και με στενοχωρεί το φαινόμενο ότι αντί να πολλαπλασιαζόμαστε, αραιώνουμε. Μπορεί να είναι η ώρα να εκπληρωθεί η προφητεία του Κύριου, είναι και προφητεία. Θα μείνουν πιο λίγοι οι πιστοί. Αλλά θα θυμηθώ και το άλλο. Ουέ εις των άνθρωπων, δια του οποίου τα σκάνδαλα έρχονται, ο οποίος γίνεται αιτία και αφορμή να απομακρυνθούν ψυχές ειλικρινείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού προβλέπει και εξοπέταγμα ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με πονηρούς και ποικίλους σκοπούς μέσα στην Εκκλησία, για να την ταράξουν, να την ενοχλήσουν, να την παραμορφώσουν, να την παραπλανήσουν. Να μαζευτείτε εσείς και το πνεύμα μου, λέει ο Παύλος εδώ στην Κόρινθο, και να παραδώσετε τον Τιούτον εις τον Σατανά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις ειλικρινών ψυχών που εμείς οι πιστοί μπορεί να τις στείλουμε στην κόλαση. Γιατί? Γιατί παραμορφώνουμε το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί συμμορφωνόμαστε με το δικό μας πρότυπο. Ευτυχώς που ο Λόγος του Θεού μας συνιστά. Μη συσχηματίζεστε. Έχουμε τόσο σαφείς, τόσο καθαρές, τόσο πολλές πληροφορίες και οδηγίες μέσα στο Λόγο του Θεού, πώς πρέπει να ζούμε, τι πρέπει να κάνουμε, να συμπεριφερόμαστε κτλ., ώστε θα είναι κυριολεκτικά αναπολόγητος κανείς εκείνη την ημέρα, εάν δεν κάνει όπως ήθελε ο Θεός. Μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο.
Ο αιώνας αυτός έχει ένα σχήμα. Το σχήμα του Αντιχρίστου, το επαναλαμβάνω, είναι ο τύπος του ανθρώπου του παραμορφωμένου, το έκτρωμα. Μην παίρνεις αυτό το σχήμα, αυτό το καλούπι, είναι καλούπι του Αντιχρίστου. Μη συσχηματίζεστε. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη. Και ευτυχώς που εκτός από την παραμόρφωση και την συμμόρφωση υπάρχει και η μεταμόρφωση. Δεν είναι μόνο ετούτο ή εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε μόνο δύο επιλογές, έχουμε και μια τρίτη, θαυμαστή και ένδοξη. Ο Μάρκος αναφέρεται στην στυρπνάδα, στη λάμψη των ρούχων του Κυρίου. Κοιτάξτε πού δίνει την προσοχή του ο Μάρκος. Μεταμορφώθηκε μπροστά τους και τα ημάτια του, λέει, έγιναν στυλπνά, γυαλιστερά δηλαδή, λευκά λίαν ως χιόν, οποία λευκαδής επί της γης δεν δύναται να λευκάει. Ούτε χλωρίνες, ούτε τάιντ, κανένα απορρυπαντικό δεν μπορεί να λευκάνει εκείνα τα ρούχα του Κυρίου κατά αυτόν τον τρόπο και να τα γυαλίσει, να λάμπουνε από μέσα, από τα ρούχα, εκείνο το σώμα του Κυρίου, όπως το αποδίδει ο Λουκάς. Ήτανε μεταμορφωμένο, αλλοιώθηκε η όψης του, άλλαξε η όψης του και έλαμπε. Θυμηθείτε τον Μωυσή όταν κατέβαινε από το Σινά. Ο λαός Ισραήλ του είπε, βάλε ένα κάλυμα απάνω στο πρόσωπό σου, γιατί δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε. Τέτοια ακτινοβολία είχε πάρει από την επαφή του και την κουβέντα του με τον Κύριο. Ο Κύριος μας εδώ λάμπει το πρόσωπό του, αλλοιώθηκε η όψης του. Τίποτε περισσότερο βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε για τον Κύριο, αλλά και να καταλάβουμε. Δεν έχουμε μια παρόμοια εικόνα εμπειρική. Δεν έχουμε δει κάτι ανάλογο. Αλλά όμως, ενώ δεν έχουμε δει και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα και να εννοήσουμε περισσότερα γύρω από την μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όμως συνειδητοποιημένα είμαι απόλυτα βέβαιος, οι πιο πολλοί και όλοι εμείς που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό μπορούμε να ξέρουμε σε ποια σημεία της εσωτερικής μας ζωής, της καρδιάς μας, έχουμε ανάγκη από μεταμόρφωση. Και το Πνεύμα του Θεού το θέλει, το λαχταράει και μπορεί να το κάνει, να πραγματοποιήσει μέσα μας μια μεταμόρφωση. Πολλές φορές γεγονότα, περιστάσεις, θλίψεις, περιπέτειες ζαρώνουν το πρόσωπό μας, περπατάμε σκυθροπή. Γιατί περπατώ σκυθροπός, λέει ο ψαλμωδός, εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Δεν είναι τα γεγονότα, είναι ότι ο εχθρός μας καταθλίβει. Ο εχθρός βρίσκει τόπο στη ζωή μας, δίνουμε τόπο στον εχθρό και παραμορφώνει το πρόσωπο του Κυρίου και μας βάζει να συμμορφωνόμαστε, ενώ έχουμε μια τρίτη θαυμάσια επιλογή. Μπορούμε να μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα, στην εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά γίνει και αυτό στον Κύριο ενώ προσήχνεται. Πώς θα μεταμορφωθούμε εμείς? Υπάρχει τρόπος από μόνοι μας να μεταμορφωθούμε? Όχι, κατά κανέναν τρόπο. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει, όπως λέει στη Β' Κορινθίους γάμα 18, εμείς δε πάντες βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, στην εικόνα του Χριστού, από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου, βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο. Το κάλυμα, μπορείς να βλέπεις τον Χριστό χωρίς να βάζεις κάλυμα? Μπορείς να έχεις τύψεις και να γυρίζεις το βλέμμα σου όταν το βλέμμα του Χριστού πέφτει απάνω στη χάντρα του ματιού σου? Μπορείς να το βλέπεις κατάματα τον Χριστό? Αυτό θα πει εδώ, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο.
βλέποντες με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Μόνο τότε μπορεί να μεταμορφώνεται κανείς στην ίδια εικόνα με τον Ιησού Χριστό. Διαφορετικά, εάν γλιστράει το βλέμμα μας, εάν δεν θέλουμε να συναντήσουμε το βλέμμα του Κυρίου, καλύτερα να σταθείς και να τον κοιτάξεις κατάματα, όπως τον κοίταξε ο Πέτρος εκεί στην ώρα της άρνησης, ενώ τον κατά αναθεμάτιζε και ορκιζόταν ότι δεν τον ξέρει. Το βλέμμα του Κυρίου τον πέτυχε, κι αν ήθελε να τον αποφύγει, τον πέτυχε. Εστόχευσε μέσα στη χάντρα του ματιού του και του είπε: τι είναι αυτό που κάνεις? Άλλωστε εγώ σου το είπα, Πέτρο, τρεις φορές θα με αρνηθείς. Μην καφιέσαι στην εξυπνάδα σου και στη δύναμή σου να μην με αρνηθείς. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Έχεις ανάγκη από μεταμόρφωση, Πέτρο. Από μεταμόρφωση, γιατί με έχεις και εμένα παραμορφώσει και συμμορφώνεσαι με εκείνα που εσύ νόμιζες και φαντάστηκες. Από δόξα σε δόξα. Η μεταμόρφωση μπορεί να γίνεται από δόξα σε δόξα, όπως χάρη αντιχάριτος. Και ο Κύριος μας ακολούθησε από δόξα σε δόξα. Η πορεία του ήταν τέτοια. Από παιδί ακόμη θα θυμηθείτε, ύφξανε σε σοφία και ηλικία παρά Θεό και ανθρώπης. Μεταμορφώνεται, αλλά και αναλαμβάνεται στη δόξα και είναι πλέον Θεός. Κυβερνάει τα σύμπαντα. Και εμείς με τη χάρη του Χριστού, κοιτάζοντας κατάματα των Ιησού Χριστών, για να απαλλαγούμε από κάθε ενοχή, να εξομολογηθούμε κάθε μας ενοχή, κάθε αμαρτία, τότε ο Κύριος μπορεί να μας μεταμορφώνει, όχι μια στιγμή, σε κάποια μεταμόρφωση, από δόξα σε δόξα, να μας ανεβάζει και σε αυτή τη ζωή, και να έρθει η στιγμή που θα μας πάρει οριστικά για να είμαστε στην παρουσία Του μεταμορφωμένοι και σωματικά αναστημένοι, ένδοξοι. Τι θαυμάσιες υποσχέσεις που είναι αυτές! Τι εμπειρίες έχουν οι πιστοί που ακολουθούν αυτά τα ίχνη του Ιησού Χριστού και τον κοιτάζουν κάθε στιγμή στα μάτια. Τι σου έκαμα, τι είδες και σε στενοχώρησε και είναι θλιμμένο το βλέμμα σου, Ιησού, μαζί μου? Σε απασχολεί αν είναι θλιμμένο το βλέμμα του Χριστού μαζί σου? Η παραμόρφωση του Κυρίου και η συμμόρφωσή μας με τον κόσμο, μην το φαντάζεσαι επειδή αργεί ο Θεός, λέει ο κόσμος, αλλά δεν λησμονεί. Μην το φαντάζεσαι πως θα είναι χωρίς συνέπειες. Η μεταμόρφωσή μας όμως στην εικόνα του Χριστού σημαίνει, μεταφράζεται σε αιώνια ζωή και αιώνια και ασύλληπτη δόξα. Ήθε, αντί για την παραμόρφωση και την συμμόρφωση, να διαλέξουμε ειλικρινά και υπεύθυνα την μεταμόρφωση μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Εν το ονόματι του λατρευτού μας Σωτήρος Ιησού Χριστού πλησιάζομαι και τούτο το βράδυ το θρόνο της χάριτος, του ελέους σου, της δόξης σου και του μεγαλείου σου, και ανοίγουμε τις καρδιές μας ενώπιόν σου, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τραχυδισμένες, για να σου εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, το θερμό ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο που ανήκουν σε σέ τον Θεόν και Πατέρα μας, στον Λυτρωτήν και Σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την άπειρο και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας, μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμόν, για να μας μεταδώσεις τη δική σου τη μακαριότητα και την ευτυχία. Και όταν εμείς παρεπέσαμε, όταν εμείς αποστατήσαμε και ανομήσαμε και αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά εξακολουθούσες να μας αγαπάς και έστειλες ό,τι πολυτιμότερο είχες σε τούτο τον κόσμο, το άλλο εγώ σου, τον Υιόν της αγάπης σου, και ήρθες στον κόσμο τούτον και ενυθρώπησε. Και υπέστη εκείνος, Πατέρα μας ευλογημένε, το δράμα το ανίποτο. Δέχτηκε εκείνος να γίνει ο αντικαταστάτης μας. Δέχτηκε εκείνος να πληρώσει για μας. Και πέθανε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού και πήρε πάνω του την ανομία μας και την αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε που μας ελύτρωσες, που μας εδικαίωσε τον Χριστό.

τόσο χαμηλά και άπλωσε στο ματωμένο χέρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας ανέστηρε από την αμαρτία και μας έφερε στο φως και στην αλήθεια. Μας χάρισε σε αιώνια σωτηρία και αιώνια ζωή τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί σε βλέπουμε σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Πατέρα στοργικό να εκδηλώνεις την αγάπη σου και την πρόνοιά σου σε εμάς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για όλα όσα μας εχάρισες και μας χαρίζεις κάθε μέρα στη ζωή μας. Τον Υιόν μας εχάρισες. Πώς και με το αυτού δεν θέλεις χαρίσεις μας τα πάντα. Σε παρακαλούμε Πατέρα μας να μιλείς στις καρδιές μας απόψε. Όπως μίλησε το πρωί και μιλάς συχνά εσύ με τα όργανά σου. Να κρύψει τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Να φανεί η δόξα σου, η μεγαλοπρέπειά σου. Τα λόγια που θα λεχθούν να είναι δικά σου και να λεχθούν δυνάμει και χάρη του Αγίου Πνεύματος, Πατέρα. Τίποτα από τον εαυτό μας δεν έχουμε να δώσουμε. Είμεθα φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου και μάρτυρες της αγάπης σου. Σε παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και να κάνεις το έργο σου στις καρδιές μας. Έργο σωτηρίας αν υπάρχουν ψυχές που ακόμα δεν έκανε το φυσικό βήμα της πίστεως και έργο πνευματικής οικοδομής σε όλους μας, Πατέρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν. Θα διαβάσω τα σχετικά εδάφια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 12, εδάφια 1 έως και 3. Ο Ιησούς λοιπόν, προέξι ημερών του Πάσχα, ήρθε εις Βηθανία, όπου ήτο ο Λάζαρος ο αποθανών των οποίων ανέστησεν εκ νεκρών και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί. Ήταν ο Σίμων ο λεπρός που έκανε το δείπνο, όχι ο Λάζαρος. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία ευγνωμονούσα, η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μήλου νάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόλησε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και να πληστούμε κι εμείς από το άρωμα της αγάπης του Θεού απόψε όλοι μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει τον πρώτο της ύμνο.

Ο Κύριος όταν έφευγε από αυτόν τον κόσμο είπε στη Μαρία όταν εμφανίστηκε σε αυτήν, μη μου άπτω. Δεν θα με συναντάτε πλέον εδώ στη γη, θα με συναντάτε εις τον ουρανό. Εκεί είναι ο Κύριος τώρα, αναστημένος και δοξασμένος. Εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων, τα πραγματικά, τα αληθινά, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Λύτρωση για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Και ενώ η λύτρωση του Χριστού προσφέρεται σε κάθε ψυχή, σε κάθε αμαρτωλόν άνθρωπο, λίγοι είναι εκείνοι που αποδέχονται την προσφορά της αγάπης του Θεού. Οι άλλοι κλείνουν τις καρδιές τους. Έχουν μια θρησκεία τυπική. Τυπική. Και καταλαμβάνονται από ένα θρησκευτικό παροξισμό. Τις ημέρες εκείνες που όπως θα δούμε γιορτάζουμε κι εμείς, αλλά γιορτάζουμε την ιστορική επέτειο του δράματος του Κυρίου μας. Ένα δράμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να το συλλάβει κανείς στην έκτασή του, στο μεγαλείο του. Δράμα ανίποτο, δράμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Και όπως ακούσαμε και το πρωί, όλη αυτή την εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε με σεβασμό, με ευλάβεια, με τις καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη, την πορεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στα διάφορα στάδια μέχρι του Σταυρού και της Αναστάσεως. Λέγω, θα παρακολουθήσουμε την ιστορική επέτειο. Και εμείς δεν γιορτάζουμε μόνο την ιστορική επέτειο. Το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει ηθικές και πνευματικές προεκτάσεις. Οι άνθρωποι γιορτάζουν σαν ιστορικό γεγονός τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ναι, είναι ιστορικό γεγονός, αλλά έχει ηθικές και πνευματικές προεκτάσεις άπειρες, ευλογημένες και δοξασμένες, που έχουν απόλυτη σχέση με τον κάθε ένα από μας. Ο Θεός στρέφει τον προβολέα επάνω από το Σταυρό του Γολγοθά, του Θείου Φωτός, και πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν καρδιές και να δεχθούν το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας του Χριστού. Ο άνθρωπος χωρίς σωτηρία είναι ελλιπής. Γι' αυτό λέγεται και σωτηρία. Τον καθιστά δηλαδή σώων, ολοκληρωμένων. Χωρίς τη σωτηρία του Χριστού ο άνθρωπος, λέγω, είναι ελλιπής. Παρακολουθούμε και εμείς αυτή τη βδομάδα, όπως είπα, το δράμα αυτό της θυσίας του Κυρίου μας του Χριστού. Θα αφήσουμε τη σκέψη μας για την καρδιά μας να τρέξει πίσω στα χρόνια εκείνα τα παλιά και να δούμε με το μάτι της πίστεως τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριον του ουρανού και της γης, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, να υποβάλλεται στη Γεθσημανή σε ένα δραματικό αγώνα ως Υιός ανθρώπου. Έδωσε τη μάχη ο Κύριος εκεί. Την πρώτη μάχη που έδωσε. Μια μάχη εναντίον των οργανωμένων δυνάμεων του κακού. Εναντίον του εχθρού. Εναντίον της αμαρτίας. Εκεί επέκτηκε το δράμα. Το δράμα της ανθρωπότητας.
Δεν μπορώ να σκεφτώ, λέει ο Μέγερ, τι θα γινόταν εάν προς στιγμή ο Ιησούς Χριστός από ανθρώπινη αδυναμία υπεχώρη εις την επίθεση αυτή των δυνάμεων του σκότους και του κακού. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ο κόσμος θα βρισκόταν σε ένα αιώνιο σκοτάδι, σε ένα έρευος, σε ένα νόλεθρο. Ο Κύριος ως Υιός ανθρώπου, λέγω. Όχι ως Υιός Θεού. Ως Υιός Θεού δεν μπορούσε ο Σατανάς να παρουσιαστεί μπροστά του. Ο Κύριος ως Υιός Θεού με ένα του λόγο δημιούργησε το σύμπαν. Ποιος μπορούσε να σταθεί μπροστά του. Αλλά ως αδελφός της ανθρωπότητος, ως δικός σου αδελφός, ως δικός μου αδελφός, έδωσε αυτή τη μάχη, τη σκληρή μάχη. Και όπως ξέρουμε και διαβάζουμε, ήταν τόση η πίεση που αισθάνθηκε ο Κύριος εσωτερικά, ώστε θρόμβοι αίματος αναμενιγμένο με υδρότα έπεφταν από το Άγιο μέτωπό του και επότιζαν την αμαρτωλή μας γη. Και παρέστη ανάγκη να έρθει άγγελος να τον ενισχύσει. Τι δράμα ήταν αυτό. Τι μάχη ήταν αυτή. Μια μάχη η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη. Και τη νίκη αυτή, αγαπητή, την προσφέρει σε σένα και σε μένα. Μπορούμε κι εμείς να είμεθα νικητέ εναντίον των δυνάμεων του σκότους, γιατί αφήρεσε αυτή τη δύναμη από τις δυνάμεις αυτές από τον εχθρόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου, είπε, και εμείς δεν έχει ουδε μία εξουσία. Μπορείς να το πεις και εσύ αυτό, ότι δεν έχει σε σένα και σε μένα καμιά εξουσία. Μας μετέστησε, λέει, ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μας μετέστησε εκ της εξουσίας του σκότους και μας μετέφερε στην βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Είμεθα κάτω από την εξουσία του Κυρίου τώρα. Λέγω εκεί στο Γολγοθά, υπευλήθη ο Κύριος σε ένα μεγάλο αγώνα, σε ένα σκληρό αγώνα εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Αλλά ακόμα ας σταματήσουμε σε κάποιο άλλο σημείο, στο πρετόριο. Εκεί οι στρατιώτες εξευτέλιζαν τον Κύριο. Τον γρονθοκοπούσαν, τον έφτυναν, τον εξευτέλιζαν, τον εράπιζαν, τον έφτυναν και τον χτυπούσαν με καλάμια. Και υπέμεινε ο Κύριος. Υπέμεινε. Δεν αντέδρασε. Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να τα υποστεί αυτά. Εσύ και εγώ. Εμείς είμεθα άξιοι αυτών των χλεβασμών, των ειρωνιών, των γροθοκοπημάτων και των επιτισμών. Γιατί εμείς είχαμε προσβάλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος ως αντικαταστάτης μας τα δεχόταν όλα. Και όταν στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο και του λέει ο Πιλάτος, δεν αποκρίνεσαι σε μένα. Μια μεγαλοπρεπή σιωπή του Κυρίου μας. Μεγαλοπρεπή σιωπή. Γιατί άραγε ο Κύριος αισιώπα και δεν απαντούσε. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία είναι ότι ο Κύριος ως αθώος δεν ήθελε να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να αποδείξει την αθωότητά του. Δεν ήθελε. Και άλλη ερμηνεία είναι ότι ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών
δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Η αμαρτία κλείνει το στόμα. Και η αμαρτία μια μέρα είναι εκείνη η οποία θα κλείσει το στόμα κάθε ανθρώπου που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να τακτοποιηθεί με τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Θα του κλείσει το στόμα. Τι να πει? Τι να δικαιολογηθεί? Ο Θεός δεν ζητάει από τον άνθρωπο να του προσφέρει τίποτε. Ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο να τον σώσει. Να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Χριστός ήρθε να πάρει από τον άνθρωπο, αλλά τι να πάρει, την αμαρτία να πάρει. Η αμαρτία είναι ένα φοβερό κακό, το μέγιστο κακό. Η αμαρτία, αγαπητοί μου, ήταν εκείνη η οποία κατέβασε από το θρόνο της χάριτος και του ελέους του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, σε τούτο τον κόσμο. Η αμαρτία μας. Και οι αμαρτίες οι δικές μας ήταν εκείνες οι οποίες σε φώναζαν «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω, σταυρωθήτω, απέσιον κακόν». Απέσια η αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία απλώς οι παραβάσεις του ηθικού κανόνος της ζωής ή των νόμων, αλλά η αμαρτία είναι μία δύναμη η οποία κυριολεκτικά έχει σκλαβώσει τον άνθρωπο και τον οδηγεί προς το κακό, και ο άνθρωπος έρπει σε τούτο τον κόσμο και τον διαφθείρει σε σημείο αφάνταστο. Ο Πιλάτος, σε μένα δεν απαντάς, λέει. Δεν ξέρεις, λέει, ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε απολύσω? Δεν έχεις, το λέει ο Κύριος, ουδεμίαν εξουσία, εάν δεν σου είναι το δεδομένο. Πράγματι. Ο Κύριος είχε έρθει για εκείνες τις στιγμές. Είχε έρθει να μαρτυρήσει. Αφού απεκάλυψε τον Πατέρα στον κόσμο, αφού μίλησε για την αγάπη του Θεού στον κόσμο, έπρεπε να εκπληρώσει και το σχέδιο της σωτηρίας μας. Και ο Πιλάτος ομολόγησε ο ίδιος ότι ουδέν έγκλημα βρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Αφού παιδεύσω, θα απολύσω αυτόν. Και ο όχλος, ο οποίος είχε φωνάξει προηγουμένως, όπως ακούσαμε και το πρωί εδώ, το οσανάον της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εφώναξε «Σταυρωθήτω, σταυρωθήτω». Ο σανάντης υψίστης. Εζητούσαν απελευθέρωση. Ο σανά σημαίνει σώσον μας νυν, τώρα. Και ζητούσαν τη σωτηρία όχι της ψυχής των, αλλά τη σωτηρία από τη δουλεία των Ρωμαίων. Ο Κύριος ήρθε να σώσει τον κόσμο από τη δουλεία της αμαρτίας. Και τον παρέδωκε στους στρατιώτες. Τις στρατιώτες τον έδεσαν. Για να αφήσουμε τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το πρετόριο, σε εκείνους τους στρατιώτες. Τον έδεσαν σε ένα μπάσαλο και με ένα σκληρό μαστίγιο. Ένα μαστίγιο που ήταν καμωμένο από νεύρα βοός, βοδιού. Και κατά διαστήματα είχαν τοποθετήσει μυτερά κόκαλα. Και με εκείνο το μαστίγιο εξέσχιζαν τους Άγιους Ώμους του Σωτήρα. Ήταν σφυριλατημένο, αγαπητοί μου, από τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου. Και ο Κύριος δεν διαμαρτυρήθη. Ο Κύριος δεν άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί. Κατόπιν εξειδημένος όπως ήταν, του φορτώνει το σταυρό του και προχωρεί προς το Γολγοθά.
Όχλος πολλής ακολουθεί την εκρηκτική εκείνη πομπή. Τη ζωντανή κηδεία. Ζωντανή κηδεία. Άλλοι από περιέργεια. Άλλοι από μίσος, διότι τον μισούσαν τον Κύριο. Το λέει ο ίδιος προφητικά. Με εμίσησαν δωρεά. Τι είχε κάνει ο Κύριος να τον μισούν? Μην παραξενεύεστε εάν και εμάς μας μισούν. Εάν και εμάς μας διώκουν. Εάν μας περιφρονούν. Μην παραξενευόμεθα. Να χαιρόμεθα. Όταν ονειδιζόμεθα, όταν περιφρονούμεθα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Με εμίσησαν δωρεά. Υπήρχαν και μερικές θεοσεβείς γυναίκες οι οποίες ακολουθούσαν τη ζωντανή εκείνη κηδεία και έκλαιγαν και οδύρωνο. Και ο Κύριος επρόσεξε αυτά τα κλάματα. Το δάκρυ ο Κύριος το προσέχει. Το δάκρυ που θα χύσεις για αυτόν είναι ένα μαργαριτάρι της ψυχής σου. Και λέει στις γυναίκες, θυγατέρες, μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλαίτε δι' αυτάς και δι' τα τέκνα σας. Δι' αυτάς και δι' τα τέκνα σας. Να κλαίτε, με άλλους λόγους, για τη συμφορά που θα σας βρει συνεπία της αποστασίας και της αμαρτίας. Και προχωρεί στο σταυρό και εκεί τον καθυλώνω ανάμεσα ουρανού και γης. Και πάνω από το σταυρό ο Κύριος ζητάει συγχώρηση για τους σταυρωτές του. Πατέρα, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εγκαταλείπεται ο Ιησούς Χριστός από όλους. Και εγκαταλείπεται και από τον ίδιο τον Πατέρα. Εγκαταλείπεται ως εκπρόσωπος και αντικαταστάτης των αμαρτωλών. Όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Κρατάει εκείνος επάνω στο σταυρό την αμαρτία μας. Και ο Πατέρας τον εγκαταλείπει και το σκοτάδι τον σκεπάζει. Και εκείνη η δραματική στιγμή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα του λέει. Όχι πατέρα, δεν τον είπε πατέρα. Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Δεν είχε δικαίωμα επάνω στο σταυρό ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών να τον πει πατέρα. Ενώ ήταν ο πατέρας του. Πάντοτε τον προσαγόρευε ως πατέρα, ο πατήρ μου ο ουράνιος, ο πατήρ μου και ο πατήρ μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν είχε δικαίωμα να τον πει πατέρα. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει το Θεό πατέρα. Πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να πούν το Θεό πατέρα για αρχήν, πάτερ μόνο της ουρανής. Πού θα μπορεί πατέρα σου, εάν δεν έχεις δεχθεί τον Χριστό. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν συντέκνα Θεού. Όχι στον οποιοδήποτε, όσοι εδέχθησαν, γιατί δικαιώνονται από τον Θεό και αναγεννώνται με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί, κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο μορφωμένος κι αν είναι και όσο σοφός κι αν είναι, να εκθέσει και να διατυπώσει την απαράμιλη αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού. Μια αγάπη θαυμαστή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα, για να σας αποκαλύψει ο Θεός. Ποιο το βάθος
το ύψος, το πλάτος και το μήκος και να καταλάβετε με τα πάνω των Αγίων. Να καταλάβετε. Την αγάπη του Χριστού, η οποία υπερβαίνει πάσαν νόηση, πάσαν γνώση. Αφού υπερβαίνει τη γνώση, Παύλε, πώς είναι δυνατόν να τη συλλάβουμε στην έκτασή της και στο μεγαλείο της. Μοιάζουμε σαν τα χελιδόνια που εγγίζουν μόνο την επιφάνεια της θάλασσας και δεν γνωρίζουν το βάθος της θάλασσας. Έτσι και εμείς. Αλλά νιώθουμε, αγαπητοί, την αγάπη του Θεού να ακτινοβολεί επάνω από το Γολγοθά με αιώνια λαμπρότητα και να πολιορκεί τις καρδιές μας. Να πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος να γίνει ο βασιλιάς της καρδιάς. Ο Κύριος θέλει να βασιλεύσει, είναι βασιλεύς και θα έρθει να βασιλεύσει και θα πάρει και το στέμμα της γης. Έχει το στέμμα του ουρανού. Αλλά θέλει τώρα να βασιλεύσει και μέσα στη δική σου την καρδιά και στη δική μου την καρδιά. Και δόξα στον Θεό, είναι ανοιχτές οι καρδιές μας και βασιλεύει. Οι άνθρωποι στο κάλεσμα αυτό του Χριστού κλείνουν τις καρδιές τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές, που προσκαλούν τον Κύριο και τον δέχονται προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σίμων εδώ, ο Σίμων. Ο λεπρός, όπως είπα, ο οποίος άνοιξε το σπίτι του να φιλοξενήσει τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά είχε ανοίξει προηγουμένως την καρδιά του. Αν ζούσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε τούτο τον κόσμο, ζει φυσικά και βασιλεύει στους ουρανούς και στη γη, αλλά ήταν προσωπικός εδώ, όπως υπήρχε την εποχή εκείνη. Πόσοι δεν θα προθυμοποιούν το να φιλοξενήσουν τον Κύριο, να ανοίξουν το σπίτι τους, να του προσφέρουν ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν στον Κύριο. Να γονατίσουν και να του πλύνουν τα πόδια και να κλάψουν για την αμαρτία τους. Αλλά ο Κύριος δεν είναι μακριά από ένα έκαστον εξημών. Και τώρα είναι πολύ κοντά μας ο Κύριος. Και μάλιστα έρχεται και ζητάει φιλοξενία. Γνωρίζετε όλοι και έχετε διαβάσει και το έχετε ακούσει και το έχουμε ακούσει και το έχουμε κηρύξει και πολλές φορές, ότι ο Κύριος ίσταται εις την θύρα, λέει. Σε ποια θύρα? Στο σπίτι μας? Όχι. Στη θύρα της καρδιάς σου και της καρδιάς μου. Ιδού, λέει, ίσταμαι εις την θύρα και κρούω. Εάν της μου ανοίξει, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετεμού. Για προσέξτε το ρήμα. Δεν είναι περαστικός ο Κύριος από την καρδιά σου, από την καρδιά μου. Δεν έρχεται απλώς να σου πει άνοιξε μου την καρδιά σου και εγώ περιμένω λίγο και αν την ανοίξει φεύγω. Αλλά ίσταμε, λέει, στέκεται υπομονετικά και χτυπάει με το ματωμένο χέρι που τρυπήθηκε εκεί στο Γολγοθά για μας. Χτυπάει την καρδιά για να ανοίξει η καρδιά και η καρδιά μένει κλειστή. Ζητάει φιλοξενία και έρχεται να προσφέρει, όπως είπα, ο Ιησούς Χριστός τον άνθρωπο εκείνο που θέλει να πάρει ο Χριστός από τον άνθρωπο και για τον οποίο κατέβηκε σε τούτο τον κόσμο, ήταν η απέσια αμαρτία. Και γι' αυτό γυρεύει ο Κύριος όχι τη διάνοιά μας, όχι τη μόρφωσή μας, όχι τις γνώσεις μας, όχι την επιστήμη μας. Ζητάει την καρδιά μας. Η έμβουλε. Με τι τρυφερότητα μιλάει ο Χριστός.
Όχι όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου. Τι θέλει, αγαπητοί, ο Χριστός την καρδιά? Τι θέλει για να την κάνει κατοικητήριόν του? Στο τραπέζι του Σίμωνα, του λεπρού, ήταν προσκεκλημένος και ο Λάζαρος, τον οποίον ο Κύριος είχε αναστήσει λίγες μέρες ενωρίτερα. Και ο Λάζαρος αποτελεί μνημείον της παντοδυναμίας του Θεού. Αγαπητοί, όταν ο Κύριος ανέσε τον Λάζαρο, ο Λάζαρος είχε 4 ημέρες μέσα στο μνημείο, είχε αποσυντεθεί. Και όταν μίλησε ο Κύριος, Λάζαρε δεύρω έξω, ευγήκε με το σώμα του ωραίο και τακτοποιημένο ο Λάζαρος. Έτσι θα αναστηθούμε κι εμείς κάποια μέρα, εάν δεν είναι σύντομη η αρπαγή, η έλευση του Κυρίου και η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα αναστήσει τα σώματα των διακοιμημένων Αγίων για να ενωθούν με τις ψυχές που έχουν αναχωρήσει και είναι με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου και ο χορηγός της ζωής. Προσκεκλημένες στο τραπέζι αυτό ήσαν και οι αδελφές του Λαζάρου, η Μαρία με τη Μάρθα. Και η Μαρία που αγαπούσε τον Κύριο, είχε, λέει, μια λίτρα μύρου πολυτίμου και το έχισε στα πόδια του Χριστού. Και το άρωμα εκείνο ξεχύθηκε σε όλη την οικία. Η Μαρία ευγνωμονούσα, όχι μόνο για τον Λάζαρο, τον αδελφό της που είχε αναστήσει ο Κύριος, αλλά για την απελευθέρωση που είχε κάνει από την αμαρτία και από τα δεσμά της, την οποία ήταν πραγματικά δεσμευμένη. Και η Μαρία ευγνωμονούσα και ξεχύθηκε εκείνο το άρωμα. Αλλά προηγουμένως είχε ξεχυθεί το άρωμα της αγάπης του Θεού. Αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ξεχύνει το άρωμά Του. Το άρωμά Του στις καρδιές όλων εκείνων οι οποίοι Τον δέχονται ως σωτήρα και λυτρωτή. Και αυτό το άρωμα πρέπει να το μεταδίδουμε. Το άρωμα του Χριστού. Όπου περνάει ο χριστιανός πρέπει να αφήνει πίσω του το άρωμα, το άρωμα της αγάπης του Θεού. Εκείνο που χαρακτηρίζει όλους δεν είναι το δόγμα μας, δεν είναι η διδασκαλία μας, αλλά είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη, το άρωμα, ευωδιάζουν, λέει, πάντα τα ημάτια του Κυρίου. Υπάρχουν κάτι 30 φυλιές στη Ρουμανία που όταν περάσεις από κοντά τους και εγγύσεις, έχεις για μερικές μέρες το άρωμα, το άρωμά τους. Όταν εγγύζεις τον Ιησού Χριστόν, έχεις πραγματικά το άρωμα της αγάπης Του. Ήταν μια εκδήλωση ευγνωμοσύνης και αγάπης της Μαρίας προς τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Αλλά και εμείς όμως, αγαπητοί, πρέπει να ευγνωμονούμε τον Κύριο και να θυσιάσουμε ό,τι και εμείς πολύτιμο έχουμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Μαρία θυσίασε εκείνο το πολύτιμο άρωμα που είχε. Θυσίασε και εσύ ό,τι πολύτιμο έχεις. Και σκούπισε, λέει, τα πόδια του Κυρίου με τα στρίχα της κεφαλής της. Γιατί, αφού πήγαινε με το σκοπό αυτόν να πλύνει τα πόδια του Κυρίου, πώς δεν πήρε ένα προσώψιο σαν εκείνο που διεζώστη ο Κύριος? Αλλά αυτό σημαίνει υποταγή στον Ιησού Χριστό.
Η Μαρία σκούπισε τα πόδια του Κυρίου με τα μαλλιά της, λέει, με τα στρίχα της κεφαλής της. Και αυτό είναι υποταγή, λέω, σημείων υποταγής στον Κύριο. Υπετάγει και ο Κύριος έγινε όχι μόνον ο λυτρωτής και ο σωτήρας, αλλά έγινε ο Κύριος της ζωής της. Αυτό θέλει ο Ιησούς από μας. Όχι μόνον να τον επικαλούμεθα ως σωτήρα και λυτρωτή, αλλά και ως Κύριο, να εξουσιάζει επί της ζωής μας. Δεν ανήκουμε, αγαπητοί αδερφοί, στους εαυτούς μας. Δεν ανήκουμε σε αυτούς μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Εάν είσαι αγορασμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ανήκεις, ούτε ανήκω στον εαυτό μου. Και δεν μπορείς να διαθέσεις τον εαυτό σου όπως θέλεις, ούτε όπως θέλω. Η υπακοή μας εις τον Ιησού Χριστό ως Κυρίου, Εκείνος να εξουσιάζει και Εκείνος να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας. Το ύψις των αγαθών μας είναι να έχουμε τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή μας. Κύριο στη ζωή μας. Ποτέ ο Κύριος δεν θα σε οδηγήσει σε δρόμους εσφαλμένους. Ποτέ ο Κύριος δεν θα κάνει κάτι για να ζημιώσει τη ζωή σου. Αλλά ό,τι κάνει ο Κύριος θα το κάνει να σε ωφελήσει και να με ωφελήσει. Γιατί μας αγαπά. Και μας αγαπά τόσο όσο δεν είναι δυνατόν να το καταλάβουμε και να συλλάβουμε αυτή την αγάπη. Και όπως είπα από το Γολγοθά, νιώθουμε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Δεν πρέπει να στερούμεθα και εμείς ευγνωμοσύνης απέναντι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, αγαπητοί, πώς αντιμετωπίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό? Τον αντιμετωπίζουν με μίσος και με άρνηση. Ήρθε, λέει, στα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Ήρθε στα δημιουργήματά του και οι ίδιοι τον απέρριψαν. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσει εφ' εμάς. Αυτό του είπαν. Και σήμερα ο Κύριος δεν γίνεται δεκτός. Η ανθρωπότητα τον έχει απορρίψει τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό υφίσταται αυτά τα οποία υφίσταται. Αγωνίζεται μέσα στα προβλήματά της, κυβερνήτες και κυβερνόμενοι, αλλά δεν θα δώσουν ποτέ λύσεις σωστές και αποτελεσματικές. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τίποτε. Ο Ιησούς Χριστός, όταν στηριχθούν στον Χριστό, όταν ζητήσουν την επέμβαση του Χριστού, όλα τα προβλήματα λύονται. Όλα τα προβλήματα. Ήρθε στα ίδια και ήδη δεν εδέχτησαν αυτό. Για σκεφτείτε έναν πατέρα ο οποίος ξενιτεύεται. Πηγαίνει σε μια μακρινή χώρα. Παλιότερα πήγαινα στην Αμερική, κάναν 15 μέρες με κάτι σπασοκάραβα να πάνε να δουλέψουν για να συντηρήσουν τα παιδιά τους. Σκεφτείτε ένα πατέρα που φεύγει, πηγαίνει στα ξένα, εργάζεται, αγωνίζεται, υδρώνει, κουράζεται και στέλνει τους σκόπους του στα παιδιά του. Τα παιδιά του συντηρούνται, μεγαλώνουν, σπουδάζουν και γυρίζει ο πατέρας με ροζασμένα χέρια και με ρητιδωμένο το πρόσωπο με χαρά να δει τα παιδιά του μεγαλωμένα. Και πηγαίνει στο σπίτι και τα παιδιά του λένε: «Δεν σε γνωρίζουμε. Εγώ είμαι ο πατέρας σας. Εγώ αγωνίστηκα για σας. Δεν σε γνωρίζουμε». Αυτό κάνουν και στον Ιησού Χριστό. Ήρθε εις τα ίδια και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτό. Δεν σε θέλουμε να βασιλεύσει εφ' εμάς. Και τον απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Αχαριστία του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Και ο Θεός εξακολουθεί να αγαπά τον άνθρωπο. Και εκφράζει ο Κύριος την αγάπη του και το παράπονό του.
Ως άγιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου. Καθόν τρόπον συνάγει όργιστα οργήθε αυτής υπό τας πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποσάτης, εκείνο το ποσάτης, πόσο μεγάλο αθμό κρίνει. Ούτε μια φορά, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα ποσάτης θες και δεν θελήσατε. Ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και πράγματι έμεινε έρημος ο οίκος του Ισραήλ, αλλά και ο καθένας ο οποίος θα απορρίψει τον Ιησού Χριστόν θα μείνει έρημος και αβοήθητος και τον περιμένει η κρίση του Θεού. Ο Θεός λέει έχει κόλαση. Ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί την κόλαση στον εαυτόν του και ο ίδιος ο άνθρωπος προτιμά την κόλαση. Μήπως δεν ευρισκόμεθα άλλοι στον προθάλαμο του παραδείσου και άλλοι στον προθάλαμο της κολάσεως? Τι είναι αυτή η ζωή των ανθρώπων έξω από τον Χριστό? Μίση, πάθη, κακοήθεια, φόνη, γορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες, ασέργειες, κρίσεις κλπ. Προθάλαμος της κολάσεως. Και ο άνθρωπος που έχει τον Χριστό μέσα του ευρίσκεται πραγματικά στον προθάλαμο του παραδείσου. Έχει την ειρήνη και τη χαρά του Πνεύματος. Μπορεί να έχει και προβλήματα, δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν και προβλήματα, αλλά τα προβλήματα δεν τα λύνει ο ίδιος, τα προβλήματα τα λύνει ο Ιησούς Χριστός. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Επλήρωσα για σας, τώρα είμαι στον ουρανό, δείχνω στη δικαιοσύνη του Θεού τα τρυπημένα μου χέρια και την λοχισμένη πλευρά μου. Έχουμε παράκτο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, ο οποίος μεσητεύει για μας και μας παρακολουθεί σε κάθε μας βήμα στη ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας, όσα ήταν από τον άνθρωπο να τα διαγράψει. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει ένα λίγο.

Παρακαλώ, όρθιοι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε που τον έστειλες. Ζούσαμε μακριά σου, στο σκοτάδι, στην πλάνη, στο ψέμα. Και νομίζαμε ότι είμεθα απέναντι σου εντάξει. Αλλά η αμαρτία μας είχε κυριολεκτικά σκλαβώσει. Πόσο σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που μας ελύτρωσες και μας ελευθέρωσες δια της μεγάλης και θαυμαστής θυσίας του Χριστού. Ήρθε στον κόσμο μας, περιφρονήθηκε, χλεβάστηκε, ταλαιπωρήθηκε, περιφρονήθηκε, απορρίφθηκε από τους ανθρώπους, αλλά δεν υπεχώρησε. Έκαμε το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δέχτηκαν την προσφορά της αγάπης σου και της σωτηρίας σου. Και είμεθα και εμείς από εκείνους και σου είμεθα ευγνώμονες, Πατέρα. Πατέρα, ευλόγησε τον λόγο στον Άγιο τον οποίο ακούσαμε απόψε. Ό,τι ήταν από σένα να τον βεβαιώσει στις καρδιές μας, Πατέρα. Και ό,τι ήταν ανθρώπινο να το διαγράψεις. Στη χάρη σου αφιερούμεθα και σε παρακαλούμε να ευλογήσεις και τα άλλα κηρύγματα τα οποία θα γίνουν καθ' ό,τι διάρκεια αυτής εβδομάδος και να ευλογήσεις όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις στους άμβονες και να δοξαστεί ο Χριστός. Και τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, τον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστόν και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι σου ανήκει πάσα τιμή, λατρεία, δόξα και προσκύνηση τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία Θεού.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμε και σε δοξάζομαι από καρδιάς, ουράνιε Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια του Αγίου Πνεύματος, για την ξεχωριστή σου θαυμαστή αγάπη, την αγάπη που μας αγάπησες εσύ, ότι πιο πολύτιμο στέλνοντας στον κόσμο το Υιό σου, ο Θεέ Πατέρα, σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε γιατί όλοι εμείς είμαστε καλεσμένοι δική σου το πρωί αυτό για να σε ειδούμε, για να ακούσουμε τη φωνή σου, για να χαρούμε στην παρουσία σου, για να γεμίσουμε από το Πνεύμα σου το Άγιο. Ω Ιησού, πλημμύρισέ μας από την αγάπη σου και από τα δώρα του ουρανού σου το πρωί τούτο. Ζητούμε την παρουσία σου, Ιησού Χριστέ, και παρακαλούμε τα Άγια σου μάτια να κοιτάξουν τα δικά μας μάτια και η αγάπη σου, Κύριε, να διαποτίσει το είναι μας και την ψυχή μας ολόκληρη. Μείνε μαζί μας το πρωί αυτό. Ήρθαμε, Κύριε, να πάρουμε από σένα. Δώ μας από τα πλούτη σου, δώ μας από τον ουρανό σου. Κύριε Ιησού, χαρίτωσέ μας και δοξάσου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη αυτή και ευλογημένη στιγμή, την ώρα της κοινωνίας. Ιησού, παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Δοξασμένο το όνομά σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας. Ύμνος υπαριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζος Ιεσο μου οδηγός, εν διοδό εμβαδίζω, ας με φωτίζει σον φως. Εγγύς μου έσω, μη με αφήσεις ποτέ να πλανηθώ εν το μέσο των πειρασμών, ο Χριστέ, αριθμός 55.

Διαβάζω τον ψαλμό ρο κάπα αλφα, ψαλμός 121. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το ποδάρι σου, ουδέ θα νιστάξει αυτός που σε φυλάτει. Ήδου δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί ο φυλάτων τον Ισραήλ την εκκλησία του. Ο Κύριος είναι φύλαξη σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Τη μέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, μήτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από παντός κακού. Θα φυλάτει την ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά. Ο Θεός να ευλογήσει το πρωινό μας, να ευλογήσει την λατρεία μας, να ευλογήσει την ώρα της κοινωνίας και να υψώσει τα πνεύματά μας ψηλά, ψηλότερα από τις μέρημνες και τα πράγματα του κόσμου τούτου, ψηλά στη δική του παρουσία. Αναγγέλω για την 17. Ω βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή περίσσια χάρη, ζωή αγνή. Τον Ιησού μου θα εξυμνώ, αυτόν για πάντα θα ευλογώ, σε αυτόν τον κόσμο όσο θα ζω και αιωνίως, στον ουρανό. 2:17 ύμνος.

Ευχαριστούμε για τη χάρη Σου στη ζωή μας και τις ευλογίες Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ψάλλουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε, Κύριε, να υψώνουμε φωνή σε Σένα. Σε ευχαριστούμε. Μετέβαλες το θρήνο μας σε χαρά. Μας σήκωσες από το λάκκο της ταλαιπωρίας και τον βόρβορο διπυλό και έβαλες στο στόμα μας άσμα νέων και ύμνο στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε. Μείνησε το μήνυμά Σου στις καρδιές μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, και δοξά Σου παρακαλούμε στη ζωή μας το πρωί αυτό. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, Θεέ μας. Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ι-Ζ, το ανάγνωσμα από το 11 μέχρι και το 19. Ευαγγέλιο του Λουκά, Ι-Ζ, εδάφια 11 μέχρι και 19. Και όταν αυτός πορευόταν εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμάριας και Γαλιλαίας. Και εδώ διήρχετο εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί. Ήτινες στάθηκαν μακριά και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες «Ιησού, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς, όπως ήταν γραμμένο στο νόμο». Και ενώ αυτοί πορευόντουσαν, καθαρίστηκαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών πως γιατρεύτηκε, υπέστρεψε μεταφωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών, και έπεσε κατά πρόσωπο εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών, και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ήταν, αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, «Δεν καθαρίστηκαν οι 10, οι δε 9 που είναι? Δεν βρέθηκαν άλλοι να υποστρέψουν για να δοξάσουν το Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως μόνον?» Και είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε». Θαυμάσιο το μήνυμα, ευλογημένο το κομμάτι, ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε όμορφος και ευλογημένος. Το θέμα της μέρας, της ώρας μάλλον αυτής, είναι η ευκαιρία. Είναι η μοναδική ευκαιρία. Είναι η μεγάλη ευκαιρία. Η ωραία ευκαιρία. Η ευκαιρία και σήμερα η άλλη μια φορά στη ζωή μας. Είναι ευκαιρία. Είναι ο καλός πάντα καιρός. Ο κατάλληλος καιρός. Στο δρόμο προς την Ιερουσαλήμ οι 10 συναντούν την ευκαιρία. Θα σας πω μια ιστορία. Ήταν κάποτε, διηγείται ο Λέων Τολστόη σε ένα του βιβλίο, κάποτε στην χώρα την μακρινή εκεί, την βορεινή χώρα των Μπασκύρων, ήταν κάποιος χώρος που πουλιόταν στους γεωκτήμονες, γεωργούς ανθρώπους, δηλαδή που θέλαν να αγοράσουν πολλή γη. Και κάποιος πήρε λοιπόν τα ρούβλια του και πήγε κατά εκεί για να αγοράσει και αυτός τόπο. Και πήγε στον ειδικό εκεί, τον πρόεδρο του χωριού, και κάναν τη συμφωνία, μια ειδική συμφωνία. Του είπε ότι βέβαια θα πληρώσεις 100 ρούβλια. Και θα κάνουμε την εξής συμφωνία. Θα αφήσεις τα ρούβλια σου εδώ και θα ξεκινήσεις το πρωί στην ανατολή του ήλιου. Και θα περπατήσεις, και όπου πατήσει το ποδάρι σου θα είναι δικό σου. Θα περάσεις την γη, θα πας μακριά, θα δεις τις ομορφιές της χώρας αυτής, όμως με μια συμφωνία. Πριν το λιόγερμα πρέπει να είσαι πίσω εδώ. Δηλαδή πριν βασιλέψει ο ήλιος πρέπει να είσαι εδώ. Και εκείνος με τη χαρά στην καρδιά του ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι για την τύχη της ζωής του. Θα κέρδιζε πολλά
πάρα πολλά χωράφια, πολλά βουνά, πολλές λίμνες, ποτάμια, ό,τι έβλεπε, όλα δικά του. Τι όμορφη που είναι η ζωή. Και ξεκίνησε στην ανατολή του ήλιου, όπως ξεκινάει η ζωή, χαρούμενος και ευτυχισμένος, χτυπούσε από λαχτάρα η καρδιά του και αυτός διάβαινε αγρούς και διάβαινε βουνά και διάβαινε λίμνες και έβλεπε και ήταν όμορφα όλα και κάθε φορά που έβλεπε τα λουλούδια και τα πουλιά και τα δάση έλεγε «Είναι δικά μου, είμαι ευτυχής, είναι δικά μου όλα τούτα». Και κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά, κοίταγε καθ' όλες τις κατευθύνσεις, ήταν όλα δικά του, κοίταγε μπροστά, έριχνε πίσω μια ματιά, ήταν όλα δικά του. Ευτυχής ο άνθρωπος. Και είχε περάσει το μεσημέρι και ήταν απόγευμα και άρχισε ο ήλιος να πέφτει κάπως, να γέρνει κατά κάτω, όπως γέρνει να πάει στη δύση του, και αυτός πήγαινε πιο πέρα και έλεγε «Ας κερδίσω λίγο ακόμα γη, λίγο ακόμα να κερδίσω». Και πήγε λίγο πιο πέρα και ο ήλιος ήταν ακόμα δυο ωριές και είπε «Έχω καιρό, είμαι δρομέας, θα τρέξω πολύ, έχω τόση δύναμη πάρει, έχω τόση χαρά, θα τρέξω πολύ και πριν γύρει ο ήλιος, πριν χαθεί ο ήλιος, θα είμαι εκεί, θα κερδίσω όλη αυτή τη γη». Και ο ήλιος έφτασε στη μια ωριά και είπε «Ακόμα λίγο, ακόμα 5 βήματα, μα είναι τα ωραιότερα τώρα που βλέπω». Καθώς χρήσιζε ο ήλιος και χτυπούσε πάνω στις λίμνες εκείνες τις πανέμορφες, ο άνθρωπος τρελάθηκε, είπε «Απόκτησα γη, είναι δική μου όλη». Και προχωρώντας είπε «Λίγο ακόμα, δύο πιθαμές». Ο είπε «Πρέπει να γυρίσω πίσω». Και τότε άρχισε να τρέχει, μα να τρέχει. Σκεπτόταν πως θα χάνε τη γη, πως θα χάνε τα ρούβλια. Έτρεξε με όλες τις δυνάμεις, μα δεν άντεξε. Σε λίγο αυτή η δόλια μηχανή που δεν αντέχει πολύ εδώ από μεγάλες συγκινήσεις, σε λίγο η μηχανή αυτή δεν άντεξε. Και ο άνθρωπος έπεσε μισοδρομής νεκρός. Ήταν και αυτή μια ευκαιρία. Όμως ήταν η ευκαιρία. Ποιο ήταν το τέρμα της ευκαιρίας, σας ρωτώ. Και σήμερα μιλούμε ξανά για μια ευκαιρία. Ευκαιρία είναι σήμερα το πρωί, αφού ο Χριστός διαβαίνει τις αράδες μας, τις σειρές μας, για να κοιτάξει στα μάτια καθέναν από εμάς, να μας πει δυο λόγια αγάπης. Σ' αγαπώ. Σε θέλω. Θέλω να σου δώσω τον ουρανό μου. Να σου χαρίσω τον παράδεισο. Την ευτυχία. Φίλε, πιάσ' την ευκαιρία. Ήταν για αυτούς τους 10 τους δόλιους, τις δυστυχισμένες υπάρξεις που διαβάσαμε, τους 10 λεπρούς. Ήταν, επαναλαμβάνω, η μεγάλη ευκαιρία. Αν θέλουν εκείνη θεραπεία, αν γυρεύουν θεραπεία, πρέπει να τρέξουν. Όμως πρέπει να τρέξουν τώρα που περνάει η ευκαιρία. Πρέπει να φράξουν δυνατά τώρα, αυτήν την στιγμή που ο Ιησούς είναι για αυτούς παρόν. Αλλά όμως, πιστεύω πως ακριβώς και σήμερα, όπως τότε, ο Κύριος κάνει θαύματα, αλλάζει ζωές, παίρνει τη λέπρα, αλλάζει τον άνθρωπο και κάνει νέο άνθρωπο, καινούργια κτήση. Όσοι εδέχτηκαν αυτόν, σε αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εξουσία εδώ, στο χρόνο και σε όλη την αιωνιότητα. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Θεού κυριαρχούν στον κόσμο τούτο. Είναι η μεγάλη του κόσμο τούτου και κυριαρχούν και πέρα από τον κόσμο και πέρα από το χρόνο και πέρα από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Κυριαρχούν σε όλη την αιωνιότητα. Είναι η μεγάλη. Είναι οι τρανοί, είναι οι θαυμάσιοι άνθρωποι, οι λεβέντες, τα παλικάρια, οι βασιλείς, οι κυρίαρχοι του κόσμου τούτου, είναι τα παιδιά του Θεού. Καμαρώστε γι' αυτό που είστε, αν είστε παιδιά του Θεού. Περπατάτε έξω καμαρωτοί και με τα μάτια ψηλά, γιατί είστε οι πρίγκιπες του Θεού με αξία, με αιωνιότητα, με εξουσία, καθώς ο Θεός δίνει σε μας. Πιστεύω πως και αυτή μας η ώρα είναι μια θαυμάσια, πιθανόν ανεπανάληπτη ώρα για κάποιους από μεταξύ μας,
αφού είναι η ευκαιρία και σήμερα το πρωί, η ευκαιρία να διορθώσεις την πορεία της ζωής σου με τον Ιησού Χριστό, η ευκαιρία να πιάσεις τον Ιησού Χριστό και να του πεις σήμερα το πρωί, Κύριε, βασίλεψε πέρα για πέρα στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Αλλά κοιτάξτε τον παραλληλισμό των 10 τούτων ανθρώπων. Ας δούμε για λίγο τις λεπτομέρειες στη ζωή αυτών των 10. Τι βλέπει κανείς σε 10 λεπρούς διωγμένους έξω από την οικογένεια και την κοινωνία των υγιών ανθρώπων? Βλέπει πόνο, βλέπει δράμα, βλέπει ελεηνότητα και στο τέλος το θάνατο. Αυτή είναι μια συγκλονιστική εικόνα των λεπρών και μια συγκλονιστική εικόνα, μια δραματική εικόνα όλου του κόσμου, που ο κόσμος μας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απέραντο νοσοκομείο με ανθρώπους που κάθε μέρα πεθαίνουν χωρίς ελπίδα, φεύγουν από τον κόσμο αυτό. Ο αριθμός των 10 δείχνει πόσο διαδεδομένη ήταν την εποχή εκείνη αυτή η αρρώστια. Αλλά όπως εδώ οι άρρωστοι πάνε μαζί, πάνε πλάι-πλάι, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς. Πάνε ο ένας κοντά στον άλλον, πάνε όλοι μαζί, πάνε κολλητά στα καταγόγειά τους, πάνε μαζί όλοι, στην καταστροφή πάνε μαζί όλοι. Έτσι είναι ο κόσμος. Τέτοιοι σωροί είναι ο κόσμος μας σήμερα από άβουλα και καταστραμμένα πλάσματα, όπως τα φτιάξε η αμαρτία. Ο ένας πλάι στον άλλον και όλοι αυτοί πορεύονται για την καταστροφή. Αυτή είναι η εικόνα που συνθέτει σήμερα ο κόσμος μας. Το δράμα των 10, όπως και το δράμα των αμαρτωλών, του αμαρτωλού, είναι δύσκολο να περιγραφεί, να το περιγράψει κανείς. Είναι η ευθεία στο σίγουρο θάνατο. Ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία βρίσκεται στην ευθεία για το θάνατο, για τον θάνατο οπωσδήποτε τον μακριά από το Θεό. Αλλά ποιοι ήταν οι 10, τι ήταν οι 10, ποια είναι η στάση που κράτησαν? Πρώτο πράγμα, στάθηκαν μακριά σαν άκουσαν τον Ιησού να περνάει από το μέρος τους. Στάθηκαν μακριά και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια από εκεί που ήταν. Θυμάστε, λίγο πιο κάτω ο Χριστός λέει μια άλλη παραβολή, ήταν δυο. Ο ένας πήγε κοντά και έλεγε κουβέντες πολλές και μεγάλες. Ήταν ο Φαρισαίος. Και ο άλλος στάθηκε μακριά και χτύπαγε το στήθος του και έλεγε, «Ο Θεός, χυλά στη τίμη το αμαρτωλό». Και ο Θεός ακούει από μακριά. Ναι, ο Θεός που έφτιαξε το αυτί δεν ακούει? Εμπιστέψου, ο Θεός σε ακούει. Και όταν βουβάλες μια προσευχή και όταν από μέσα σου μιλάς μια προσευχή, να είσαι σίγουρος, ο Θεός σε ακούει. Ο Θεός ακούει και μέσα από τα βάθη των ωκεανών και μέσα από την κοιλιά του Κήτους έναν Ιωνά σ' ακούει και σένα. Όπου και να είσαι, φώναξέ του, να είσαι σίγουρος. Στάθηκαν μακριά αυτοί οι 10 και φώναζαν. Βέβαια στάθηκαν μακριά γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον Ιησού, ήταν λεπροί. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τον υγιή, ήταν λεπροί. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Ιησού Χριστό έτσι όπως είσαι. Πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις πως Αυτός πλήρωσε για την αμαρτία σου, να γίνει ο τέλειος καθαρισμός, και τότε μόνον, αφού καθαριστείς, μπορείς να πλησιάζεις τότε άνετα και κάθε φορά και κάθε στιγμή συνέχεια τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεύτερο πράγμα, οι άνθρωποι ήταν ακάθαρτοι. Και η επαφή με τους ανθρώπους αυτούς καθιστούσε τον υγιή ακάθαρτο ακόμα. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς υγιής να πλησιάσει αυτούς, γιατί γινόντουσαν και εκείνοι ακάθαρτοι κατά την νομολογία της Παλιάς Διαθήκης, τον νόμο δηλαδή που υπήρχε εις την Παλιά Διαθήκη, Λεβιτικό, Ιωταγάμα 46 κλπ. Αλλά πέρα από αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που στάθηκαν μακριά, οι ακάθαρτοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι αποδιωγμένοι. Είναι πάρα πολύ πικρό, είναι πάρα πολύ θλίβερο. Δεν είχαν τα δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη, του πολίτη που έχει μια υγεία. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν αποδιωγμένοι, ήταν έξω από τον κόσμο, έξω από τους δικούς τους, έξω από την οικογένεια, αβοήθητοι γύριζαν στις ερημιές εδώ και εκεί. Μια ζωή, πράγματι σημειώνω, μια ζωή χωρίς νόημα.
Τι είναι ο κόσμος τούτος? Μερικές εφημερίδες λένε ότι είναι ζούγκλα ο κόσμος μας. Ναι, ακριβώς αυτό πάει να επαληθεύσει ο κόσμος σήμερα, ο ίδιος με τα λόγια του. Είναι ζούγκλα ο κόσμος τούτος. Είναι έρημος όλος αυτός ο κόσμος. Και οι άνθρωποι γυρίζουν αβοήθητοι εδώ και εκεί, μια ζωή χωρίς νόημα. Αυτή είναι η εικόνα του αμαρτωλού, του οποίου η ψυχική αρρώστια, η αμαρτία είναι απείρως φοβερότερη. Όμως, αγαπητοί, ενώ από τη μια μεριά η αμαρτία μας διώχνει μακριά, από την άλλη υπάρχει η χάρη. Ξέρετε, η χάρη του Θεού που μας τραβάει στην αγκαλιά Του, που μας πλαχνίζεται και μας τραβάει κοντά Του, είναι η χάρη του Θεού. Και είναι χάρις ότι είμαστε εδώ σήμερα. Είναι όλα χάρις στη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Γιατί ό,τι είμαστε, ό,τι έχουμε, είναι η δική Του η χάρις. Και αν πάμε στον ουρανό, θα είναι πάλι χάρις. Χάρις είναι, ναι, χάρισμα είναι όλα όσα ο Θεός προσφέρει σε μας. Οι άνθρωποι αυτοί, το δράμα των ανθρώπων, οι άνθρωποι, είπα, έπιασαν την ευκαιρία. Κατέφυγαν στον Ιησού. Να ξέρετε, όταν κάποιο πρόβλημα έχετε στη ζωή σας, το ασφαλέστερο, μα ασφαλέστερο, μόνιμο καταφύγιο με την απάντηση οπωσδήποτε είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πιο ασφαλές, το μόνιμο καταφύγιο. Τι να τα κάνεις? Φτιάχνουν καταφύγια για τις πυρηνικές εκρήξεις ενδεχομένως, για το δράμα που παίζεται στην ανθρωπότητα σήμερα, φτιάχνουμε καταφύγια. Αλλά τι να το κάνεις, που όταν βγεις από το καταφύγιο έξω και έχει φύγει λίγο η ραδιενέργεια, δεν θα βρεις τίποτα να φας. Θα είναι όλα μολυσμένα. Τι να τα κάνεις στο καταφύγιο αυτό? Ξέρετε, υπήρξε κάποτε, σας έδωμε κατά γόμορα, ξέρετε, ο Θεός τα κατέστρεψε μια φορά. Και έφτιαξε ένα καταφύγιο, λέει, εκεί για το Λότ. Τον πήγε πάνω σε ένα λόφο. Και έβαλε το χέρι του ο Θεός, η φωτιά, η έκρηξη εκείνη, το θιάφι εκείνο, να μην πάει κατά εκεί, να μην πάει κατά τον άνθρωπο εκείνο που τον φύλαγε με τις προσευχές του τόσο πολύ, εκείνος ο δυνατός άνθρωπος, ο Άβραμ, ωραίος άνθρωπος ο Άβραμ. Ω, μακάρι να είχαμε μερικούς τέτοιους Άβραμ. Εκείνος ο Άβραμ που αγωνίστηκε για αυτό τον ανιψιό του, τον Λότ, να σωθεί, να βοηθηθεί να φύγει, να μην καταστραφεί, να μην κατακαεί, ο Άβραμ. Πόσο ωραίο πράγμα μια εκκλησία να έχει Άβραμ, όχι έναν, πολλούς Αβράμιδες, σαν τον Αβραάμ εκείνον, τον Άβραμ. Να έχει πάρα πολλούς τέτοιους, να αγωνίζονται στην προσευχή. Θέλω να μας βοηθήσει, αγαπητοί, να γίνουμε άνθρωποι τέτοιοι. Να εμπιστευόμαστε ή να καταφεύγουμε κάθε φορά στο καταφύγιο το σωστό, να μας φυλάξει εκείνος. Θα μας φυλάξει οπωσδήποτε, είναι η υπόσχεσή του. Η παλάμη δικιά του είναι να προστατεύει τα δικά του παιδιά, να προστατεύει εμάς ο Χριστός, ο Κύριός μας. Αυτοί κατέφυγαν στον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι τους λυπόντουσαν, τους συμπονούσαν. Οι συγγενείς ίσως υπέφεραν, έκλεγαν. Όμως κανείς δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Όπως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να βοηθήσει συνάνθρωπο. Αδελφός δεν μπορεί να σώσει αδελφόν. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο, γιατί κάποια μικρή ελπίδα, κάποιο φως φωτίζει μέσα στην πονεμένη καρδιά των ανθρώπων που υποφέρουν, που μαστίζονται από κάποια μάστιγα, από κάποια αρρώστια. Πάντα υπάρχει μια ελπίδα και πάντα υπάρχει ελπίδα, πνευματική ελπίδα και για σένα σήμερα, να διορθώσεις την πορεία σου. Χριστιανοί, παιδιά του Θεού, το ερώτημά μου είναι αν η πορεία μας είναι ευθεία. Αν η πορεία μας είναι πορεία με τον Ιησού Χριστό, είναι πως είναι από εκείνες τις πορείες που πηγαίνουν έτσι, ή από εκείνες που πηγαίνουν μία πάνω και μία κάτω, ο Θεός να μας βοηθήσει να διορθώσουμε την πορεία μας. Κύριε,
Δείξε μου, Κύριε, άνοιξε τη καρδιά μου, Κύριε, είδες μέσα, έλεγξε, κάψε, κατάστρεψε, βγάλε μέσα από την καρδιά εκείνα που δεν ταιριάζουν στα δικά σου τα Άγια Μάτια. Πόσες φορές θα ομολογήσω πράγματα στη ζωή μου δεν ταιριάζουν στα μάτια του Χριστού, είτε είναι αυτά που κάνω, είτε είναι αυτά που λέω, είτε είναι αυτά που ακούω, είτε είναι αυτά που περπατώ και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε, είτε καμιά φορά αυτές οι σκέψεις που ανεβαίνουν μέσα στην καρδιά, η υποτίμηση των αδελφών και ούτω καθεξής. Ω, δεν αρέσουν στα μάτια του Χριστού και πονάει η καρδιά του καθώς μας βλέπει, και πρέπει πάντα να διορθώνουμε την πορεία μας όπως διορθώνει στην πορεία, για τους, τα λέω για τους οδηγούς, κάθε φορά την πορεία του αυτοκινήτου, γιατί άμα το αφήσει να πάει κατά εκεί που θέλει αυτό, πας σκοτώθηκες. Και διορθώνεις με το τιμόνι πάντα την πορεία, ελάχιστα, αλλά πάντα, σε όλο το δρόμο, πάντα την πορεία. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, πρέπει να διορθώνουμε πάντα την πορεία μας. Ο Λούθυρος έλεγε, εγώ λέει, μετανοώ κάθε βράδυ. Δεν εννοούσε δηλαδή ότι παίρνει την αναγέννηση κάθε βράδυ και λοιπά. Την είχε πάρει αυτή, είχε πιστέψει, ήταν εντάξει. Αλλά έλεγε ότι κάθε βράδυ σκέπτομαι, ακόμα λέει, τις εκπαραλείψεως αμαρτίες. Τι έχετε σκεφτεί αυτές ποιες είναι? Είναι εκείνο που λέει ο Ιάκωβος, όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, εις αυτόν τούτο είναι αμαρτία. Ω, πόσες τέτοιες κάνουμε, πόσες φορές βλέπεις κάποιος στον δρόμο και κάνεις, ας μην του πω τώρα καλημέρα, δεν πειράζει, βιαστικός είμαι, δεν ξέρω τι. Και ενώ τον έβαλε ο Θεός στον δρόμο σου ακριβώς για να του πεις την καλημέρα, γιατί χρειαζόταν τη στιγμή εκείνη. Αχ, πόσες φορές το κάνω και εγώ, δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς. Και την ημέρα εκείνη της εκπαραλείψεως αμαρτίες, λέμε πολλές φορές, εμείς δεν είμαστε εντάξει, δεν κάνουμε τούτο, εκείνο, τ' άλλο. Να ζητάμε κάθε φορά την ευθυγράμμιση της ζωής μας, της πορείας μας, με τον δρόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το τιμόνι να πηγαίνει πάντα ίσια εκεί, στον δρόμο, για να μην τρακάρουμε με τους άλλους που είναι από την άλλη μεριά. Μας φύγει το αυτοκίνητο και πάει και τρακάρει. Αυτή και για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε ελπίδα. Στη θλίψη τους οι άνθρωποι άκουσαν για τον Ιησού. Άκουσαν για τον Ιησού. Ναι, ο Ιησούς θα πει σωτήρας. Άκουσαν λοιπόν για κάποιον που τον λέγανε σωτήρα. Αν αυτός είναι η ευκαιρία, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον πιάσουν, να τον σταματήσουν, να κάνουν χρήση αυτής της στιγμής, αυτής της ευκαιρίας. Αυτός είναι η ευκαιρία. Αυτός είναι η θεραπεία, αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι όλα, όλα, αλήθεια όλα. Αν ο Θεός μας χάρισε τον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς και μετά αυτού δεν θα χαρίσει, Ρωμαίους, δεν θα χαρίσει εις ημάς τα πάντα, μα τα πάντα. Και η κραυγή τους μέσα από την καρδιά τους ήταν «Επιστάτα, Ιησού, ελέησέ μας». Αυτή η φωνή του ανθρώπινου πόνου βρήκε ολόησια την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν περνάει ο Χριστός τον ανθρώπινο πόνο όπως νομίζουν μερικοί. Κράβγασε, φώναξε, και η φωνή της κραυγής του ανθρώπινου πόνου θα βρει οπωσδήποτε ολόησια την καρδιά του Ιησού Χριστού. Σε τέτοια σπαρακτική φωνή ο Ιησούς Χριστός απαντά, οπωσδήποτε απαντά, πάντα απαντά. Κάθε ένας, αλλά και όλοι μαζί, φωνάζουν το σωτήρα, σώσε μας. Όταν φωνάξεις, ο Θεός θα ακούσει και οπωσδήποτε θα αποκριθεί. Όταν φωνάζουν πολλοί, ο Θεός θαυματουργεί. Και στα πνευματικά πράγματα εννοώ, όπου οι πολλοί γίνουν ένα και φωνάξουν δυνατά μέσα από την καρδιά τους, οι πολλοί και γίνουν ένα, να είστε σίγουροι πως ο Θεός θα κάνει οπωσδήποτε μεγάλα πράγματα. Θα κάνει θαύματα. Αυτοί είχαν ανάγκη από τη χάρη, από τη θεραπεία, τη σωτηρία. Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ο αμαρτωλός, έχει ανάγκη να καθαριστεί από την αμαρτία, να καθαρίσει την ψυχή του στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι 10 φωνάζουν από μακριά, γιατί είναι ακάθαρτοι. Όσο μακριά κι αν είσαι, δηλαδή όσο βαθιά κι αν είσαι στην αμαρτία σου, όσο ακάθαρτος κι αν είσαι, στα μεγαλύτερα βάθη του σκοταδιού η χάρη του Χριστού φέγγει πιο φωτεινά, πιο δυνατά. Να είσαι πολύ αμαρτωλός, εκεί στο βάθος. Στο βάθος του σκοταδιού θα φωτίσει η χάρη του Χριστού δυνατά και θα λαμπρύνει τα πράγματα ολοτρόγυρά σου. Οι άνθρωποι ζήτησαν ειλικρινά και από καρδιάς, γιατί πίστεψαν στη δύναμη της θεραπείας του Ιησού Χριστού. Ήξεραν πως αυτός
τις ασθένειές μας βάσταξε πάνω στο σώμα Του. Στην κραυγή, στη σπαρακτική κραυγή του ανθρώπινου πόνου, ο Θεός απαντά με τη θαυμάσια θεραπεία. Όμως πίστη, σίγουρα, είναι πάντα η προϋπόθεση για θεία ενέργεια και επέμβαση. Είναι προϋπόθεση για σωτηρία και θεραπεία η πίστης. Η θεραπεία εδώ είναι αποτέλεσμα υπακοής πίστης. Ο Χριστός, ο Ιησούς, δεν θεραπεύει αμέσως όπως μπορούσε να το κάνει. Οι δέκα τον είχαν φωνάξει ήδη σωτήρα Ιησού και αυτός δοκιμάζει την πίστη στέλνοντάς τους τους ιερείς. Όποιος θέλει να ευεργετηθεί από τον Ιησού Χριστό, να πάρει τα μεγάλα του δώρα, πρέπει πρώτα να πιστέψει από καρδιάς. Όποιος δεν πιστεύει στη δύναμή του, δεν μπορεί να ειδεί τη δόξα του. Δεν μπορεί να πειραματιστεί την δύναμή του. Ο Νεεμάν, τον θυμάστε, έγινε υγιής τότε μόνον όταν δέχτηκε να κάνει αυτό που δεν χωρούσε στο δικό του μυαλό, δηλαδή όταν πίστεψε τελικά στα λόγια του προφήτη. Ο στόχος της εντολής υπάγεται και δείξτε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Γι' αυτό το εγχείρημα χρειάζεται οπωσδήποτε πίστη. Γιατί θα έπρεπε κανείς να υπολογίσει και με το κόστος αν αυτοί περπατούσαν λεπροί όντες και έμπαιναν μέσα στην κοινωνία των άλλων. Οι άλλοι είχαν δικαίωμα να τους λιθοβολήσουν. Άραγε πρέπει να δεχτούν ότι αυτό που τους λέει ο Ιησούς είναι σωστό. Η θεραπεία όμως μετά από λίγο είχε συντελεστεί καθοδόν, μόλις υπάκουσαν. Η επέμβαση είχε γίνει. Όταν στεκόντουσαν μπροστά στους ιερείς γιατρούς για να πάρουν την βεβαίωση ότι είναι υγιείς, πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί ήταν υγιείς. Καθαρίστηκαν ενώ πορευόντουσαν αυτοί. Οι ιερείς βέβαια έπρεπε να ειδούν το θαύμα του Ιησού. Γι' αυτό και ο Χριστός τους έστειλε να πάτε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς. Να δουν κι αυτοί, ίσως προβληματιστούν, τι λέτε. Να δουν πως πήρες την υγεία σου, ίσως προβληματιστούν. Βλέπετε, η παλιά ζωή και η καινούργια ζωή πρέπει να είναι στους ανθρώπους το πρόβλημα, το κέντρισμα. Ποια ήταν η παλιά ζωή και ποια είναι η τωρινή, ποια είναι η καινούργια ζωή. Πρέπει να ειδούν πως ήσουν λεπρός, πως ήσουν αμαρτωλός, πως ήσουν κακός και τώρα έγινες παιδί του Θεού, λαμπρός άνθρωπος στην παρουσία του Κυρίου. Ο τρόπος της θεραπείας είναι μοναδικός. Ξέρετε, η επέμβαση του Θεού δεν μοιάζει μια με την άλλη. Κοιτάξτε τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν κοπιάρεται ο Θεός. Έχει όλες τις δυνατότητες στα χέρια Του. Όλες μα όλες. Τη μια φορά λέει σήκω και περπάτα, την άλλη φορά του βάζει λάσπη, την άλλη φορά του λέει τράβα το δρόμο σου και ούτω καθεξής. Α, ο Κύριος έχει όλες τις δυνατότητες. Γι' αυτό μη προδιαγράφεις ποτέ στο Θεό πώς να κάνεις εσένα την επέμβαση στη δική σου τη ζωή. Ξέρει Εκείνος. Ξέρει Εκείνος. Ανάθες εις τον Κύριο την οδόν σου. Και όλα τα άλλα θα τα κάνει Εκείνος οπωσδήποτε. Ο αριθμός των θεραπευμένων είναι βέβαια 10. Το είδος της ασθένειας είναι αγιάτρευτο, τρομερό. Ο Κύριος όμως είναι πάνω απ' όλα και η χάρη Του τακτοποιεί όλες μα όλες τις εκκρεμότητες. Στους 10 βλέπουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, πίστη που τους έφερε κοντά στον Ιησού. Δεύτερον, την ανάγκη να μάθουν να ζητούν, να προσεύχονται. Τρίτον, την υπακοή της πίστης. Και τέταρτο, τον έναν βέβαια μέσα σε αυτούς απασχολεί το γεγονός και γυρίζει πίσω να πει το ελάχιστο ευχαριστώ αποτέλεσμα μιας ευγνώμονης καρδιάς. Ο Χριστός, ο Κύριος, θεραπεύει αλλά και συγχωρεί από την αμαρτία. Συγχώρηση είναι η ύψιστη πράξη της μεγαλειότητας της καρδιάς του Θεού, της χάρης του Θεού. Ο Θεός μόνος μπορεί, ενώ κανένας νόμος δεν το δεσμεύει. Ο ίδιος είναι ο νόμος, αφού αυτός
κάνει τους νόμους. Αλλά ξέρετε, χωρίς τακτοποίηση ή χωρίς συγχώρηση σημαίνει χωρίς εισιτήριο για την αιώνια απόλαυση και ζωή κοντά στο Θεό. Ο Χριστός κρατάει στα χέρια Του δύο δώρα. Τη συγχώρηση της αμαρτίας μας και στο άλλο χέρι τον αγιασμό, την πορεία στη ζωή αυτή, τον αγιασμό χωρίς τον οποίο κανείς βέβαια την ζωή εν πνεύματι, χωρίς την οποία ζωή εν πνεύματι τον αγιασμό δεν μπορεί κανείς να ειδεί το Θεό. Αν έρθεις στο Θεό θα πρέπει να πάρεις και τα δύο δώρα. Είναι μερικοί που λένε παίρνω το ένα και δεν θέλω το άλλο. Αλλά δεν είναι τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Έχεις χτίσει με το ένα χέρι και έχεις γκρεμίσει με το άλλο χέρι. Βρίσκεσαι στον ίδιο παρονομαστή. Δεν έχεις πετύχει τίποτα. Η αναγέννηση, το να πας κοντά στον Ιησού Χριστό, να νιώσεις τις ευεργετικές του, τις ευλογίες του και τα ευεργετήματά του, δεν σημαίνουν τίποτα. Αν δεν θελήσεις να υποταγείς τον Ιησού Χριστό, να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό και να ζήσεις μια ζωή υποταγής. Μια ζωή, θα την έλεγα αλλιώτικα, συνέπειας. Αυτόν που λες με αυτά που κάνεις. Και ένα τέταρτο κομμάτι είναι στο κομμάτι αυτό, θα το πούμε και αυτό που εγκλήσουμε, η αχαριστία των 9. Αυτός ανατέλει τον ήλιο του επιδικαίους και αδίκους. Το ερώτημα της καρδιάς του και ο πόνος της ψυχής του είναι, δεν γιατρεύτηκαν και οι 10, οι 9 που είναι? Τα αγαθά του Θεού μοιράζονται σε όλους. Η σωτηρία του Θεού είναι ετοιμασμένη για όλους. Για όλους είναι η σωτηρία.

Παλιά Διαθήκη λέει κάθε πνοή, με το που κάνεις και εισπνέεις το οξυγόνο που ακόμα δεν μολύνθηκε, το φυλάει ο Θεός και δεν μολύνθηκε, κάθε πνοή πρέπει να είναι και ένα ευχαριστώ εις τον Κύριο. Η αναλογία στους ανθρώπους είναι δραματική, αλλά αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή είναι περίπου και η εικόνα σήμερα του κόσμου μας. Ένας στους δέκα, δεν βρέθηκε άλλος. Πού είναι οι εννιά? Ποιο πράγμα σε απασχολεί αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω πώς εμείς ενεργούμε ή τι εμείς κάνουμε στην καρδιά μας. Αγαπητοί, δεν ξέρω τι ήταν εκείνο που τους επηρέασε. Θα είναι όμως τραγικό μια μέρα να κατηγορηθείς ότι αρνήθηκες μια προσφορά, την ευκαιρία. Θα είναι τραγικό μια ημέρα να κατηγορηθείς εσύ ο κατά τα άλλα ευγενής και καλός και ωραίος άνθρωπος ότι θα δικαιώθηκες αχάριστος και σκληρός. Μη σε επηρεάζει ο κόσμος ολοτρόγυρα ή η οικογένεια ή οι δουλειές ή χιλιαδιό άλλα πράγματα. Πες από την καρδιά σου ευχαριστώ. Ο Θεός σου προσφέρει το Χριστό και μαζί του προσφέρει τα πάντα. Μια τέλεια σωτηρία και όλα. Αιώνια ζωή στη δική του μακαριότητα. Μη σε ξεγελάνε οι ψεύτικες σιρήνες του πρόσκαιρου κόσμου, γιατί ο κόσμος παρέρχεται και μόνον όποιος κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Σαν συνέπεια θέλεις να ζήσεις στην αιωνιότητα του Θεού, πρέπει να πάρεις το δρόμο πιάνοντας σήμερα την ευκαιρία. Την ευκαιρία που είναι σε δυο κατευθύνσεις. Την ευκαιρία αν ακόμα είσαι έξω από τη χάρη του Θεού και την ευκαιρία να διορθώσουμε την πορεία της ζωής μας και να πούμε Ιησού Χριστέ, από τώρα θα διορθώνω ξανά και ξανά για να βρεθώ στη δική σου παρουσία. Αν θέλεις να ζήσεις την ευτυχία του Χριστού, πρέπει να πάρεις τη σωτηρία του, όχι μόνο να πιστέψεις σε Αυτόν, όχι μόνο, αλλά να ζήσεις τη ζωή του αγιασμού. Την είπα αλλιώς, τη ζωή της συνέπειας. Οι πιο πολλοί χριστιανοί σε αυτό πάσχουν, στη συνέπεια. Είδατε καμιά φορά λέμε μεταξύ μας, δεν είσαι λέει συνεπής σε αυτό που είπες, την υπόσχεση που μου έδωσες. Δεν είσαι συνεπής, δεν μου στείλες εκείνο που μου υποσχέθηκες, δεν είσαι συνεπής. Και ασυνέπεια στην πνευματική μας ζωή υπάρχει πολύ. Ο Χριστός να μας βοηθήσει, να μας δείξει κάθε φορά να τρίβουμε λίγο το μυαλό μας. Πρέπει να το δουλεύουμε περισσότερο το μυαλό μας από ότι μέχρι τώρα. Να δουλεύει το μυαλό μας, γιατί πρέπει να του πω ευχαριστώ τώρα και αυτή τη στιγμή. Έχεις πολλούς λόγους να του πεις ευχαριστώ. Η σωτηρία είναι τακτοποιημένη. Εκείνο που χρειάζεται είναι το ευχαριστώ στο σωτήρα πίσω. Ξέρετε, οι άλλοι απλώς γιατρεύτηκαν. Ετούτος και σώθηκε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δέκα. Οι εννιά πήραν τα πρώτα δώρα του Θεού, γεύτηκαν, αλλά δεν πήραν τη σωτηρία. Γι' αυτόν λέει ο Χριστός στο τέλος, πήγαινε εσύ. Εσένα η πίστη σου σε έσωσε. Γι' αυτόν έχουμε σωτηρία. Για τους άλλους έχουμε απλώς μια θεραπεία. Οι άλλοι θα κριθούν, θα τιμωρηθούν. Πήραν τα δώρα και δεν γύρισαν αγνώμονες να πούν ένα ευχαριστώ στο σωτήρα τους. Αγαπητοί, αυτή είναι η διαφορά. Η σωτηρία είναι τακτοποιημένη, είναι φτιαγμένη. Ο Χριστός έχει κάνει σωτηρία και για τους δέκα, για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Εξαρτάται από εκείνον που θα γυρίσει πίσω και θα πει ευχαριστώ Ιησού για αυτό που έκαμες, γιατί εσύ ανέβηκες στο σταυρό για μένα. Όλοι όσοι είμαστε εδώ, πιστεύω τον βρήκαμε, πιάσαμε την ευκαιρία, τον κάνουμε σωτήρα μας. Όμως, ενώ είπαμε τότε το ευχαριστώ, μήπως τώρα στη ζωή μας λησμονάμε να γυρνάμε ξανά και ξανά να του πούμε ευχαριστώ από καρδιάς? Αγαπητοί, είναι τόσα τα δώρα του κάθε μέρα στη ζωή μας. Είναι τόσες οι παροχές του κάθε μέρα στη ζωή μας. Ω, η καρδιά μας πρέπει να μαλακώσει περισσότερο. Μην είναι σφιχτή, μην είναι δεμένη. Η καρδιά μας να απαλύνει πιο πολύ ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας μας. Μακάρι το Πνεύμα το Άγιο να βοηθήσει σήμερα το πρωί, αγαπητοί, ενώ από μπροστά μας περνάει άλλη μια φορά η ευκαιρία. Ο Χριστός, η ευκαιρία.

Περνάει μπροστά μας. Να κάνουμε χρήση αυτού του δώρου και αυτής της ευκαιρίας για διόρθωση της πορείας μας και ακόμα στροφή της καρδιάς μας ολόκληρης. Και αν δεν είμαστε παιδιά του, σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Και εμάς ο Θεός, αν είμαστε γιατρεμένοι, να μας χρησιμοποιεί, να βλέπουν οι άνθρωποι πραγματικά πως είμαστε γιατρεμένοι και να δίνουμε τη μαρτυρία εκεί που μας έχει βάλει με μια συνέπεια ζωής των λόγων, της τάσης, των πράξεων, των έργων μας. Ο Θεός να ευλογήσει τις λίγες σκέψεις σήμερα το πρωί και να ευλογήσει κάθε έναν από μας. Ύμνος υπαριθμών 101. Ύμνος υπαριθμό 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια, λάμπει ένας κόσμος φωτεινός. Της ψυχής θα φύγουν τα σκοτάδια και θα λάμψει νέος ουρανός. Αριθμός 101.

sie aber da früher da diese Wahre. Dann war noch die Nenochi. Προσέξε τον Χριστό, κοίταξε ψηλά στο Γολγοθό, προσέξε.

Ουράνιε Θεέ μας, ζητούμε τη χάρη Σου άλλη μια φορά. Πατέρα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύψε μας όλους μας με τη χάρη Σου το πρωί αυτό. Γέμισε τη ζωή μας Ιησού. Να πάρουμε νόημα, Κύριε, από Σένα νόημα. Η ζωή μας να γεμίσει από Σένα, Ιησού Χριστέ. Κάνε μας σοφούς, Ιησού. Κάνε μας σοφότερους, Ιησού. Κάνε μας δυνατούς, Ιησού. Δυνατούς στο πνεύμα. Δυνατή κάνε και τη μαρτυρία μας, Ιησού Χριστέ. Μαζί μας μείνε, Κύριε. Κύριε Ιησού, έχομεν ανάγκη Σου. Παρακαλούμε το Πνεύμα στο Άγιο να οδηγήσει τη ζωή μας. Να μας υψώσει ψηλότερα. Να γεμίσει τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ για τον ακούραστο δουλευτή, το Πνεύμα το Άγιο, που για μας μεσητεύει, για μας κουράζεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε μαζί μας, παρακαλούμε θερμά. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας με τη δικιά Σου ειρήνη. Η ειρήνη δικιά Σου να καλύψει τις καρδιές όλων μας και να σταθούμε, Κύριε, ειρηνοποιή. Δοξά Σου στη ζωή μας από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν, Θεέ μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Έψεις μαζί σας, να τις συμμεριστώ και θα ήθελα να διαβάσω από το δεύτερο Σαμουήλ το τελευταίο κεφάλαιο, μερικά εδάφια και από το Ευαγγέλιο το κατά Λουκά. Από τη σελίδα 323, το τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, το ΚΓ, λέει ο Λόγος του Θεού, εδάφιο 13, «Κατέβησαν έτη τρεις εκ των 30 αρχηγών και ήρθαν προς τον Δαβίδ εν καιρό θέρους εις το σπήλαιον Οδολάμ, το δε στρατόπεδο των Φιλιστέων και στρατοπέδευεν εν τη Κοιλάδη Ραφαΐμ. Και ο Δαβίδ ήτο τότε εν οχυρώματι και η φρουρά των Φιλιστέων τότε εν Βιθλεέμ. Και επεπόθησεν ο Δαβίδ Ίδωρ και είπε, τι ήθελε μη δώσει να πει ο Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλεέμ του πλησίον της πύλης? Και διέσχισαν οι τρεις ισχυροί το στρατόπεδο των Φιλιστέων και ίδλυσαν Ίδωρ εκ του φρέατος της Βιθλεέμ του εν τη πύλη και λαβώντες έφεραν προς τον Δαβίδ. Δεν ηθέλησε όμως να πει, αλλά έκαμε αυτό σπονδύν εις τον Κύριον και είπε, μη γέννητο εις εμέ Κύριε να πράξω τούτο. Το αίμα των ανδρών των πορευθέντων με τα κινδύνου της ζωής αυτών να πιω εγώ. Και δεν ηθέλησε να πει, αυτά έκαναν οι τρεις ισχυροί. Και επίσης από το Ευαγγέλιο το κατά Λουκά, ένα πολύ γνωστό περιστατικό, 909 σελίδα, από το κεφάλαιο Ζήτα. Παρεκάλυδε αυτόν είσαι εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού και εισελθόν εις την οικία του Φαρισαίου εκάθισεν εις την τράπεζα. Και ειδού γινή της εν την πόλη ή το αμαρτωλή μαθούσα ότι κάθισε στην τράπεζα εν την οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με δάκρυα και σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ιδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτών, είπε καθεαυτόν λέγον ούτως, εάν είτε ο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γηνή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σου είπω κάτι. Ο δε λέγει, διδάσκαλε, είπε. Είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχον αποδόσωση, εχάρισε αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών, είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε ο Κύριος προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Και στραφείς προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτην τη γυναίκα. Εισήλθον εις την οικίαν σου, είδωρ δια τους πόδας μου, δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έδρεξε τους πόδας μου. Και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγησε. Φίλημα δε μη έδωκες. Αυτή δε, λούσα τους πόδ, αυτή δε αφήσει εισήλθον, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο, συλλέγω, συγκεχωρημένη είναι οι αμαρτίες αυτές επολέ, διότι γάπησε πολύ. Ισόν την να δε συγχωρείται ο λίγον, ο λίγο αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου. Αδέρφια, μας σκύψουμε το κεφάλι μας. Δύο λόγια ευχαριστίας προς τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα, διότι έχεις αφήσει αυτούς τους θησαυρούς γραμμένους. Μπορούμε να τους μελετάμε, να βλέπουμε τον εαυτό μας, την ανατομία της ψυχής μας, και σε παρακαλούμε θερμά τούτη την ώρα, στον καθέναν, σύμφωνα με τις ανάγκες που εσύ γνωρίζεις καλύτερα, δώσε εκείνη την τροφή, σχολίασε τα μέσα μας, τις αποφάσεις, τις σκέψεις, αγίασέ τες, καθάρισέ τες, τους ώστε ο καθένας από εμάς ολοκληρωτικά, Κύριε, να σου δοθεί μέχρι την ημέρα που θα τον καλέσεις. Σε ευχαριστούμε στο όνομά του. Αμήν. Διαβάζοντας αυτά και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, και μάλιστα ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής και ο Ιωάννης μας αναφέρουν για άλλο ένα γεγονός, για μια άλλη γυναίκα στη Βιθανία, τη Μαρία, η οποία έκανε την ίδια και αυτή η χειρονομία. Υπάρχει μια διαφορά χρόνου, διαφορετικός ο τόπος. Η ουσία όμως του πράγματος, το γεγονός ήταν το ίδιο, αφορούσε το ίδιο πρόσωπο. Υπήρχε ο Κύριος, υπήρχε η γυναίκα, η πολύ αμαρτωλή, όπως μας αναφέρεται στο πρώτο περιστατικό και μας το αναφέρει ο Λουκάς. Ίσως η άλλη Μαρία, η της Βιθανίας, διαφορετικού κοινωνικού στρώματος ή επιπέδου, διαφορετικής ίσως μόρφωσης, πιο πλούσια μπορεί να ήταν αυτή. Όμως αυτό το οποίο μετράει και αυτό το οποίο θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας είναι τι διδαχή μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα δύο γεγονότα και από αυτό το οποίο διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και πραγματικά είναι ο καθένας από εμάς να σκύβει και να δοξάζει το Θεό, διότι ουδέποτε ο Κύριος κοίταξε το φαινόμενο, αλλά κοίταξε και κοιτάει πάντα την ουσία και το βάθος όλων των πραγμάτων και τη συμπεριφορά μας και το πώς στεκόμαστε ενώπιόν Του και των σχέσεων των αναμεταξύ μας. Στέκεται και πηγαίνει εκεί που οι άλλοι δεν πηγαίνουν και δεν βλέπουν ή και πολλές φορές δεν θέλουν να δουν. Αυτό το συμβάν, αυτό το οποίο έκανε αυτή η γυναίκα, είναι κάτι το οποίο προσωπικά με έχει προβληματίσει και με έχει οθήσει να σκεφτώ ορισμένα πράγματα από την αρχή. Διότι πολλές φορές καθόμαστε λίγο με πνεύμα κριτικό ίσως απέναντι αυτών των αδελφών, οι οποίοι με αυθορμητισμό και με μια βαθιά ειλικρίνεια ανοίγουν την καρδιά τους κατ' ενώπιον του Κυρίου. Και πολλές φορές φοβάμαι ότι άθελά μας, δεν θέλω να πιστέψω θελημένα, παίρνουμε τη θέση της Μιχάλ, της γυναίκας του Δαβίδ, της κόρης του Σαούλ, η οποία όταν είδε το βασιλιά να έχει τόση χαρά, η οποία έβγαινε από τη μεγάλη ευγνωμοσύνη του προς τον Κύριο όταν μετέφερε την Κιβωτό εις την πόλη Δαβίδ και πηδούσε χαρούμενος, της κακοφάνηκε, να το πούμε στη γλώσσα μας, και ντράπηκε για το βασιλιά ότι ενώπιο των θεραπενίδων έκανε αυτά που έκανε και τι έκανε, απλά άνοιξε την καρδιά του, άνοιξε αυτό το οποίο είχε μέσα του και το έδωσε προς τον Κύριο, χωρίς να σκεφτεί τι θα λέγανε οι δίπλα, τι θα ήτανε, ποια θα ήταν τα σχόλιά τους, ποια θα ήταν η κριτική τους, και αυτό το οποίο είχε μέσα η καρδιά του το έβγαλε προς τα έξω. Αυτή η γυναίκα, δεν θέλω να το έχουμε συζητήσει, το ξέρετε ίσως πολύ καλά, βρέθηκε κατ' ενώπιον ενός προσώπου και εκείνη τη στιγμή ακριβώς είναι αυτό το οποίο για μένα είναι προσφυλές, κρατούσε μια ζυγαριά και ζύγισε τα πράγματα και έκρινε χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να κάνει τους υπολογισμούς που πολλοί κάνουν, ότι η ζυγαριά γέρνει ασυζητητή αμέσως προς τη μεριά αυτού του προσώπου. Από τη μια μεριά κρατούσε κάτι το οποίο ίσως για αυτή και σίγουρα ήταν κάτι το πολύ πολύτιμο, γιατί αυτό το άρωμα δεν ήταν άρωμα το οποίο το παίρνουμε σε όποιο φαρμακείο ή σε όποιο μαγαζί μπορεί να πάρει καλλιντικό να πάει να πάρει κάποιος. Ήταν μύρο πολύτιμο και στη μία περίπτωση και στην περίπτωση της άλλης Μαρίας από τη Βιθανία. Ήταν κάτι το πολύ ακριβό, ήταν κάτι το οποίο οπωσδήποτε είχε μέσα του κόπο, είχε κόστος και για να φτάσει να έχει αυτό το άρωμα και να το κρατάει τόσο σαν κόριο, θέλουμε να το κρατάει στο αλαβάστρο σε αυτό το βάζο, σημαίνει ότι για αυτήν ήταν κάτι πολύτιμο. Όμως βρέθηκε, αδέρφια μου, η ευλογημένη αυτή τη στιγμή που η ίδια γυναίκα είχε απέναντί της ένα πρόσωπο και έκρινε ακριβώς κρατώντας τη ζυγαριά ότι η ζυγαριά γέννη προς αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή ήταν κάτι το πολύ πιο πολύτιμο από αυτό το αλαβάστρινο βάζο που μέσα είχε το πολύτιμο μύρο και δεν δίστασε. Δεν δίστασε, και εδώ είναι μια σκέψη την οποία πρέπει να κάνουμε. Δεν κάθισε να σκεφτεί τι θα πούν οι άλλοι. Δεν κάθισε να σκεφτεί ότι αν θα λύσει τα μαλλιά της δεν στέκει για μια γυναίκα Ιουδαία. Δεν κάθισε να σκεφτεί ότι δεν μπορούσε να πάει σε μια περιοχή ανδροκρατούμενη. Δεν κάθισε να σκεφτεί τα σχόλια, τα πικρά σχόλια τα οποία θα γινόταν εις βάρος της. Και έγιναν, και δυστυχώς έγιναν και από ανθρώπους του περιβάλλοντος του Κυρίου, από τους μαθητάς, διότι τότε τους έπιασε ιερή εντός παρεθέσεως αγανάκτηση, γιατί να μην το δώσουμε αυτό στους φτωχούς, τότε τους έπιασε. Αλλά σκέφτηκε και έκρινε ότι αυτό το πρόσωπο το οποίο στέκεται κατ' ενώπιόν μου είναι το πλέον πολύτιμο πράγμα το οποίο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Είναι αυτός ο οποίος με ελευθέρωσε, είναι αυτός ο οποίος μου έδωσε νόημα, είναι αυτός ο οποίος με παίρνει από το θάνατο και με φέρνει στη ζωή. Και σκέφτομαι, προσπαθώ να μπω λίγο στο μυαλό αυτής της γυναίκας, οπωσδήποτε θα είπε, να η ευκαιρία και να ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο εγώ θα εκφράσω αυτή την ευγνωμοσύνη αυθόρμητα, με ειλικρίνεια προς αυτό το πρόσωπο το οποίο με έχει ανεβάσει τόσο ψηλά. Με έχει λυτρώσει. Πολλές φορές μερικά πράγματα τα θεωρούμε και εκτιμένα δικαιώματα. Ξεχνάμε ότι και αυτή μας η παρουσία εδώ σήμερα είναι καρπός του ελέος και της χάριτος του Κυρίου. Και αδέρφια μου, μην ξεχνάμε ότι ο καθένας από εμάς έχει μια ζυγαριά στο χέρι του. Και πάντα αυτή η ζυγαριά πρέπει να κλείνει προς το μέρος του Κυρίου. Επίσης, σκέπτομαι και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από εμάς έχει ένα αλαβάστρινο βάζο, μέσα στο οποίο έχει τα πολύτιμά του. Έχει το μύρο του. Έχει τις ευλογίες που του έχει δώσει ο Κύριος. Δεν μιλάω για τον παούλο προσφυγής έκφρασης, μέσα στο οποίο πρέπει να κλειδώσω το πτυχίο, πρέπει να κλειδώσω τις γνώσεις, τις οποίες είχα πριν έρθω σε επαφή με τον Κύριο, πρέπει να κλειδώσω όλα εκείνα τα χαρίσματα, τα φυσικά τα οποία έχω, να τα κλειδώσω καλά, να παραδώσω το κλειδί στον Κύριο και να του πω, Κύριε, όποτε θέλεις εσύ, το ανοίγεις. Γιατί όταν θα το ανοίξω εγώ, δεν θα κάνω τίποτα άλλο, ίσως από μια επίδειξη γνώσης, ίσως δεν θα κάνω τίποτα άλλο από μια προβολή του εαυτού μου, αλλά μιλάω για αυτό το βάζο μέσα στο οποίο είναι το μύρο το πολύτιμο. Είναι οι ευλογίες του Κυρίου, τις οποίες, αδέρφια μου, δεν πρέπει να διστάξω, να τις κάνω σπονδί κατ' ενώπιον του Κυρίου. Αυτό το βάζο πρέπει να σπάσει. Ό,τι ο Κύριος μας δίνει, όποιες ευλογίες μας δίνει, και μας δίνει πάρα πολλές ευλογίες, δεν πρέπει να τις κρατήσω κλεισμένες με ένα καπάκι και κάθε τόσο να το σηκώνω και να μυρίζω εγώ και μόνον. Πρέπει να σπάσει, και από αυτή τη μυρουδιά, η οποία θα σπάσει, γιατί θα γίνει σπονδί, θα μυρίσουν και οι άλλοι και θα ευεργετηθούν και οι άλλοι. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί ζωντανού ύδατος, που θα μπουν, θα βγουν από την κοιλιά του. Θα έχουν μπει, θα έχει χορτάσει και το αμέσως επόμενο βήμα, το ευλογημένο βήμα, ότι αυτό το ζωντανό νερό πρέπει να βγει μέσα από τη δικιά μου, από τη δικιά σας την κοιλιά, να ξεδιψάσουν 2, 5, 10, 100, 1000. Να ξεδιψάσει η οικογένεια, να ξεδιψάσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζομαι, το σχολείο, ή γύρω μας. Ξέρετε, κάτω στο χωριό ήταν πριν λίγο καιρό περίοδος τριγητού και λαχταριστά τα σταφύλια πραγματικά. Και σκέφτομαι ότι ο σκοπός της απολύτρωσής μας δεν είναι να γίνουμε λαχταριστά σταφύλια, γυαλιστερά, ωραία. Το αμέσως επόμενο βήμα του σταφυλιού, ο προορισμός του είναι να σπάσει. Σε λίγο θα μαζέψουμε τις ελιές. Και τώρα όποιος έρθει κάτω στην περιοχή θα δει πραγματικά κάτι, ένα θέαμα πολύ όμορφο. Να είναι οι ελιές έτοιμες να μαζευτούν. Το επόμενο βήμα της ελιάς και ο τελικός σκοπός της ελιάς είναι να σπάσει για να βγει από μέσα το λάδι. Δεν θα μας βάλει και δεν μας βάζει σε μία λεξίσφαιρη βιτρίνα ο Κύριος και θα μας πει, σου έχω δώσει τόσες ευλογίες, τώρα κάθισε εκεί να σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά να μην σε ακουμπάνε. Ό,τι σου έχω δώσει, ό,τι μου έχει δώσει, μέσα σε αυτό το αλαβάστρινο βάζω, πρέπει να το σπάσω και να το δώσω σπονδί εις τον Κύριο. Τα σά εκ των σών, λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν εγώ το σπάσω αυτό και πω, Κύριε, τις ευλογίες τις οποίες μου δίνεις, στις δίνω, διότι το πλέον πολύτιμο πράγμα δεν είναι οι ευλογίες, είναι το πρόσωπο το δικό σου. Και είναι αυτό το, η οριμότητα στην οποία θέλει να μας φτάσει ο Κύριος, να τον αγαπούμε όχι για ό,τι μας δίνει, αλλά για ό,τι είναι για τον καθέναν από εμάς. Αυτή η γυναίκα στο πρόσωπό του είδε το σωτήρα της. Όπως και εμείς μην ξεχνάμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε το λυτρωτή και το σωτήρα. Κύριε, τις ευλογίες, στις ξαναδίνω. Κάνετε εσύ. Έτσι πολλαπλασίασέτες, ούτως ώστε να αγευθούν από αυτό το άρωμα και οι άλλοι. Και αν τα σχόλια είναι πικρόχολα, και αν πουν οι άλλοι, όπως λένε, αν πουν οι συγγενείς, αν πουν οι φίλοι, μα πού πας, τι πα να κάνεις, κάθε Κυριακή το ίδιο πράγμα, μα τι είσαστε εσείς πλέον, η ζυγαριά. Ερχόμαστε κατ' ενώπιον του Θεού να πούμε ότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι το πλέον πολύτιμο που έχουμε συναντήσει, είναι το μοναδικό το οποίο έχει δώσει νόημα στη ζωή μας. Μα ο σύζυγος μου το απαγορεύει. Μα το παιδί με σχολιάζει πικρόχολα. Μα ο συγγενής, μα οι συγγενείς. Μα τα λόγια, μα τα μισόλογα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Αλίμονο αν ο Κύριος καθόταν να συζητήσει με τους μαθητάς όταν είπανε να συζητήσει χωρίς να τους αποστομώσει, όταν είπανε να μην πωληθεί να δώσει. Τους φτωχούς λέει θα τους έχετε. Αφήστε το, αυτό το έκανε προς τον διαθιασμό μου. Και έτσι αδέρφια μου πιστεύω ότι είναι εμπειρία και των παλιωτέρων στην πίστη και θα είναι ευχής έργων αυτά να συμμερίζονται συνέχεια ότι τις ευλογίες που μου δίνει ο Κύριος ας τις επιστρέψω στον Κύριο Σπονδύ για να μπορέσουν και οι άλλοι να ευεργετηθούν από αυτό. Και πιστεύω ακράδαντα ότι εκείνο το οποίο μετράει στην πνευματική ζωή είναι όχι τόσο ο καρπός τον οποίον θερίζω, όσο το τι μέσα από μένα και από τη δική μου τη ζωή κάνει ο Κύριος για τη δική του τη δόξα και για τη δική του την καρποφορία. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια στεναχώρια, υπάρχει μια λαχτάρα ίσως. Κύριε, δεν έχω δει καρπούς. Υπάρχουν πιστοί, αδελφοί, αδελφές, οι οποίες έχουν μιλήσει και έχουν έρθει και στην εκκλησία άτομα τα οποία κάποιος άλλος τους μίλησε. Και είναι μια χάρη του Θεού το να μιλήσω ή να μιλήσετε και να δω καρπούς, συγγενείς, φίλους, οι οποίοι άκουσαν το μήνυμα μέσα από το δικό μου το στόμα, το δικό σας και σωθήκανε. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι δεν είδαν αυτούς τους καρπούς. Εκείνο το οποίο μετράει είναι τι εργασία έχει κάνει ο Κύριος μέσα από τη δική του τη μαρτυρία. Ίσως να μην δουν και καρπούς. Μετράει όμως ότι το έργο του Κυρίου έγινε μέσα από αυτούς και αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από τίμοι, έντιμοι διαχειριστές και οικονόμοι της χάρης του Θεού. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι κατ' ενώπιον του Θεού ας στεκόμαστε όλοι με εκείνο το πνεύμα της ευγνωμοσύνης, με αυτό την αναγνώριση, της πλήρης αναγνώρισης, της πλήρους αναγνώρισης ότι τίποτα δεν έχουμε που να μην μας το έχει δώσει. Και έλαβα, λέει, και λαμβάνουμε χάριν αντιχάριτος. Και προσπαθούσα κάποτε να σκεφτώ πώς να το εννοεί αυτό το χάριν αντιχάριτος. Και μέχρι που διάβασα κάποια σχόλια και κάποιος άλλος αδερφός το είχε πιάσει έτσι ωραία το θέμα και με βοήθησε και εμένα. Ένα παράδειγμα, πάει το νιόπαντρο ζευγάρι στο ιαλοπολείο, θέλει να φτιάξει το σπιτικό. Μπαίνει σε ένα ιαλοπολείο, σε ένα μαγαζί και λέει: αχ, τι ωραίο βάζω. Τσ' αρέσει, λέει ο καταστηματάρχης. Και βέβαια μ' αρέσει. Πάρτε το, σας το χαρίζω. Μα, σας το χαρίζω. Με τιμά το ότι σας αρέσει. Και βγαίνει έξω και λέει η γυναίκα, και αυτό το, η κορνίζα, τι όμορφη που είναι. Και λέει ο καταστηματάρχης, σ' αρέσει και αυτή η κορνίζα. Βεβαίως μου αρέσει. Πάρτε μου κι αυτή. Κι αυτή στη χαρίζω. Γιατί μα, έχει κόστος. Δεν έχει για μένα. Εμένα με τιμά, μου φτάνει το ότι εσύ αναγνωρίζεις ότι σ' αρέσει. Αυτό με ικανοποιεί. Χάρη αντιχάριτος. Κύριε, σε ευχαριστώ. Πάρε κι άλλη χάρη. Και για αυτή σε ευχαριστώ. Πάρε κι άλλη χάρη. Μην την κρατάς όμως για τον εαυτό σου. Σπάστε μου. Κάνε τη σπονδή. Κάνε τη σπονδή. Ο Δαβίδ, γυρίζοντας σε αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, δεν θέλησε να πιει από το νερό αυτό. Το πολύτιμο εκείνη τη στιγμή. Αλλά μπροστά στα μάτια του αυτό το νερό του θύμισε κάτι άλλο. Του θύμιζε τον κόπο, τη θυσία, το αίμα. Πιθανόν που χύσαν αυτοί οι τρεις για να πάνε να το φέρουν. Και δεν είναι διαφορετικό αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγο και αναμεταξύ μας με το δείπνο του Κυρίου. Θα περάσουν δύο σύμβολα από μπροστά μας. Τι απεικονίζουν για μας, για τον καθέναν από μας. Μια μάχη, αίμα και καλείται ο καθένας από μας αυτό να το κάνει σπονδύ. Να αντιθέσουμε το Δαβίδ που δεν το είπε, εμείς καλούμεθα τα αναγεννημένα παιδιά να πάρουμε από αυτά τα σύμβολα. Και σας πονδύ, ας ανοίξουμε την καρδιά μας, αναγνωρίζοντας την πλήρη αναξιότητά μας. Και ας ανοίξουμε την καρδιά μας, να πούμε άλλος με δυνατή φωνή και άλλος από μέσα του, Κύριε, σε ευχαριστώ. Το πιο πολύτιμο πρόσωπο και το πιο πολύτιμο, το σημαντικότερο γεγονός της ζωής μας, αναγνωρίζουμε ότι ήταν και είναι η στιγμή που συναντηθήκαμε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εύχομαι και, ας είναι και η προσευχή μας, αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και εύχομαι επίσης, ό,τι ο Κύριος μας δίνει, ας μην το κρατάμε ποτέ για τον εαυτό μας. Ας το σπάσουμε, να μυρίζουν και άλλοι, αποδίδοντας λατρεία στο πρόσωπο του Κυρίου. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θα ρω και την προπερασμένη Κυριακή. Έτσι μένει σε μέ και σε όλους μας να προσευχηθούμε ο Θεός να μας χαρίσει με το στόμα του αδελφού, τον οποίον τελικά επέλεξε για να φέρει το μήνυμα, ένα δικό του μήνυμα για τις δικές μας καρδιές. Θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να προετοιμάσουμε τις καρδιές και τα πνεύματά μας ψάλλοντας τον όμορφο ύμνο υπαριθμών 11 «Εμπόθω θερμό σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου παν κοσμικών παρετώ. Ετοίμωση σε, θυσιάζω το παν νυν υπέρ ποτέ, σε Χριστέ αγαπώ». Παρακαλώ να ψάλουμε την πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή, τις τρεις πρώτες στροφές του ύμνου υπαριθμών 11.

Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στο φως μιας καινούργιας μέρας και παρακαλούμε εσέ τον Θεό να αναλάβεις την έξοδό μας και την είσοδό μας σήμερα. Σ' ό,τι σκεφτούμε, σ' ό,τι μιλήσουμε και σ' ό,τι κάνουμε να δοξαστεί το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για το περιθώριο τούτο. Είναι περιθώριο από τη δική σου χάρη και τη δική σου μακροθυμία. Μέσα στη ζωή μας να συντελεστεί ο ύψιστος σκοπός, να σε γνωρίσουμε, να συνδεθούμε μαζί σου, να ζήσουμε στην παρουσία σου χαρούμενα και ευτυχισμένα, όπως το λουλούδι στο χάδι του ήλιου, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα, όπως το ψάρι στην απεραντοσύνη του νερού. Έτσι κι εμείς να ζήσουμε στο στοιχείο εκείνο για το οποίο μας δημιούργησες, και είναι η παρουσία σου, και είναι η αγάπη σου, και είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για πάντα τα προσοχή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί κοντά σου το μικρό ποτήρι κάθε ανθρώπινης ψυχής μπορεί να ξεχυλίζει. Και σε ευχαριστούμε γιατί από αυτό το ξεχύλισμα μπορούμε και σήμερα το πρωί να πιούμε, να γευτούμε, να εφρανθούμε. Άσχετα σε παρακαλούμε στον όποιον θα σταθεί σε τούτο τον άμβονα, σε εκείνον που θα μιλήσει σε γλώσσα που δεν είναι δική του και σε εκείνον που θα μεταφράσει από μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζει καλά, το Πνεύμα σου το Άγιο να κινηθεί ανάμεσά μας, να καλύψει, να ξεπεράσει ατέλειες ανθρώπινες αδυναμίες, τον πύργο εκείνο της Βαβέλ με τη σκιά που ρίχνει μέχρι σήμερα και να επικοινωνήσουν τα πνεύματα και να επικοινωνήσουν οι καρδιές μεταξύ μας, μα ιδιαίτερα μεσέ των Θεών. Κάτι που δεν ξέρουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο σου να μας το μάθεις και κάτι που δεν είμαστε να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Ευλόγησε παρόμοιες συνάξεις στην πατρίδα μας την αγαπημένη. Δώσε ψυχές να μετανοήσουν, δώσε ψυχές να επιστραφούν σε σέ, αφού μακάριο είναι το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος, αφού η δικαιοσύνη είναι εκείνη που υψώνει έθνος, η διανομία είναι όλη των λαών. Ευλόγησε εκείνους που μας κυβερνάνε, σε παρακαλούμε. Σε στιγμές δύσκολες, σαν και τούτες, δώσε τους χάρη, διάκριση, ψυχραιμία και δώσε, παρακαλούμε, να διάγουμε ένα βίο ήσυχο, ατάραχο, έτσι που ο Λόγος ο Άγιος να τρέχει και το Ευαγγέλιο σου να κηρύσσεται. Ευλογών ευλογησέ μας, ελευθέρωσέ μας από κάθε τι εφήμερο, απατηλό, βιωτικό, περισπασμό, επιφύλαξη ίσως απέναντι στον Άγιο Λόγο σου και βοήθησέ μας όπως η Μαρία την εποχή εκείνη να μαθητεύσουμε την ώρα τούτη στον Άγιο Λόγο σου. Και εσύ ο Κύριος που κάποτε δίνξε στο νου και την καρδιά της Λυδίας να προσέχεις τα λαλούμενα υπό του δούλου σου, κάμε το ίδιο έργο στις καρδιές όλων μας, ενώ ο δούλος σου, ο αδελφός, θα φέρνει το μήνυμά σου ενώπιόν μας. Και για ό,τι θα κάνεις, θα αποδώσουμε όλη την δόξα, την τιμή, την λατρεία και την προσκύνηση σε σένα, τον μόνο Θεό που σου ανήκει, τον επουράνιο Πατέρα, μετά του Χριστού του Κυρίου μας, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας και να διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ιωάννης, κεφάλαιο Δέλτα, θα διαβάσουμε τα εδάφια 3 έως 30 και 39 έως 42 κατά παράκληση του αδερφού Φόρκμαν. Ιωάννης Δέλτα, 3 έως 30 και 39 έως 42. Αφήκε την Ιουδαία, ο Χριστός δηλαδή, και απήλθε πάλι εις την Γαλιλαία. Έπρεπε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχά, πλησίον του Αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ των ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη, δηλαδή 12 μεσημέρι. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας για να αντλήσει είδο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πει.
διότι οι μαθητές αυτού είχαν υπάγει εις την πόλη για να αγοράσουν τροφά. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γυνή η Σαμαρίτη, «Πώς σύ, Ιουδαίος ον, ζητείς να πεις παρεμού ή τη είμαι γυνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτή, «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τι είναι ο λέγον σύ,

είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνώμε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμε, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Παρτήρ τι ούτους ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θέλει να αγγείλει σε μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι, ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους. Έλθετε να είδετε άνθρωπον. Ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξεκίνησε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παραυτής, και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς την γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύομαι πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίζομαι ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Θα παρακαλέσω πριν δώσουμε το λόγο στον αδελφό να ψάλουμε όλοι μαζί έναν ακόμη ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 81. Ύμνος υπαριθμών 81. Μεν βλέμμα πιστών επί τον Ιησούν, αποκτάς σωτηρίαν ψυχής. Αποβλέψας λοιπόν εις τον επισταυρού, αιωνίως γενού ευτυχής. Να ψάλουμε και από αυτόν τον ύμνο παρακαλώ την πρώτη στροφή και την τελευταία. Πρώτη και τελευταία στροφή του ύμνου 81.

0: Dear brothers and sisters, dear friends,
1: αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές και φίλοι,
0: it gives me great pleasure to be here again this Sunday.
1: Είναι χαρά αυτή που μου δίνετε και σήμερα το πρωί την Κυριακή να είμαι κοντά σας.
0: Just before embarking on the return to Germany with my family tomorrow morning.
1: Ακριβώς την παραμονή της αναχωρήσεώς μου μαζί με την οικογένειά μου για τη Γερμανία.
0: This time I've been asked to speak in English to facilitate translation by Brother Angelatos.
1: Αυτή τη φορά μου είπα να κηρύξω ελληνικά, μια που διερμηνέας μου ακόμα δεν έμαθε γερμανικά.
0: And I gladly avail myself of this opportunity.
1: Και θα προσπαθήσω να το κάνω.
0: Of participating and sharing a few words from the Bible.
1: Συμμεριζόμενος μαζί σας μερικές σκέψεις, μερικές γραμμές, θα λέγαμε, μέσα από την Αγία Γραφή.
0: Of course, after having heard the beautiful sound of Greek, I regret not being able to speak in Greek yet.
1: Βέβαια, έχοντας ήδη ακούσει κάτι από την όμορφη ελληνική σας γλώσσα, την αττική σας διάλεκτο, θα λέγαμε, ντρέπομαι που εγώ δεν τη γνωρίζω να σας μιλήσω σε αυτήν.
0: But my relation with the Greek language is more or less like that with my wife.
1: Αλλά η σχέση μου με την ελληνική γλώσσα μοιάζει, θα έλεγα, με τη σχέση μου με τη γυναίκα μου.
0: That means I love her very much, but I don't master her at all.
1: Την αγαπώ τη γυναίκα μου, αλλά δεν την κατέχω εξ ολοκλήρου, θα λέγαμε. Έτσι αγαπάω και την ελληνική γλώσσα και τα λοιπά.
0: So I hope you will bear with me as far as the language is concerned.
1: Έτσι λοιπόν και στο διερμηνέα μου και σε με θα συγχωρέσετε τις ατέλειές μας σήμερα το πρωί.
0: Let us think of those verses from John 4, which we have already heard.
1: Ας σκεφτούμε λίγο, ας στοχαστούμε επάνω στα εδάφια που ήδη διαβάσαμε από τον Ιωάννη Δέλτα.
0: As a headline for this passage, we could easily write how obedience by one person leads to a great revival.
1: Εάν θα έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στη σημερινή μας ομιλία, θα λέγαμε το εξής. Πώς η υπακοή ενός προσώπου μπορεί να οδηγήσει σε μια συλλογική αναζωπήρηση.
0: Jesus was on his way from Judea, located in the south of Palestine, to the province of Galilee in the north.
1: Όπως ξέρουμε, ο Ιησούς ταξίδευε και ταξίδευε από την Ιουδαία, που είναι στο νότιο μέρος της Παλαιστίνης, και επήγαινε προς τη Γαλιλαία, την επαρχία τη Βορεινή.
0: And so he was obliged to travel through this region in the center called Samaria.
1: Ήταν λοιπόν υποχρεωμένος ο Ιησούς να περάσει από τη μεσιανή επαρχία που λεγόταν Σαμάρια.
0: But Samaria was to a pious Jew some unclean territory.
1: Αλλά η Σαμάρια για έναν ευσεβή Ιουδαίο ήταν μια χώρα ακάθαρτη, μισητή.
0: There were century-old tensions between the Jews and the Samaritans.
1: Μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών υπήρχε από χρόνια πολλά μια αντιδικία, μια έχθρα.
0: By Jewish standards, Samaritans were unclean because they acknowledged only the Pentateuch and not the prophets of the Old Testament.
1: Για έναν ευσεβή Ιουδαίο, ο Σαμαρίτης ήταν αιρετικός, γιατί και ακάθαρτος, γιατί παραδεχόταν από την Παλαιά Διαθήκη μόνο την Πεντάτευχο και όχι τα υπόλοιπα βιβλία.
0: And this is why a religious-minded Jew would never speak with a Samaritan.
1: Γι' αυτό και ένας Ιουδαίος, θρησκευόμενος άνθρωπος, ποτέ δεν θα επικοινωνούσε και δεν θα συνομιλούσε με έναν Σαμαρίτη.
0: Samaritans were hated and despised.
1: Ήταν λοιπόν οι Σαμαρίτες άνθρωποι που οι Ιουδαίοι εχθρεύονταν και μισούσαν.
0: But the attitude of our Lord Jesus Christ was quite different.
1: Αλλά η συμπεριφορά, η στάση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού υπήρξε τελείως διαφορετική.
0: He went through Samaria.
1: Εκείνος πέρασε μέσα από τη Σαμάρια.
0: And on that particular day when he came through the city of Sychar, he had time to sit down there and to talk to this woman.
1: Και μάλιστα ενώ ταξίδευε μέσα από τη Σαμάρια, την ημέρα αυτή που συνέβηκε το περιστατικό, είχε την ευκαιρία ο Χριστός προς το μεσημέρι να καθίσει δίπλα από ένα πηγάδι έξω από τη Σιχάρ για να ξεκουραστεί.
0: So he was sitting there all by himself when his disciples had left him to go into the city.
1: Μάλιστα καθόταν εκεί δίπλα στο πηγάδι, μόνος του, αφού οι μαθητές του είχαν πάει στο χωριό για να προμηθευτούν μερικές τροφές.
0: And then this woman came to get water there.
1: Και ξάφνου σε κάποια στιγμή η γυναίκα, μια γυναίκα, έρχεται από το χωριό για να αντλήσει νερό από την πηγή.
0: And this is where this story really begins.
1: Και είναι το σημείο ακριβώς από το οποίο ξεκινάει η σημερινή ιστορία μας.
0: You know, for Jesus, it is always that person who is just in front of him who matters most.
1: Για τον Ιησού, ξέρετε, πάντοτε εκείνο που είχε σπουδαιότητα ήταν το άτομο, η προσωπικότητα που κάθε φορά στεκόταν απέναντί του.
0: So at this moment, Jesus was there and available with all the time he had for this one woman.
1: Γι' αυτό, όταν ήρθε αυτή η μία, η μόνη γυναίκα, ο Κύριος θεώρησε ότι ήταν σωστό να της δώσει όλη την προσοχή του, όλο το χρόνο του, να την προσέξει.
0: We can learn a lesson right here.
1: Και νομίζω ότι από αυτό το σημείο ξεκινώντας παίρνουμε ένα μάθημα.
0: If we are motivated by the love of Christ, we have time always for the person he is sending to us.
1: Εάν μέσα μας μας εμπνέει και μας κινεί η αγάπη του Ιησού, πάντοτε θα έχουμε καιρό για το ένα πρόσωπο, το ένα άτομο που εκείνος θα στείλει να μας συναντήσει.
0: And it's not those who are far away, but just the person in front of us, next to us, who is at the moment the most important.
1: Μάλιστα, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό σε μια συγκεκριμένη στιγμή, δεν είναι τα πλήθη, δεν είναι ο κόσμος γύρω μας, πέρα από μας, αλλά εκείνο το ένα πρόσωπο το οποίο είναι απέναντί μας.
0: Jesus wanted to reveal himself as the Messiah to this woman.
1: Ήθελε λοιπόν ο Ιησούς να αποκαλύψει τον εαυτό του ως τον Μεσσία σε αυτή τη γυναίκα.
0: But how did he go about this and how did he begin the conversation?
1: Αλλά πώς ο Κύριος το έκαμε αυτό και τι αφορμή βρήκε για να ξεκινήσει την κουβέντα.
0: You know, some sectarians would begin by asking a religious question or by impressing things on people which they are not prepared to listen to.
1: Μερικοί δογματιστές, θα λέγαμε, θα υπέβαλαν μια αυστηρή βιβλική ερώτηση ή θα προσπαθούσαν να πιέσουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που απέναντι δεν θα ήταν ψυχολογικά έτοιμος να περπατήσει.
0: I was told that once in Britain there was a big revival meeting in an open stadium.
1: Διάβασα ή άκουσα ότι κάποτε υπήρχε μια μεγάλη αναζωπηρωτική κίνηση στην Αγγλία, μάλιστα σε μια υπαίθρια σύναξη.
0: And Bernard Shaw, the famous writer, was then a young journalist sitting there as a representative of the press.
1: Και μάλιστα ο Bernard Shaw, ο γνωστός δημοσιογράφος, συγγραφεύς, ήταν την εποχή εκείνη εκεί παρόν ως ανταποκριτής μιας εφημερίδος.
0: Suddenly, he was approached by one of the Salvation Army officers.
1: Σε μια στιγμή, λοιπόν, τον πλησίασε ένας εκ των αξιωματούχων του στρατού της σωτηρίας αυτής της χριστιανικής οργάνωσης.
0: Who put his hand on Bernard Shaw's shoulder and asked him, "Have you been saved?"
1: Ο οποίος, λοιπόν, ακούμπησε στον ώμο του Bernard Shaw και του είπε, "Εσώθηκες εσύ?"
0: All Bernard Shaw did was to raise his identity card and told him, "I am a member of the press."
1: Και ο Bernard Shaw εκείνο που μπόρεσε να κάνει τη στιγμή εκείνη ήταν να βγάλει την ταυτότητά του και να του πει, "Άκουσε, δημοσιογράφος είμαι. Είμαι μέλος των δημοσιογράφων, θα λέγαμε."
0: So the method of approach was not too fruitful.
1: Συνεπώς, αυτός ο τρόπος προσεγγίσεως ίσως να μην ήταν ο πιο καρποφόρος.
0: Jesus used a different method.
1: Ο Ιησούς χρησιμοποίησε αντίθετα μια άλλη μέθοδο.
0: This woman was at the moment concerned with water, with drinking water.
1: Εκείνο που η γυναίκα είχε στο μυαλό της εκείνη τη στιγμή ήταν το νερό που έπρεπε να πάρει.
0: And therefore Jesus asked her to give him a drink of water.
1: Γι' αυτό και ο Ιησούς επάνω σε αυτό το κοινό έδαφος της μιλάει και της λέει, δώσε μου λίγο από αυτό το νερό που θα βγάλεις.
0: In other words, if we want to reach a person and lead him to Christ.
1: Εάν με άλλα λόγια θέλουμε να κερδίσουμε ένα πρόσωπο και να το οδηγήσουμε στον Χριστό,
0: the point of contact will be wherever his thoughts and problems are at the moment.
1: Το σημείο της επαφής και της προσεγγίσεως πρέπει πάντοτε να είναι εκεί που είναι τα ενδιαφέροντά του και που ο νους του είναι απασχολημένος στη στιγμή εκείνη.
0: If a person is concerned with his sickness, it's important to speak about it with him.
1: Εάν ένα πρόσωπο το βλέπεις να συνέχεται από την έννοια της αρρώστιας, πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί.
0: If a person is so interested in sports that he thinks about gold medals and Olympic games all the time, then this would be perhaps the subject at which to begin the conversation.
1: Εάν ένα άλλο πρόσωπο ενδιαφέρεται και σου μιλάει όλη την ώρα για χρυσά μετάλλια και ασημένια και χάλκινα και για Ολυμπιάδες κτλ., πρέπει προφανώς από εκεί να ξεκινήσεις για να του μιλήσεις πνευματικά.
0: And if a woman has come out of the city and walked for several kilometers just to get drinking water, obviously this is the point at which to begin to speak to her.
1: Και αν μια γυναίκα έχει αφήσει το χωριό της και ήδη περπάτησε κάμποσα χιλιόμετρα για να πάρει νερό, είναι από αυτό το νερό που πρέπει να ξεκινήσεις να της μιλάς.
0: It's not surprising to see how the woman reacted.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον, εκπληκτικό θα έλεγα, το πώς αντέδρασε η γυναίκα αυτή.
0: She said, "How could you, as a Jew, speak to me as a Samaritan woman?"
1: Είπε, εσύ Ιουδαίος και μιλάς μαζί με μένα, με μια Σαμαρίτισσα.
0: This has never happened before.
1: Αυτό δεν της είχε συμβεί άλλη φορά.
0: And so the woman sees at once that this man does not share common prejudices.
1: Έτσι, αυτή η γυναίκα αντιλαμβάνεται αμέσως ότι το πρόσωπο που έχει απέναντί της δεν είναι δεμένο με τις παραδόσεις και τις προκαταλήψεις του περιβάλλοντος.
0: Then Jesus goes one step further.
1: Έτσι, ο Χριστός τώρα κάνει ένα δεύτερο βήμα.
0: After the woman has said, "How could you ask me for for water to drink?"
1: Όταν η γυναίκα τον ρωτάει, "Μα πώς εσύ μου ζητάς νερό να σου δώσω εγώ?"
0: He says, "If you would only understand who is talking to you, you would ask me for living water which I am able to share with you."
1: Της απαντάει ότι η γυναίκα, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου ζητάει νερό, εσύ θα του ζητούσες νερό να σου δώσει.
0: So the conversation has started with something belonging to everyday life, but is already moving one step further to the center.
1: Έτσι η κουβέντα ξεκίνησε από την καθημερινότητα και όμως ήδη έχει βαδίσει στην πνευματικότητα.
0: Because Jesus is shifting the subject from drinking water to living water.
1: Διότι ο Ιησούς ήδη έχει μετακινήσει το επίπεδο της συζητήσεως από το καθημερινό νερό, το υλικό νερό, στο πνευματικό, το ζωντανό, όπως ονόμασε, νερό.
0: Naturally, the woman does not understand.
1: Η γυναίκα βέβαια είναι δύσκολο να συλλάβει τα πράγματα.
0: She says, "This well is very deep. You don't have any container. How could you get water here and give me?"
1: Του λέει, εσύ το πηγάδι είναι τόσο βαθύ, κουβά δεν έχεις, πώς μπορείς να μου δώσεις αυτό το νερό που λες?
0: And this experience is the
1: τρόπους που συναντάμε γύρω μας.
0: Quite often they will say, "This is contrary to common sense. This is unbelievable."
1: Πολλές φορές μας λένε, μα αυτό που λες δεν είναι λογικό. Αυτό που λες είναι απίστευτο.
0: I have sometimes been told by people, "Well, this is not for men or women with academic degrees. How could you believe in Christ?"
1: Μερικοί, λόγω χάρη που συζητώ μαζί τους, μου λένε, απορώ για σένα. Αυτά τα πράγματα τα οποία μας λες είναι πράγματα που είναι δύσκολο να τα δεχτεί ένας ακαδημαϊκός πολίτης ή ένας άνθρωπος με πανεπιστημιακή μόρφωση.
0: Believing in an invisible God, this is contrary to common sense and modern science, they say.
1: Να πιστεύεις σε έναν Θεό αόρατο Αυτό είναι αντίθετο στην παραδεδεγμένη λογική και στην επιστημονική σκέψη, μου λένε.
0: Jesus is prepared to answer this remark.
1: Και όμως ο Ιησούς είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτή τη σκέψη, σε αυτή την οτροπία.
0: And then because he says, whoever will drink from this water will thirst again. But I am willing to give you living water, and after you have partaken of this water, you will never thirst again.
1: Διότι της λέει στη συνέχεια ο Ιησούς, εκείνος που θα πιει από αυτό το νερό που εσύ σκέφτεσαι που δεν μπορώ να βγάλω, θα διψάσει πάλι. Αλλά εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω, θα το νιώσει μέσα του, όχι μόνο θα ξεδιψάσει, αλλά θα γίνει και πηγή ύδατος.
0: So Jesus is shifting the subject from living water to thirst.
1: Τώρα ο Ιησούς μετακινεί το αντικείμενό του από το ζωντανό νερό στη δίψα, σε ένα άλλο σημείο.
0: And since he was the best psychologist to ever live, we could definitely surmise that he understood the situation in which this woman was.
1: Και επειδή ο Ιησούς, θα πρέπει να παραδεχθούμε, υπήρξε ο μεγαλύτερος, ο μοναδικός ψυχολόγος που πέρασε από αυτό το πλανήτη μας, ήξερε πώς η γυναίκα θα αντιδράσει και τι ήταν μέσα στο πνεύμα της γυναικός από προκαταλήψεις, θρησκευτικές και άλλες.
0: In speaking about thirst, he meant much more than just the need to drink something every day.
1: Όταν της μίλησε για δίψα, αυτό ήταν κάτι πιο κοντά της από τη θεωρητική τοποθέτηση ότι έχεις ανάγκη από αυτό το νερό.
0: And somehow the woman understood, at least she felt, that there was something for her to gain.
1: Και φαίνεται ότι η γυναίκα κατάλαβε, ή τουλάχιστον ένιωσε, συναισθάνθηκε κάτι, ότι υπήρχε στα λόγια αυτά του Ιησού.
0: Because she replied to him, O Lord, give me of this water.
1: Διότι ανταποκρίνεται και του λέει, Κύριε, δώσ' μου λοιπόν από αυτό το νερό, το δικό σου το νερό.
0: Again, this is an experience which we have often had in sharing the things of Christ with people today.
1: Και νομίζω ότι αυτή πάλι είναι η πείρα του χριστιανού, ενώ προσπαθεί να συμμεριστεί, να μεταδώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε άλλες ψυχές.
0: The subject gets, so to speak, down from head to heart.
1: Το θέμα, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα, κατεβαίνει τώρα από τη διάνοια στην καρδιά.
0: And then it does not touch so much on theoretical ideas about God and religion, but much more on thirst, on unsatisfied desires.
1: Και τώρα εντοπίζεται το θέμα όχι σε μια έκθεση θεωρητικών αληθιών γύρω από το πρόσωπο του Θεού, αλλά στη δίψα, σε κάτι που αυτή η γυναίκα νιώθει μέσα της.
0: People whom we know, everyone will know people in his, among his acquaintances, all these people have unsolved problems, unsatisfied desires in their lives.
1: Όλα τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε στο περιβάλλον μας είναι πρόσωπα που έχουν προβλήματα, που έχουν ανικανοποίητες επιθυμίες, που έχουν μέσα τους ερωτηματικά.
0: And if they only realize, like this woman did, that Jesus has to offer something to satisfy the thirst.
1: Και εάν αυτά τα πρόσωπα μπορούσαν μόνο να καταλάβουν, να οδηγηθούν να καταλάβουν ότι ο Ιησούς τους προσφέρει κάτι που ικανοποιεί τη δίψα τους.
0: If they only understand that Jesus will be able to help them where they suffer.
1: Εάν συνειδητοποιήσουν ότι ο Ιησούς μπορεί να τους βοηθήσει ακριβώς σε εκείνο που τους προβληματίζει.
0: Many will do what this woman did.
1: Θα κάνουν με πολύ προθυμία αυτό που η γυναίκα της ιστορίας μας έκανε.
0: They will say, please give me of this water.
1: Θα πούνε, δώσε μας από αυτό το νερό, από αυτό το είδος το νερό.
0: And now it looks as if there were a change of subject in the conversation.
1: Και τώρα φαίνεται ξαφνικά να αλλάζει όλος διόλου το αντικείμενο της συζητήσεως.
0: Because Jesus says something which seems to be so remote from living water and from thirst.
1: Διότι ο Ιησούς εδώ αγγίζει ένα σημείο το οποίο λογικά ήταν πάρα πολύ μακριά από το ζωντανό νερό, από τη δίψα, από αυτά που κουβέντιαζαν.
0: We've heard, he says, please bring your husband.
1: Της είπε, παρακαλώ, πήγαινε και φέρε τον άντρα σου.
0: And this question has shocked the woman.
1: Αυτή, λέει, η ερώτηση τράνταξε τη γυναίκα.
0: After all, he touched on the most sensitive point of her life.
1: Διότι σε ένα ύστερο με αυτά τα λόγια του Χριστός άγγιξε το πιο ευαίσθητο σημείο της ζωής της.
0: She began stuttering and blushed in her face and said, I am sorry, I have no husband.
1: Διότι αμέσως άρχισε να τρεβλίζει, να κοκκινίζει το πρόσωπό της από κάποια μηχανία, κάποια ντροπή και να λέει, ξέρεις, δεν έχω άντρα.
0: Jesus said, you are right.
1: Και ο Ιησούς της είπε, ακριβώς όπως το είπες είναι.
0: You have had five men with whom you have been living.
1: Διότι είχες πέντε άντρες με τους οποίους συζούσες.
0: And the one with whom you are living now is not your legal husband.
1: Και εκείνος τον οποίον τώρα έχεις δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου.
0: Why did Jesus mention this?
1: Αλλά γιατί ο Ιησούς να αναφερθεί σε αυτό?
0: It was not in order to embarrass the woman.
1: Δεν ήταν ασφαλώς για να την φέρει σε αμηχανία.
0: He did not at this point want to preach her a sermon on morality.
1: Δεν ήταν γιατί ήθελε επευκαιρία να της κηρύξει περί ηθικής και εγκρατείας και ενδύμου βίου.
0: We have to understand that before we can come to Christ.
1: Before what?
0: Before we can come to Christ.
1: Πρέπει όμως να διαπιστώσουμε ότι πριν έρθουμε εις τον Χριστό, για να έρθουμε δηλαδή στον Χριστό,
0: all the wounds of our past have to be healed.
1: Όλες οι πληγές του παρελθόντος μας πρέπει να αντιμετωπιστούν, να θεραπευτούν.
0: And this is the reason why sin will always be a subject.
1: Γι' αυτό και η αμαρτία αποτελεί πάντοτε το θέμα της συζητήσεως, του κηρύγματος.
0: Accepting Jesus Christ is only possible by giving up everything which we have tried to hold back.
1: Το να έλθεις στον Ιησούν Χριστόν είναι μια πράξη η οποία συντελείται μόνον εάν εγκαταλείψεις όλα εκείνα τα οποία σε κρατούσαν δεμένον και σε κρατούσαν μακριά από Αυτόν.
0: For this woman, this was the problem of five or six men in her life.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα αυτής της γυναίκας με τους 5-6 άντρες που είχε στη ζωή της.
0: And for some of us, the problem may be different.
1: Για κάποιον από εμάς όμως το πρόβλημα μπορεί να είναι διαφορετικό.
0: But in each case, there will be sin to be brought into the open before Christ can heal us.
1: Αλλά όποιο και να είναι το πρόβλημα, εκείνο που είναι κοινό σε όλα τα προβλήματα είναι η αμαρτία, η οποία πρέπει δημοσίως να έρθει μπροστά στον Ιησούν για να την αντιμετωπίσει.
0: In this case, the sins of this woman were well known in the city of Sychar.
1: Βέβαια, στην περίπτωση αυτή της γυναίκας, η αμαρτία της ήταν πάρα πολύ γνωστή σε όλους τους Σιχοριανούς.
0: After all, it was noon when the sun was shining, it was hot, and she had to come out alone at this time of the day to fetch water.
1: Ίσως και αυτό υποδηλώνει το γεγονός ότι διάλεξε μια μεσημεριάτικη ώρα, άλλα καλοκαίρι που λένε, να βγει έξω, να φέρει νερό για να μην συναντήσει κάποιον και ακούσει κάποιο λόγο, κάποιο πείραγμα.
0: She was so despised by the other women and girls in the city that she had to walk out at a time when all the others were in their houses.
1: Ήταν μια γυναίκα την οποία όλες οι άλλες γυναίκες, όλα τα κορίτσια του χωριού την περιφρονούσαν τόσο, ώστε διάλεγε την ώρα που όλοι ήταν στη δουλειά τους στο σπίτι τους για να έρθει να πάρει από το πηγάδι, από την πλατεία του χωριού, θα λέγαμε, νερό.
0: Furthermore, she went to the well of Jacob 2 kilometers outside the city.
1: Εκτός αυτού θα μπορούσαμε να πούμε ότι πήγε στην πηγή του Ιακώβ 2 χιλιόμετρα περίπου από το χωριό.
0: Whereas experts tell us that there were at least 7 wells closer to the city.
1: Όταν, όπως μας λένε μερικοί μελετητές των γραφών, υπήρχαν τουλάχιστον άλλα 7 πηγάδια πιο κοντά, μέσα περίπου στο χωριό, κοντά στο χωριό.
0: In other words, she was socially despised and had to shy away from all the others.
1: Με άλλα λόγια, ήταν μια γυναίκα κοινωνικά απομονωμένη, η οποία ζούσε στο σκοτάδι, κρυβόμενη.
0: Undoubtedly she was shocked by the fact that Jesus knew all this.
1: Και να, εδώ που ήρθε ένας άντρας και αυτός φαίνεται να ξέρει όλο το παρελθόν της.
0: Now it's very interesting to observe how she reacted.
1: Είναι ενδιαφέρον δε να παρατηρήσει κανείς, να προσέξει πώς αντέδρασε εις αυτό.
0: At this point, she tried to change the subject.
1: Αυτή τώρα προσπαθεί να μετατοπίσει το αντικείμενο, να αλλάξει κουβέντα.
0: She said, I am aware, sir, that you are a prophet.
1: Ναι, λέει, καταλαβαίνω, εσύ είσαι προφήτης, κύριε.
0: Tell me, I have a religious question here.
1: Και σε παρακαλώ, έχω μερικές θρησκευτικές απορίες, μπορεί να μου απαντήσει.
0: There is the Mount Gerizim over here, and our ancestors have told us this is the place to pray.
1: Πες μου σε παρακαλώ, λέει, έχουμε το βουνό Γαριζίν εδώ, οι προγονείς μας είπαν ότι εδώ πρέπει να προσκυνάμε.
0: But as far as I know, you as Jews are believing in the temple in Jerusalem, and you say that this is the place to pray.
1: Αλλά εσείς οι Ιουδαίοι, από ό,τι πληροφορούμε, επιμένετε ότι στο ναό της Ιερουσαλήμ εκεί πρέπει να προσκυνάμε.
0: Again, this experience is quite human.
1: Αλλά και αυτή η πείρα, αυτή η αντίδραση μάλλον, θα έλεγα είναι πάρα πολύ ανθρώπινη.
0: When a personal problem arises,
1: όταν ένα προσωπικό σημείο φύγεται στον διάλογο το πνευματικό,
0: perhaps when we feel that God wants to speak to us about our personal sin,
1: όταν νιώθουμε ότι ο Θεός με το συνομιλητή μας αγγίζει την πληγή μας, την προσωπική μας αμαρτία,
0: maybe we try to evade the issue,
1: προσπαθούμε να αποφύγουμε το στενοπό εκείνο,
0: and then we bring up religious questions.
1: Και αρχίζουμε θρησκευτική κουβέντα.
0: It's always possible to invent many, many religious questions.
1: Και είμαστε όλοι εφευρέτες. Εις αυτό το πράγμα, επευρίσκουμε και ανακαλύπτουμε πάρα πολλές θρησκευτικές ερωτήσεις.
0: We could argue day and night about points of church history.
1: Να, η εκκλησιαστική ιστορία μας δίνει θέματα για μερόνυχτα να κουβεντιάζουμε.
0: About traditions and church architecture.
1: Να, η παράδοση, να, η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική από την άλλη.
0: And many important problems of a religious nature.
1: Και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά σε εισαγωγικά από τον θρησκευτικό χώρο.
0: Which church is best?
1: Ποια εκκλησία είναι η σωστή εκκλησία?
0: Which church is most faithful to God?
1: Ποια εκκλησία έχει μείνει πιστή στον Θεό?
0: Which form of worship is correct?
1: Ποιο τυπικό λατρείας πρέπει να ακολουθούμε?
0: Etc.
1: Και τα λοιπά.
0: But Jesus Christ is not interested in those questions at all.
1: Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν παρασύρεται στο να απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις.
0: He wants to talk to us personally.
1: Θέλει να μας απαντήσει, να μας απαντήσει προσωπικά.
0: And not just about theological issues behind which we try to hide ourselves.
1: Και όχι να μας κάνει θεολόγους, μια ιδιότητα πίσω από την οποία προσπαθούμε να κρυφτούμε πολλές φορές.
0: On the other hand, Jesus is polite enough not to bypass this question entirely.
1: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ιησούς είναι ευγενής τόσο που να μην θέλει να προσπεράσει τελείως ασυζητητή έστω και αυτές τις ερωτήσεις μας.
0: But instead of discussing the problem of Jerusalem versus Gerizim,
1: αλλά αντί ο Χριστός να έρθει να συζητήσει την αντιδικία που υπήρχε ανάμεσα σε Ιερουσαλήμ και Γαριζίν,
0: he only says one thing.
1: Λέει μονάχα τούτο το ένα πράγμα.
0: God is spirit, and whoever wants to approach him in prayer has to pray to him in spirit and in truth.
1: Είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Και εκείνοι που θέλουν με την προσευχή τους να τον πλησιάσουν πνευματικά, θα τον πλησιάσουν εν πνεύματι και εν αληθεία.
0: In other words, not the form and the place of worship is important.
1: Με άλλα λόγια, είπε στη Σαμαρίτισσα, εκείνο το οποίο μετράει δεν είναι ούτε ο τύπος ούτε ο τόπος της λατρείας.
0: But rather the attitude of spirit and truth in which we approach God.
1: Αλλά μάλλον η στάση του πνεύματος απέναντι στον Θεό, τον οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε.
0: And a woman could not try to approach God as long as the problem of her life, as her sins, have not yet been mentioned and forgiven.
1: Ακόμη με άλλα λόγια, η γυναίκα αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να πλησιάσει και να λατρεύσει τον Θεό, ενώ το πρόβλημά της έμενε άλυτο.
0: Such an attitude would be religious, but not truthful.
1: Not truthful.
0: She would not be praying in truth.
1: Yeah. Μπορούσε δηλαδή, αν ήθελε, παραβλέποντας την αμαρτία της, να είναι θρησκευόμενη, αλλά δεν θα ήταν εν αληθεία στη σχέση της με τον Θεό.
0: And so Jesus Christ returns to the previous subject.
1: Έτσι ο Ιησούς με πολύ ευγένεια την ξαναφέρνει στο προηγούμενο θέμα.
0: And the woman realizes the Messiah will come and he will tell us all these things.
1: Και η γυναίκα λοιπόν έχει τώρα μόνο μια διέξοδο να πει ναι, θα έρθει ο Μεσσίας. Εκείνος θα μας τα πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: But now Jesus has reached the point where he can reveal himself to this woman completely.
1: Και έτσι ο Ιησούς έφερε τη συζήτηση ακριβώς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που ήταν έτοιμος να αποκαλύψει το πρόσωπό του στη γυναίκα.
0: He says, I am the Messiah, I who am speaking with you.
1: Της είπε ακριβώς, ο Μεσσίας είμαι εγώ, αυτός που είναι απέναντί σου και σου μιλάει.
0: And in the Gospel of John, this is one of the many famous I am statements.
1: Και νομίζω ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αυτό που είπε ο Χριστός είναι ένα από τα σπουδαιότερα εγώ ημί του Χριστού.
0: I am the bread of life.
1: Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής.
0: I am the good shepherd.
1: Είμαι ο καλός ποιμήν.
0: I am the vine.
1: Είμαι η άμπελος.
0: And many others.
1: Και πολλά άλλα εγώ ημί.
0: Jesus reveals himself in all these statements as the Messiah, the Son of God.
1: Αλλά τώρα αποκαλύπτει τον εαυτόν του ως τον Μεσσία, τον απεσταλμένο Υιό του Θεού.
0: He reveals himself to a person after having touched upon him and discussed those personal problems which need salvation.
1: Αποκαλύπτει τον εαυτόν του σαν τέτοιον σε μια γυναίκα αφού πρώτα άγγιξε το θέμα της, το ευαίσθητο σημείο της αμαρτίας και το συζήτησε.
0: At this point, the woman understands and believes.
1: Η γυναίκα λοιπόν σε αυτή τη στιγμή ακριβώς καταλαβαίνει, πιστεύει.
0: And you know what she does?
1: Και ξέρετε τι κάνει?
0: She leaves behind her pot of water.
1: Αφήνει πίσω το σταμνί με το νερό.
0: And runs into the city.
1: Και γυρνάει τρέχοντας στο χωριό.
0: In order to tell all the other people, I have met the Messiah.
1: Για να δώσει μια ομολογία σε όλους που συναντάει ότι συνάντησα, βρήκα τον Μεσσία.
0: So we see what a tremendous change Jesus brings about in the life of a person.
1: Δείχνει τούτο πόσο αποφασιστική και ακαριαία μεταβολή μπορεί να φέρει ο Χριστός στη ζωή και στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου.
0: The drinking water, the problem of thirst, is no longer so important to her.
1: Η δίψα δεν είναι εκείνο που την απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: In other words, if Christ comes into our life, he changes the order of priorities.
1: Με άλλα λόγια, όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει στη ζωή μας, αλλάζει την σειρά προτεραιότητος των αξιών στη ζωή μας.
0: The things which made us most angry are no longer important.
1: Εκείνα τα οποία μας έκαναν σκεπτικούς, για τα οποία θυμώναμε, τώρα είναι επουσιώδη.
0: The things we have feared most are no longer important.
1: Εκείνα τα οποία φοβούμαστε και τρέμαμε, ούτε αυτά τώρα μας συνέχουν.
0: But one thing becomes important.
1: Αλλά ένα πράγμα εντούτοις γίνεται αποφασιστικά σημαντικό.
0: Being filled by the love of Christ.
1: Το να γεμίσουμε, να πληρωθούμε με την αγάπη του Χριστού.
0: This woman couldn't do anything but tell others.
1: Έτσι που όπως αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και να μην κάνει εκείνο που έκανε λέγοντας στους άλλους.
0: Some may be inclined to think this is too early.
1: Too early?
0: Too early in her life.
1: Μερικοί ίσως την είδαν και είπαν νωρίς αποφάσισες να καλογερέψεις. Ελεύθερη απόδοση.
0: She should learn more about theology.
1: Θα έπρεπε να μάθεις ακόμα λίγο θεολογία.
0: She should learn how to speak in public.
1: Ίσως και θα έπρεπε πριν κάνεις τον κήρυκα να μάθεις και πώς κηρύττουν.
0: And she should first change her life a little bit.
1: Ίσως θα έπρεπε λίγο να φτιάξεις τη ζωή σου, να την περιμαζέψεις πριν κάνεις αυτό που κάνεις τώρα.
0: And then a few years later she might tell about Christ.
1: Και έπειτα από μερικά χρόνια κάνε και εσύ τον ιεροκήρυκα.
0: But in this case it was different.
1: Αλλά πολύ διαφορετική είναι η περίπτωση όπως μας περιγράφεται στο Ευαγγέλιο.
0: And if we have really been touched by Christ.
1: Και αν πραγματικά μας έχει αγγίξει η σώζουσα χάρη του Χριστού,
0: our reaction will be similar to the reaction of this woman.
1: Η αντίδρασή μας, η έκφρασή μας θα είναι ανάλογη με αυτή τη Σαμαρίτισσα.
0: We will leave behind the pots of water, so to speak.
1: Θα αφήσουμε, θα έλεγα, πίσω μας τα σταμιά με το όποιο νερό.
0: And we will have enough confidence to approach the people who have despised and hated us.
1: Και με εμπιστοσύνη στον Θεό θα πλησιάσουμε εκείνους οι οποίοι ίσως και μας μισούσαν, ίσως και μας κορόιδευαν.
0: We will be able to speak, so to speak, to others in the streets of Sychar.
1: Και θα είμαστε έτοιμοι, ούτως ή πειν, να μιλήσουμε στους ανθρώπους, στους δρόμους και στα μονοπάτια της Σιχάρ.
0: At the end we learn what the result has been in Sychar.
1: Και εν τέλει βλέπουμε ποια υπήρξαν τα αποτελέσματα σε αυτό το χωριό της Σιχάρ.
0: Many people came to listen to Jesus Christ.
1: Πολλοί άνθρωποι, διαβάζουμε, ήλθαν για να ακούσουν προσωπικά τον Χριστό.
0: They invited him to stay there for some time.
1: Μάλιστα, τον προσκάλεσαν και του είπαν, Κύριε, έλα να μείνεις στο χωριό μας.
0: And undoubtedly he revealed himself to many others.
1: Και αναμφίβολα, ο Ιησούς προσεφέρθη σαν σωτήρας σε πολλούς ακόμη εκεί.
0: And so a revival in Sychar came about.
1: Έτσι ένα ξύπνημα, μια αναζωπήρηση ξεκίνησε σε εκείνο το χωριό της Σιχάρ.
0: But before God will really give a revival.
1: Αλλά πριν ο Θεός δώσει ένα τέτοιο ξύπνημα, μια τέτοια αναζωπήρηση,
0: it takes one or a few persons like this woman.
1: Χρειάζεται ένα ή κάποια λίγα πρόσωπα σαν κι αυτή τη Σαμαρίτισσα.
0: One person who really receives Christ.
1: Κάποιο πρόσωπο που πραγματικά μέσα του θα δεχθεί τον Χριστό.
0: And who obeys Christ.
1: Ο οποίος θα υπακούει στον Χριστό.
0: And who can witness about forgiveness received.
1: Και ο οποίος θα δώσει μαρτυρία ότι πειραματικά γεύτηκε τη συγχώρηση των αμαρτιών.
0: One such person may be the instrument by which a revival is brought about.
1: Ένα δε τέτοιο πρόσωπο μπορεί να είναι το όργανο δια το οποίο ο Θεός θα φέρει ξύπνημα, αναζωπήρηση.
0: And at the end, this woman is told by the others.
1: Μάλιστα, εν επιλόγω, αυτοί οι άλλοι συγχωριανοί φθάνουν να πούνε τώρα στη γυναίκα.
0: Now we believe in the Messiah as you do.
1: Της είπαν τώρα και εμείς πιστεύουμε στο Μεσσία, στον οποίο και εσύ πίστεψες.
0: But not just because of your report.
1: Αλλά πιστεύουμε όχι χάρη σε εκείνα που μας είπες, τη μαρτυρία που μας έδωσες.
0: But rather because we have personal experienced Christ just as you have.
1: Αλλά γιατί και εμείς πειραματικά γευτήκαμε τον Μεσσία, τον Χριστό, όπως τον γεύτηκες και εσύ.
0: The result of our testimony, God willing, will be the same.
1: Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας σωστής μαρτυρίας και στη ζωή μας θα είναι του Θεού θέλοντος τα ίδια.
0: Others in Sychar will not forget the past and the mistakes of this woman.
1: Άλλοι εις τη Σιχάρ δεν θα ξεχάσουν το παρελθόν και τα παραπτώματα της γυναίκας.
0: So it was not perfection in her life which led others to Christ.
1: Έτσι θα λέγαμε ότι δεν ήταν μάλλον η τελειότητα της ζωής της που έλκυσε τους συγχωριανούς στον Χριστό.
0: But rather the evidence of grace and forgiveness.
1: Αλλά μάλλον η έκδηλη παρουσία στη ζωή της, της συγγνώμης και της αποκαταστάσεως που έκανε ο Χριστός μέσα της.
0: No matter what our past has been.
1: Αδιάφορα λοιπόν από το ποιο ήταν το παρελθόν μας.
0: If we live with Jesus Christ now.
1: Εάν τώρα ζούμε μετά του Χριστού.
0: He wants to use us in the same way.
1: Θέλει ο Χριστός να μας χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.
0: As he used this poor woman in Samaria.
1: Όπως χρησιμοποίησε αυτή τη φτωχιά γυναίκα στη Σαμάρια.
0: Αμήν.
1: Αμήν. Θα παρακαλέσω, χωρίς άλλα σχόλια, να κλείσουμε την ώρα μας, ψάλλοντας έναν ύμνο. Ποιον γράψαμε εκεί, παρακαλώ. 132. Ποιον προτιμάτε άλλον? Δεν πειράζει. Χάρις λαμπρά φωνή, ας ακουστεί μακράν, ο ουρανός την εκφωνεί και αντυχεί το παν.

0: σε έναν προσωπικό, πολύ προσωπικό τόνο, που θα πρέπει το μήνυμα τούτο, αλλά και κάθε μήνυμα του Θεού, να έχει μέσα μας, θα παρακαλούσα αν κάποιος από εμάς, άνδρας, γυναίκα, κορίτσι, αγόρι, θα ήθελε αυτή τη στιγμή, αφού γεύτηκε και γεύτηκε, αφού άντλησε και άντλησε και είναι ακόμα διψασμένος από αυτό το νερό, από αυτά τα νερά της ζωής, να πει με δύο λόγια τα ποινή.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σένα την Τριάδα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνομαι τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας την ώρα τούτη σε λατρεία, δοξολογία, ύμνων και τιμήν, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου τα παρχής για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στον κόσμο όχι ματέως, αλλά με σκοπό δοξασμένο να μας φτάσει στη δόξα την οποία έχεις ετοιμάσει εσύ για όλους τους αγαπώντας το πρόσωπον σου και υπακούοντας στο θέλημά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες και τον οποίον μας φανέρωσες και μας τον έδειξες εσταυρωμένον και αναστάντα, λύτρο μοναδικό για την σωτηρία της ψυχής μας και του κάθε ανθρώπου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι όταν πιστέψαμε στον Υιόν σου, έστειλες το Πνεύμα σου το αγαθό στις καρδιές μας, με το οποίον κράζομαι Αβά, ο Πατήρ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίον εδόθη σε εμάς. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη της συναστροφής. Παρακαλούμε να μας χαρίσεις την παρουσία σου, να μας ευλογήσεις, να μας διδάξεις στα ενδόμηχα της καρδιάς της αλήθειας της δικιά σου και να δοξαστείς. Παρακαλούμε ακόμα να θυμηθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις άρχοντες και αρχομένους και να δώσεις χάρη να γνωρίσουν το πρόσωπον σου, να γνωρίσουν την αλήθειά σου. Κλείνε τα γονατά του σε μετάνοια και επιστροφή σε σε. Παρακαλούμε πολύ επίσης ολόκληρο το πρόσωπο της γης να επισκεφτείς την εκκλησία σου την παγκόσμια, να την ετοιμάσεις για την ημέρα της αρπαγής. Και επίσης σε παρακαλούμε το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε μετάνοια και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και τα έθνη να ελεήσεις, ιδιαίτερα Κύριε τα έθνη τριγύρω μας, και να μας δώσεις ειρήνη εσύ και ανάπαυση εσύ και να δοξαστείς. Μείνε τώρα μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους σου και δόξασε τον Υιό της αγάπης σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας, στο όνομά Του και δια τη δόξα Σου, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Από τον Ψαλμό Λάμδα Β. Ψαλμός Λάμδα Β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ το λολιγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρ σου επεμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη η στερινή ξηρασία. Ποιητικά μιλάει ο Δαβίδ πόσο ξεράθηκε μέσα του από την κρίση του Θεού. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς εσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τις παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεσθε προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, όταν έρχονται δοκιμασίες και κρίσεις, τα αυτά δεν θέλουν συγγίζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου, θέλεις με φυλάτη από θλίψεως, αγαλία συλλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Και ομιλεί και ο Θεός. Εγώ του λέγει θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεση, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς το συμπέρασμα. Τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες η ευθύς την καρδία. Ο ψαλμός τούτος, όπως είδαμε, αρχίζει με έναν μακαρισμό.
Λέει, ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Μακάριος αυτό θα πει, μακάριος ευτύχης. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος, του οποίου συνεχωρήθησαν αμαρτίε και εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία, του οποίου εσκεπάστησαν αμαρτίε. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος αυτό. Και η φωνή αυτή, ο λόγος αυτός, λίγο μας ξενίζει. Ευτυχισμένος λοιπόν είναι αυτός που του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία, του οποίου σκεπάστηκαν οι ανομίες. Δεν είναι λοιπόν ευτυχισμένος όπως το ξέβρουν οι άνθρωποι και το νομίζομαι, εκείνοι που επί παραδείγματι κέρδισαν την πρωτοχρονιά σε χρήματα για να πάει γούρικη η χρονιά. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος που πήρε το λαχείο και κέρδισε τα 80 εκατομμύρια. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος άρχισε με κάποιο καλό συνάντημα την αρχή του χρόνου. Δεν είναι ευτυχισμένος εκείνος του οποίου πάνε καλά οι δουλειές ή έχει υγεία. Ο λόγος του Θεού λέγει ευτυχισμένος είναι εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η αμαρτία, σκεπάστηκε η αμαρτία και η ανομία του εσβήστηκε μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι ευτυχής. Και ο Δαβίδ έρχεται να μας δώσει τη δική του προσωπική πείρα. Και όπως ξέρετε, ο Δαβίδ δεν ήταν ένας άνθρωπος τυχαίος. Έφτασε και γίνηκε βασιλιάς. Απάνω σε μια χώρα ολόκληρη. Είχε τα πάντα. Αλλά τι λέει. Όταν την ανομία μου και την αμαρτία μου την έκρυψα μέσα μου, ό,τι γίνηκε. Φωτιά άναψε μέσα μου. Έλειωσαν και τα κοκαλά μου τα ίδια. Ο Θεός δεν με άφησε σε ησυχία. Ευαρύνθη το χέρι του Θεού επάνω μου να με πιέζει εξαιτίας της ενοχής μου και εξαιτίας της αμαρτίας. Και τότε αποφάσισα να πάω να πω την αμαρτία μου στο Θεό να την εξομολογηθώ. Και όταν την είπα, ο αγαλίασης με κύκλωσε. Με περικύκλωσε χαρά και ευφροσύνη. Και έμαθε το μαθημά του ότι πάντοτε θα πηγαίνω στον Κύριον και εκεί θα εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Βρήκε το δρόμο. Και έρχεται ο Θεός στη συνέχεια και μιλάει ο ίδιος ο Θεός στο εδάφιο 9-8. Εγώ θα σε συνετίσω. Θα σε διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω. Επάνω σε σέ θα είναι ο οφθαλμός μου. Το μάτι μου. Ώστε λοιπόν ο Θεός θα μου δείξει το δρόμο. Ο Θεός θα είναι από πάνω, θα με συμβουλεύει και θα με οδηγεί και δεν θα με αφήσει να μου δείχνει τον δρόμο. Και μια και είμαι θα ακόμα στην αρχή του χρόνου και πολλοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας, μιλάμε λοιπόν για τον δρόμο τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να περπατήσει. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά στον άνθρωπο. Ο δρόμος του πλούτου είναι ένας δρόμος τον οποίο ακολουθεί κάποιος και κυνηγάει. Ο δρόμος της επίγειας δόξας, της επιβολής απάνω σε άλλους, της κυριαρχίας σε άλλους, και εκείνος είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος των ειδονών, και εκείνος είναι ένας δρόμος. Ο δρόμος των συμφερόντων, των παθών, εις τα οποία υπηρετεί ο άνθρωπος, και ποικίλοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Και για να θυμηθούμε λιγάκι τις παροιμίες, τον παροιμιαστή, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει οδός, η οποία φαίνεται στα μάτια του ανθρώπου καλή. Και ο άνθρωπος θέλει να την ακολουθήσει. Αλλά τα τέλη της είναι, λέει, δρόμοι, οδοί που οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι. Αναμφισβήτητα πολύ. Ο διάβολος θα σου χαράξει πολλούς δρόμους μπροστά σου. Και τούτη ζωή θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ένας γρίφος. Είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Και ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα πέλαγος και δεν ξέρει πραγματικά, κυριολεκτικά, ποιο δρόμο να τραβήξει και ποιο δρόμο να πάρει. Ο νέος στην εφηβεία του κάθεται και σκέπτεται ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Μα και ο μεγάλος, τόσοι δρόμοι του ανοίγονται μπροστά. Ακόμα και ο ηλικιωμένος που τους έχει περάσει τους δρόμους, έχει εκείνος επιλογές να κάνει στη ζωή του. Υπάρχει οδός η οποία φαίνεται καλή στα μάτια του ανθρώπου. Αλλά τα τέλη της είναι οδοί που οδηγούν στο θάνατο. Σαν ακούμε για μερικές αυτοκτονίες, σαν μία που ακούστηκε χτες. Και λες, τι δρόμο τράβηξε ο άνθρωπος αυτός και έφτασε σε αυτό το θάνατο. Τι δρόμους ακολούθησαν. Μα κάποιος
την ιδεολογία του, την πολιτική του, την αυτήν του, τους αγώνες τους δικούς του. Και είναι δρόμοι που οδηγούν στο θάνατο. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει εκεί στον Ιερεμία, στο έκτο κεφάλαιο στον Ιερεμία, έχει ένα ωραίο και λέγει: σταθείτε στους δρόμους έξω, εις τα σωδούς, ιδέτε και ρωτήστε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε μέσα σε αυτή και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Βγαίστε έξω στους δρόμους, αλλά όχι για να τους ακολουθήσετε, για να ρωτήστε. Το ζώο αναμφισβήτητα δεν έχει να ρωτήσει, κινείται μέσα στο ένστικτό του για την συντήρηση, την αυτοσυντήρηση και την αναπαραγωγή. Δεν έχει άλλες επιλογές να κάνει. Μπροστά του μόνον αυτά είναι. Η συντήρηση και η αναπαραγωγή. Αλλά ο άνθρωπος δεν γίνεται το ίδιο. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχει ο άνθρωπος από το ζώο, το ζωικό κόσμο. Εμείς έχουμε το πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι μεγαλειώδης. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Είναι ένας σωρός χώματος, αλλά επάνω του λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος, η ακτίνα του πνεύματος. Και ο άνθρωπος έχει επιλογές. Και τον έκανε ο Θεός τέτοιον για να έχει επιλογές στη ζωή. Αλλά από τις πολλές οι οποίες προβάλλονται μπροστά σου και έρχονται μπροστά σου, ψάξε, ερώτησε. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο έτσι τυχαία να μπει μέσα. Διότι η οικογένειά του ήταν άνθρωποι χριστιανοί, γίνηκε και αυτός χριστιανός. Διότι γεννήθηκε σε μια χώρα χριστιανική, άρα είναι χριστιανός. Διότι τούτο. Όχι! Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο με τη θέλησή του. Με όλη την προσωπικότητά του. Με όλη την ελευθερία του. Με την εκλογή του. Ψάξε, δοκίμασε και δες. Ερώτα γύρω σου, ποια είναι η αγαθή οδός. Εάν δεν είναι αγαθή οδός, μην την παίρνεις. Δοκίμασε τα πράγματα. Για δες, δες την τύχη των άλλων και το δρόμο των άλλων. Και ρώτα ποια είναι η αγαθή οδός, ώστε να την ακολουθήσεις. Τα σε αιωνίους τρίβους, ρώτα. Τα μονοπάτια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Διότι γι' αυτό ήρθαμε σε τούτο τον κόσμο. Ακριβώς για να κάνουμε μια επιλογή. Τι θέλουμε, να πάρουμε το σωστό δρόμο. Και έρχεται πάλι, και τι ωραίο να πάρεις το σωστό δρόμο. Έρχεται εκεί στις παροιμίες ο λόγος του Θεού να πει, και πόσο ωραίο. Μιλάει η σοφία στον άνθρωπο και του λέει τούτα τα όμορφα. Η σοφία μιλάει εκεί στις παροιμίες λέει στις παροιμίες, με συγχωρείτε, να σας το βρω αμέσως, το έχω σημειωμένο, παροιμίες μάλιστα, Δέλτα, 5.13, λέει τα εξής: απόκτησε σοφία, απόκτησε σύνεση, μη λησμονήσεις αυτήν, μη δε εκκλίνεις από τον λόγον του στόματός μου, μιλάει η σοφία, μη εγκαταλείπεις αυτήν και θέλεις σε περιφυλάτη, αγάπα αυτήν, και θέλει σε διατηρεί η σοφία. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Πριν από όλα τα πράγματα που θα ζητήσεις μες στη ζωή σου, ζήτη σοφία, και δεν εννοεί φιλοσοφία, εννοεί το θέλημα του Θεού. Σοφία εδώ είναι η αναζήτηση του θελήματος του Θεού. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησή σου. Απόκτησε σύνεση. Ανάλαβε αυτήν και θέλησε υψώσει και θέλησε δοξάσει. Όταν εναγκαλιστείς αυτήν θα σε υψώσει, θα σε δοξάσει. Όταν πάρεις μέσα σου στην αγκαλιά σου την σοφία, δηλαδή αναζητείς το θέλημα του Θεού. Θα επιθέσει επί την κεφαλήν σου στέφανον χαρίτων. Κοιτάξτε τι όμορφο. Θα σου δώσει διάβημα δόξης. Λέγανε οι αρχαίοι, ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι.
Και σαν το Διογέννη σήμερα πρέπει να ψάξεις όλο τον κόσμο για να βρεις έναν άνθρωπο που να είναι χαριτωμένος, να είναι λογικός, να είναι συνετός, να είναι άνθρωπος θελήσεως, να είναι άνθρωπος του σωστού δρόμου, να είναι άνθρωπος της αρετής, να είναι άνθρωπος που να τιμά τον εαυτόν του πρώτα απ' όλα και τον δημιουργό που τον έφτιαξε. Λοιπόν, η σοφία θα σου βάλει στέφανον χαρίτων. Χάριτες θα σε περικυκλώσουν όταν την ακολουθήσεις. Και διάδυμα θα σου φορέσει ακόμα και διάδυμα. Διάδυμα δόξης. Πραγματικά ο άνθρωπος που πήρε το δρόμο του Θεού και ο άνθρωπος που περπάτησε στην αγαθή οδό, τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Είναι έντιμος, είναι ευθύς, έχει λόγο. Είναι άνθρωπος ο οποίος συνεπείς, του εμπιστεύεσαι. Απ' τα χείλη του θα ακουστεί πάντα κάποιος λόγος αγαθός. Τον περιμένεις και τον δέχεσαι με χαρά στο σπίτι σου. Λες να μας πει πέντε λόγια, να τα ακούσουμε. Το περπάτημά του είναι γεμάτο χάρη, ευγένεια, καλοσύνη, η οποία είναι αυθόρμητη και ξεκινάει από μέσα, από την καρδιά. Και λέει στη συνέχεια, άκου Ιε μου και δέχτητη τους λόγους μου και θέλουσι πληθυνθεί τα έτη της ζωής σου. Σε διδάσκω την οδόν της σοφίας, σε εμβιβάζω εις τρίβους ευθείας. Όταν περιπατείς τα βήματά σου δεν θέλουσι είσαι στενοχωρημένα και όταν τρέχεις δεν θέλεις προσκόψει. Δράξον την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι είναι η ζωή σου. Τι όμορφα πράγματα, τι μαργαριτάρια έχει ο λόγος του Θεού και πόσο μας διδάσκουν όλα αυτά για να μας δείξουν τον δρόμο τον οποίο πρέπει ο άνθρωπος να πάρει μέσα στη ζωή του. Μέσα λοιπόν στη ζωή που ανοίγονται πάρα πολλοί δρόμοι, ποιο δρόμο να πάρεις? Εκεί πάλι στις παροιμίες που διαβάσαμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 18 λέει, η οδός των δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον. Έως ότου γίνει τελεία ημέρα. Ο δρόμος των δικαίων είναι σαν το λαμπρόν φως. Στη ζωή σου που περπατάς θα πηγαίνεις όλο ανεβαίνοντας. Λάμπει επί μάλλον και μάλλον. Έως ότου γίνει τελεία ημέρα. Η οδός των ασεβών είναι σκοτάδι, είναι σκότος, σκοτάδι και δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Ώστε μέσα στο λαβύρινθο της ζωής, μέσα σε αυτό το γρίφο και το ένιγμα που μας περικυκλώνει και νοήμεθα ακόμα στην αρχή του χρόνου, ας διαλέξουμε την αγαθή οδόν, την οδόν του Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να διαλέξεις στις επιλογές σου. Μην το βάλεις τελευταίο και πεις κάτσε να κάνουμε τις άλλες δουλειές και τούτο θα το δούμε. Όχι, είναι το πρώτιστο. Πρώτο αυτό. Για να πάνε τα άλλα καλά και να βρεις το δρόμο στα άλλα. Αλλιώτικα, αν κυνηγήσεις τα άλλα και αφήσεις αυτό, οι επιλογές σου δεν θα είναι σωστές. Και υπάρχει δρόμος που φαίνεται καλό στα μάτια του ανθρώπου. Και όμως στο τέλος του αποκαλύπτεται ότι είναι δρόμος που οδηγεί στο θάνατο. Διότι ο άνθρωπος επιμέρους γνωρίζει, διότι ο άνθρωπος αυταπατάται, διότι ο άνθρωπος πλανάται και είναι και ο μεγάλος πλάνος, ο πλανών την οικουμένην όλην, ο οποίος έχει κάθε συμφέρον να σε πλανήσει, να σε μπάσει μέσα στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβεις, να σε έχει στα χέρια του, να σε κρατήσει για όλη την αιωνιότητα εκεί που θα είναι αυτός. Στο αιώνιο σκοτάδι. Στην αρχή λοιπόν των οδών, ας διαλέξουμε την αγαθή οδό. Βγες στους δρόμους, ρώτα, ερεύνα, ποια είναι η αγαθή οδός. Πέστε μου σας παρακαλώ ποια και πάρε τον αγαθό δρόμο, διότι αυτός οδηγεί στη ζωή. Και όταν δει το βρήκε, το να έχω ειρήνη με το Θεό, τακτοποιημένος, να η αγαθή οδός, να είμαι στο θέλημα του Θεού. Χωροδία μας να μας πιάνει ένα ύμνο, παρακαλώ, και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε. Όντως δεν γνωρίζουμε η αύριο τι θα μας φέρει, αλλά όμως ξέρουμε ότι τη ζωή μας την κρατάει ο Χριστός που μας αγαπά. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, δώσ' μας φως άνωθεν ακόμα και ευλόγησέ μας και δείξε μας την αγαθή οδό στην οποία πρέπει να πορευόμεθα. Γέννητο Κύριε, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αυτός ο δρόμος αυτός φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τον άνθρωπο τέτοιον και του βάλε το πνεύμα και την ελευθερία και την έρευνα μέσα του. Δεν ήταν δυνατόν να τον αφήσει μέσα στο σκοτάδι και μέσα σε τούτο το γρίφο της ζωής πελαγοδρομημένων, χωρίς να του χαράξει δρόμο μπροστά τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει. Και χάραξε. Στην παλιά εποχή, στην παλιά οικονομία, ήταν εκείνο το οποίο λέμε η σοφία του Θεού. Και η σοφία του Θεού ήταν η αναζήτηση του θελήματος του Θεού, ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή να έχεις σεβασμό στο Θεό, να υπολογίζεις πραγματικά το Θεό στη ζωή σου, σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι λες, που δεν το κάνουμε ούτε εμείς οι πιστοί της Καινής Διαθήκης πολλές φορές, σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι λες, σε ό,τι επιχειρείς, βάνε πρώτα το Θεό μες στη ζωή σου και να σκέπτεσαι και να λες αυτό που θα πω, αυτό που θα πράξω, αυτό που θα επιχειρήσω, θα το έκανα αν ο Θεός ήταν μπροστά και με έβλεπε. Συνηθίζουμε να τον σβήνουμε τον Θεό. Τον βγάλουμε από τη ζωή μας και βεβαίως είμαστε ασίδωτοι πλέον. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος μας ελέγχει? Αφού βγάλαμε τον έλεγχο από μέσα από τη ζωή μας, βγάλαμε τον Θεό. Αν σε κάθε πράγμα που κάνεις βάλεις μέσα στη σκέψη τον Θεό και λες αν ο Θεός ήταν παρόν, θα έλεγα, θα μιλούσε έτσι, θα έλεγα αυτά, θα έπρατα αυτά, θα συκοφαντούσα τον άλλον, θα ενεργούσε εκείνο, θα επιχειρούσε εκείνο. Και θα έχεις πάντοτε ένα περιορισμό μέσα σου, διότι ο Θεός θα σε έλεγχε. Στην παλαιά λοιπόν εποχή ήταν αυτός ο φόβος του Θεού, ο υπολογισμός του Θεού, το να παίρνει στα σοβαρά το Θεό στη ζωή σου. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός έκανε το δρόμο αυτόν πιο λαμπρό, πιο φωτεινό, πιο όμορφο, πιο χαριτωμένο, πιο χειροπιαστό, ώστε ο καθένας να μπορεί να τον πάρει. Και ο δρόμος αυτός είναι ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Όταν κάποτε ο Θωμάς ερώτησε «Μα Κύριε, δεν ξέρουμε πού πας και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο», ο Κύριος του είπε «Θωμά, εγώ είμαι ο δρόμος. Δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα ημί διε μου. Δεν μπορείτε να πάτε στον Πατέρα». Το να πας στον Πατέρα είναι ο σκοπός της ζωής. Αυτό είναι για το οποίο και ήρθες στον κόσμο τούτον και πλάστηκες. Είναι ο απότερος σκοπός της ζωής, ο υπέρτατος. Πρέπει να φτάσουμε εκεί. Και να φτάσουμε εκεί, να φτάσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, να είμαστε μέσα στο θέλημά Του. Όχι να φτάσουμε σαν εχθροί Του να μας κρίνει, να πάμε σαν παιδιά Του για να ευλογηθούμε και να απολαύσουμε μια αιωνιότητα. Πώς λοιπόν ο Χριστός είναι ο δρόμος και γιατί είναι ο δρόμος? Είναι ο δρόμος πρώτα απ' όλα διότι ο Ιησούς Χριστός σου μαθαίνει αντίθετα από κάθε άλλον φιλόσοφο, μύστη, οδηγών μέσα στη ζωή και ποικίλοι που ήρθαν, έρχεται και σου δείχνει ένα πράγμα. Ότι το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέσα στη ζωή είναι η σχέση σου, η αρμονική με το Θεό. Δεν είναι αλλού η ευτυχία. Είναι στο να έχεις μια σχέση αρμονική με το Θεό. Αυτόν το άπαν μέσα στη ζωή. Και αυτό το τήρησε αυτός ο ίδιος για τον εαυτό του. Για κοιτάξτε τον Ιησού Χριστό. Πώς πρόσεχε το θέλημα του Θεού. Μη παραβεί το θέλημα του Πατέρα. Ήλθα, ο νόμος σου είναι μέσα στο κέντρο της καρδιάς μου. Ήλθα για να κάνω το θέλημά σου, ο Θεέ. Όταν κάποτε εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ στη Σαμαρίτισσα ήρθαν οι μαθητές και του είπανε «Κύριε, δεν πεινάς, φέραμε να φας, δεν πεινάς, έχω φαγητό». Ποιος τον τάισε, λέει, ποιος του δώσε? Το δικό μου το φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα, του πέμψαντός με.
Δεν υπήρχε μέσα στην καρδιά του Κυρίου άλλη επιλογή, μοναδική είναι αυτή. Κι αν πας στο Χριστό, σχέση σου με το Θεό, να έχεις ειρήνη με το Θεό, είναι το όπαν τη ζωή του ανθρώπου και της ευτυχίας του. Εάν απομακρύνεσαι από το Θεό, είσαι ένα ταραγμένο άτομο, μια ταραγμένη συνείδηση. Και μέσα σε τούτο τον ταραγμένο κόσμο ακούγεται η φωνή του Χριστού να λέει «Την ειρήνη, την ειδική μου σας δίνω». Ποια ήταν η ειρήνη δική του? Η σχέση του, η αρμονική με το θέλημα του Θεού, που του δίνει ειρήνη μες στην καρδιά, μια ειρήνη ανεξάλληπτη, αναντικατάστατη, που δεν μπορούσες να τη βρεις πουθενά αλλού. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει «Μη ζητάτε απ' έξω, μη ψάχνετε απ' έξω, ελάτε να πάρετε την ειρήνη τη δική μου. Αυτήν σας δίδω εγώ». Και η ειρήνη του ήταν η σχέση του, η αρμονική με το Θεό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός είναι ο δρόμος, σου δείχνει το δρόμο, διότι σου δείχνει πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η σχέση σου με το Θεό. Θυμόσαστε εκεί στον Νικόδημο τι του είπε? «Νικόδημε, πρέπει να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Θα βουτυχθείς στο νερό, θα πεθάνεις και θα βγεις νέος άνθρωπος. Και θα πάρεις και το πνεύμα και θα είσαι ένας καινούριος άνθρωπος». Δηλαδή, για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το δρόμο, τον αγαθό δρόμο, την αγαθή οδό, πρέπει, με άλλα λόγια, να αναγεννηθείς. Μέσα σου υπάρχει ένα παλαιό εγώ, ένα παλαιός άνθρωπος που είναι εχθρικός προς τον Θεό. Η αμαρτία σε έκανε ένοχον και σε έκανε και εχθρόν προς τον Θεό. Αυτός ο ένοχος μέσα σου και εχθρός προς τον Θεό άνθρωπος, ο παλαιός εαυτός σου, πρέπει να πεθάνει. Θα ενταφιαστεί, θα σταυρωθεί και θα ενταφιαστεί και θα βγει καινούριος άνθρωπος που θα έχει ειρηνική σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η οδός, η αγαθή. Από εκεί περνάει. Πρέπει λοιπόν ο παλαιός σου άνθρωπος να πεθάνει, να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος μέσα σου. Τρίτον, πήρε πάνω του και ανέλαβε αυτός να πραγματοποιήσει αυτό το πράγμα για σένα. Και τι έκανε? Αυτό την αιτία της κακομοιριάς, της δυστυχίας και της εχθρότητος προς το Θεό και της ενοχής μας, την αμαρτία την επήρε πάνω του, λέει, στο σώμα του. Επάνω στο ξύλο του σταυρού. Και πάνω εκεί ο Χριστός εβάσταξε τις αμαρτίες μας και απέθανε και πλήρωσε και τις έσβησε, να μην σε βαραίνουν εσένα, για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο ανοιχτό και να προχωρήσεις και να πας προς το Θεό. Τι όμορφο κι αυτό. Ο Ιησούς έγινε και ο εξυλασμός. Ανέλαβε επάνω του την υπόθεσή σου, τις αμαρτίες σου στο σώμα του, επάνω στο ξύλο του σταυρού, και εσταύρωσε εκεί και κάρφωσε εκεί, για να μην μπορεί πλέον το εμπόδιο αυτό να υπάρχει μπροστά σου και για να μπορέσεις να τραβήξεις το δρόμο για το Θεό. Τέταρτο, δεν σε αφήνει εκεί. Δεν είναι μονάχα που πλήρωσε για την αμαρτία σου. Πώς θα αποκτήσεις επικοινωνία με το Θεό? Σου στέλνει το Άγιο του Πνεύμα. Μόνο με το Πνεύμα του Θεού αποκτάς σύνδεση, επικοινωνία. Πριν πάρεις Άγιο Πνεύμα, δεν μπορείς να έχεις επικοινωνία με το Θεό, ό,τι και να λες. Μπορεί να είσαι θρησκευόμενος, αλλά πραγματική επικοινωνία δεν έχεις έως ότου λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Και πότε παίρνεις το Άγιο Πνεύμα? Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς μες στην καρδιά σου ότι επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες σου και επλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Σε σένα δεν μένει παρά μια μικρή κίνηση της καρδιάς. Το πίστεψες? Άνοιξε ο δρόμος, ανοίχτηκε ο δρόμος και το ποτάμι του Πνεύματος θα έλθει, θα ισορμήσει μέσα σου. Καινούρια ζωή θα κτίσει μέσα σου. Θα γίνεις καινούριος άνθρωπος. Ωραίο κι αυτό. Σταματάει εκεί? Όχι βέβαια. Προχωρεί και πιο πέρα. Πού προχωρεί? Υπάρχει και ένα πέμπτο. Το πέμπτο είναι ότι λέγει η Γραφή, χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό. Πορεύεσαι στον δρόμο για να τον δεις, να φτάσεις εκεί. Αλλά πώς θα φτάσεις? Πρέπει να είσαι άγιος. Και αυτή την αγιότητα, τον αγιασμό, δεν μπορούμε εμείς να τον βρούμε. Δεν πουλιέται σε καμιά αγορά. Δεν πουλιέται σε κανένα παζάρι. Αυτό χαρίζεται. Αυτό δίδεται δώρον από τον Χριστό.
ο αγιασμός. Εάν λοιπόν πιστέψεις στον Χριστό και πάρεις το Άγιο Πνεύμα, ο ίδιος ο Χριστός σε αγιάζει, διότι λέει εγώ αγιάζω εμ' αυτόν υπέρ αυτόν, για να είναι Πάτερ, στην προσευχή του το λέει, και αυτή η αγιασμένη εν τη αληθεία. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο αγιασμός σου αποτελεί ένα δώρο το οποίο χαρίζει ο Χριστός κάθε μέρα και το εργάζεται και το ενεργεί στην ψυχή σου, επειδή εσύ άνοιξες την καρδιά και επίστεψες και δέχτηκες. Χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα δει το Θεό. Να ο δρόμος που φτάνει και από πού οδηγεί. Έπτω ακόμα, δεν θα σε αφήσει μονάχα εκεί. Βέβαια πήρες και την ομορφιά του ουρανού μέσα σου, αλλά πώς θα φτάσεις απάνω στο Θεό? Μας υπόσχεται ότι θα έρθει ο ίδιος να μας παραλάβει. Έδωσε βεβαίαν υπόσχεση σε όλους τους δικούς του ότι πάει να τους ετοιμάσει τόπο, και έρχεται. Το σημειώσατε αυτό? Το σημειώνουμε αυτό? Έρχεται. Τι περιμένεις μπροστά να δεις? Ο Κύριος έρχεται. Αυτή είναι η ουσία. Τα άλλα στον κόσμο πάνε το δρόμο τους προς την καταστροφή. Για μας όμως ο Κύριος έρχεται. Και αυτή είναι η βεβαία υπόσχεση ότι εκείνος θα μας πάρει και θα είμαι θα μαζί του, διότι αυτός ο Κύριος θα καταβεί από το ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, και εκείνοι που είναι δικοί του θα αρπαγούν εν στιγμή, εν ρηπή οφθαλμού. Στο ανοιγό κλίμα του ματιού δεν θα καταλάβεις τι δυνάμεις θα εργαστούν και πώς θα λειτουργήσουν. Θα νιώσεις το σώμα σου ξαφνικά να γίνεται ανάλαφρο, δυνάμεις θα σε τραβάνε προς τα πάνω και θα φεύγεις. Τι αστροναύτες, αυτά είναι γελία πράγματα. Πήγανε μέχρι εδώ πέρα αστροναύτες. Εμείς είμαστε αστροναύτες. Εμείς θα πάμε πάνω. Όλοι οι πιστεύοντες είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε μια κοπέλα, γυναίκα, κυρία, αυτή Ευσέβη, που την είχαμε συναντήσει εκεί στην Καλαμάτα, με φέρω και είχαμε πάει επίσης στο σπίτι της, κάπως ήρθε η συζήτηση και της μίλησε την αρπαγή. Τι μου λέει, πού το λέει αυτό? Και της διαβάζω Κορινθίους και της διαβάζω και Θεσσαλονίκης, πώς λέω, αλλαγή σώμεθα και αρπαγή σώμεθα. Πω, μου λέει, αυτά δεν τα είχα υπόψη μου. Δεν τα ήξερα. Λέω, δεν διαβάζετε τη γραφή γι' αυτό? Πά στην Εκκλησία, πηγαίνει στην Εκκλησία, είσαι ευσεβής, αλλά τούτα. Αυτά λέει, δεν τα ήξερα. Βεβαίως, τα ξέρεις εσύ. Ότι μια μέρα θα αρπαγούμε. Ξέρεις ότι μια μέρα θα χάσεις τη γυναίκα σου, θα χάσεις το παιδί σου, θα χάσεις. Εάν εσύ δεν είσαι, κοίταξε να είσαι κι εσύ. Δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Μην περιμένεις ότι θα γίνει κάποτε μακριά. Μπορεί να γίνει απόψε. Για το χρόνο και το πότε θα γίνει η αρπαγή, ο Χριστός δεν έχει δώσει κανένα σημάδι. Για την αρπαγή, την επιφάνειά του όταν θα έρθει με τους Αγίους του, έχει δώσει σημάδια. Αλλά για την αρπαγή δεν υπάρχει σημάδι. Δεν ξέρεις πότε. Είναι μυστήριο, λέει ο Παύλος, και ως προς το πώς θα γίνει και ως προς το πότε θα γίνει. Συνεπώς, είναι ανάγκη να περιμένει η Εκκλησία να πάσαν στιγμή. Μήπως απόψε, μήπως το πρωί, μήπως αύριο, κάποια στιγμή. Και ήδη είναι προχωρημένα τα πράγματα και πλέον δεν μπορούμε να λέμε αύριο ή μεθαύριο. Πρέπει να λέμε μήπως σήμερα, μήπως αυτή την ώρα, μήπως αυτή τη στιγμή. Και τέλος, γιατί όταν είσαι στο Χριστό, είσαι στο Θεό. Όταν είσαι στο Χριστό, είσαι στο Θεό μέσα. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού, ο αιωρακός εν αιώρα και τον Πατέρα. Δηλαδή έχεις την αποκάλυψη του Πατέρα μπροστά σου, οι ιδιότητες του Πατέρα. Και λέει αλλού ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή στο πέμπτο κεφάλαιο. Δέδοκεν ημιν διάνοιαν, μας έδωσε νουν διάνοιαν, ή να γινώσκομεν των αληθινών Θεών, τον Πατέρα, και εσμένεν το αληθινό Θεό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό υπάρχοντες. Εάν λοιπόν είμαστε στο Χριστό, είμεθα τότε στον αληθινό Θεό. Να η οδός. Αυτή είναι η αγαθή οδός. Βγες έξω στους δρόμους και ρώτα, ερεύνα και ψάξε, ποια είναι η αγαθή οδός. Οι άνθρωποι θα παραξενευτούν. Κάποια φορά στην Κόρινθο, ένα μεσημέρι δεν είχε πάρει ύπνος. Μεσημέρι, καλοκαίρι δηλαδή, νύσταξα, λέω, πάω έξω, πάω και βρω καμιά ψυχή να της μιλήσω. Βγήκα λοιπόν και περιπλανόμουν στους δρόμους και σε μια σκιά ενός σπιτιού, ένα τσούρμο γυναίκες,

Να σας πω εγώ το δρόμο, λέω. Είναι ο δρόμος ο Χριστός και τους μίλησα για τον Ιησού Χριστό. Η οδός που οδηγεί, η αγαθή οδός. Ψάξε, ρώτα, ερεύνα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θα κάνεις στη ζωή σου. Α, γι' αυτό ήρθες. Για να βρεις την αγαθή οδό μου και να την ακολουθήσεις. Ψαλμένο το όνομα του Θεού. Ψαλμένο ύμνο, παρακαλώ. Τον 57.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, όταν Συ είσαι μαζί μας, όλα είναι φωτεινά. Όλα χαρά και όλα νίκη. Ειρήνη πλήρη στην καρδιά. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Ω Κύριε, θέσε όλους μας στον δρόμο, στην αγαθή οδό. Και στάσου κοντά μας και οδήγησέ μας Εσύ. Σε παρακαλούμε και δώσ' μας ακόμα και μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Στο όνομά Σου. Αμήν. Και σε αυτή την αγαθή οδό όταν βρίσκεσαι, έχεις ανάγκη από εκείνον. Δεν μπορείς να τον πάρεις μόνος σου. Πάντα έχεις και κινδύνους, διότι παραμονεύει ο εχθρός, διότι δεν ησυχάζει ο φθονερός, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Δεν ησυχάζει. Και έχεις ανάγκη από εκείνον να είναι κοντά σου. Μία από τις ωραιότερες κάρτες που πήραμε φέτος, που μας έστειλαν απ' έξω, ήτανε του Προέδρου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γερμανίας, του Καρλ Χάιντς Κνόπελ, ο οποίος είχε έλθει πριν από λίγο καιρό εδώ. Είχε έλθει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε ήτανε. Ήτανε εδώ πέρα και μίλησε και εδώ στην Εκκλησία. Τον μετέφρασε ο αδελφός ο φίλος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν μας έστειλε μια όμορφη καρτούλα και στην οποία γράφει μέσα, από χρόνο σε χρόνο βρισκόμαστε σε μια πορεία.

Και η πορεία αυτή θα ήταν μια περιπλάνησης φοβερά, εάν δεν υπήρχε σκοπός, εάν ο Θεός δεν ήταν μέσα στο δρόμο μας και αν δεν ήταν δια του Ιησού Χριστού στο δρόμο μας. Και στην κάρτα έχει σαν φωτογραφία μια χαλκογραφία του 18ου αιώνα, που είναι δύο ποδάρια, από εδώ και κάτω μόνο, τα ποδάρια. Ποδάρια που περπατάνε και πλάι ποδάρια που περπατάνε, δύο. Και είναι προφανώς του Μωυσή ή του πιστού, ας το πούμε Ισραηλίτη, του Μωυσή από μια μεριά το ποδάρι και πλάι είναι του Αγγέλου του Κυρίου. Και γράφει, παραπέμπει στο εδάφιο εκείνο της Εξόδου, στο ΚΓ κεφάλαιο 20 εδάφιο που λέει, «Ιδού, εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου, για να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού. Μη παροργήσεις αυτόν, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό». Που σημαίνει ότι αυτός ο άγγελος του Κυρίου ήταν ο Κύριος μας. Ήταν ο Γιαχβέ. Ήταν ο Κύριος μας. Ήταν εκείνος ο οποίος ήταν κοντά στο λαό, τον παλιό λαό εκεί, που τον οδηγούσε και τον οδήγησε διαμέσου της ερήμου. Και είναι τόσο ωραία η χαλκογραφία αυτή. Δυο ποδάρια, τα βλέπεις σαν δρύκια, στιβαρά ποδάρια, περπατάνε στον κόσμο, και δύο πιο εθέρια πλάι που δείχνουν ότι είναι ένα όν υπερβατικό πλάι του και τον οδηγεί μέσα από την έρημο για να φτάσει στον τόπο τον οποίο ο Θεός προετοίμασε. Και αυτό ισχύει και για μας, φίλοι μου. Στον τόπο που ο Θεός προετοίμασε. Στο δρόμο, στην οδόν την αγαθή που πηγαίνεις, δεν μπορείς να είσαι μόνος. Αν είσαι μόνος, χάθηκες. Και στην οδόν την αγαθή, έχεις ανάγκη για την παρουσία εκείνου. Και δόξα εις το Θεό ότι είναι μαζί μας. Είναι. Στην παλαιά οικονομία, περιπατούσε μαζί με το λαό. Έγινε και στήλη νεφέλης μπροστά τους, τον βλέπανε σαν μια στήλη νεφέλης που τους οδηγούσε την ημέρα φωτεινή, τη νύχτα σκοτεινή. Τη νύχτα φωτεινή, την ημέρα σκοτεινή για να σκεπάζει, να τους σκεπάζει. Ήτανε σαν βράχος που σκίστηκε και έτρεξε νερό για να πιούνε. Ήτανε σαν μάνα που ήρθε για να φάνε. Ήτανε ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Θεού που έμπασε μέσα το λαό στη γη, την υπεσχημένη. Ήτανε εκείνος που έκλεισε τα στόματα των λεόντων στο λάκκο των λεόντων. Ήταν εκείνος που μέσα στις φωτιές με τους τρεις παιδες, ο τέταρτος που είχε όψιν Υιού Θεού. Σε όλα τα στιγμιότυπα της ζωής τους, όπως λέει στον Ισαΐα στο ΞΓΑΜΑ κεφάλαιο, και ο άγγελος της αυτού πορεύτηκε μαζί τους και εθλίβετο, πάσα στα θλίψεις αυτών εθλίβετο και εβάσταξε αυτούς και εσήκωσε αυτούς και έφερε αυτούς έως του αιώνος, τους εβάσταξε σε όλες τις θλίψεις. Το ίδιο σημαίνει και σε εμάς. Είτε είναι κατορθώματα, είτε είναι δοκιμασίες δεινές που διερχόμεθα. Ούτε το να το κατορθώνεις από δύναμή σου, ούτε τη δοκιμασία την υποφέρεις με δύναμή σου. Παρήγορος, σύμβουλος, κοντά σου βοηθός, σύντροφος, συνεχής είναι εκείνος. Τα βήματά του σε παρακολουθούν και θα ακούσω πίσω σου φωνήν η οποία θα σου λέει «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Και όταν εκκλίνεις δεξιά και όταν εκκλίνεις αριστερά θα ακούς φωνή που θα σου λέει «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Και όταν εσύ ταλαιπωρείσαι και δοκιμάζεσαι και απελπίζεσαι, εκείνος σε παρηγορεί, εκείνος σε ενισχύει. Ω δοξασμένο το όνομά του, τι θαυμάσιος ρόλος. Πάρε τις αντίστοιχες σελίδες στην Καινή Διαθήκη. Πάρε επί παραδείγματι τις σελίδες 11 και 12 κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Και διάβασε εκεί να δεις. Είναι ένα περίεργο σύμπλεγμα δόξης και θριάμβου και δεινοπαθημάτων φοβερών από την άλλη μεριά. Γνωρίζω άνθρωπο προετών 14 που ανέβηκε μέχρι τον ουρανό και είδε, ήκουσε ρήματα άρρητα, λέει ο Παύλος για τον εαυτό του, τα οποία δεν μπορεί κανείς να λύσει. Γι' αυτόν τον άνθρωπο θέλω να καυχηθώ.
έλεγε για τον εαυτό του. Απ' την άλλη μεριά. Τρεις νύχτες εν το βυθό έκαμα, νυχθημερών εν το βυθό έκαμα, τρεις πόσες φορές εραβδίστη, πεντάκι εραβδίστη, παραμία τεσσεράκοντα έλαβα, κινδύνους ποταμών, κινδύνους ποικίλους εθνών κλπ. Διαβάζεις τα κεφάλαια και λες μέσα στον άνθρωπο αυτόν τι περίεργο συμπλέγμα θριάμβου και αποτυχιών, δυνάμεως και αδυναμίας. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, άμα ανοίξεις εκείνη τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, μέσα σε όλα αυτά κυριαρχεί μία φράση. Μία φράση. Η χάρις αρκεί είσαι η χάρις μου. Όλα τα πέτυχε με τη χάρη του Κυρίου. Ήταν κοντά το Κύριος. Αρκεί σε σε η χάρις μου. Και λέει ο Παύλος, και λέει, και θα καυχηθώ, καυχήσω με ίδιστα, θα καυχηθώ καλύτερα, περισσότερο, στις ασθένειές μου. Πιο ευχάριστα θα καυχηθώ στις ασθένειές μου, για να επισκηνώσει επάνω σε μένα η δύναμη του Χριστού. Και όλα τα πέτυχε με την παρουσία του Χριστού που περπάταγε μαζί του. Ιδού εγώ είμαι μεθυμών μαζί σας μέχρι συντελείας του αιώνος. Σε τούτο το δρόμο που περπατάμε και την αγαθή οδό στην οποία έχουμε μπει, ακούμε τα βήματα πλάι μας εκείνου. Υπάρχει μια σελίδα μέσα στην Αγία Γραφή που πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι εκείνη η σελίδα της πορείας των δύο ανθρώπων το απόγευμα της Αναστάσεως προς τους Εμαούς. Δεν ξέρω, πήγα να διαβάσω, πήγα να δω την ετυμολογία της λέξεως Εμαΐ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λέω, ας το ανοίξω να δω τι λέει, τι θα πει ο Εμαούς. Και μου έκανε εντύπωση. Λέει, λαός περιφρονημένος ή σκοτεινός. Λαός σκύθροπος ή οπιούρ, σκοτεινός. Ωραία, λέω. Θες να είναι, λέω, συμβολικό ήταν αυτό το πράγμα. Τυχαίο ήταν. Ήτανε πραγματικό. Τούτοι οι άνθρωποι που κατέβανε προς τους Εμαούς ήτανε σκύθροποι. Τους ρώτησε τι συζητάτε. Και αυτοί λέει σταθήκανε σκύθροποι. Και του λένε πώς εσύ δεν ξέρεις αυτή τη θλιβερή ιστορία. Άστα έχουμε καταρακωθεί μέσα μας. Τον πιστεύαμε και τον περιμέναμε πως θα βασιλεύσει το Ισραήλ και τώρα. Και τους λέει πια. Και άρχισε λοιπόν να τους εξηγεί και από την Παλαιά Διαθήκη. Και τους παρηγόρησε τόσο πολύ που όταν έφτασαν στους Εμαούς αυτοί τον παρεκάλεσαν μήνων με θυμών. Μήνων με θυμών του λένε ότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η ημέρα. Προσεσπέραν εστίν. Μην είναι κοντά μας. Σ' έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Ήρθες στον δρόμο μας. Μας συντρόφευσες. Μας παρηγόρησες. Μας ενίσχυσες. Σε παρακαλούμε μην είναι κοντά μας. Ήδη να προσεσπέραν εστίν. Πάει προς την εσπέρα. Και κέκλικεν έχει κλείνει ήδη η ημέρα. Φίλε μου, αμφισβητείς ότι ο αιώνας τούτος είναι προς εσπέραν εστίν? Ότι ο κόσμος γύρω μας προς εσπέραν εστίν? Αμφισβητείς ότι τα πράγματα πάνε χειρότερα από χρονιά σε χρονιά? Αφήστε τις εξαγγελίες του κόσμου και των ανθρώπων απ' έξω. Αφήστε τις υπογραφές της ειρήνης. Τα πράγματα πάνε χειρότερα προς εσπέραν εστίν και κέκλικεν ήδη η ημέρα. Και μέσα σε αυτό το ζωφερό και σκύθροπο κόσμο που ζούμε, τον ταραγμένο κόσμο που ζούμε, που δεν έχει νόημα και σκοπό, ω πόσο μας είναι απαραίτητη και αναγκαία η συντροφιά εκείνου. Μήνων με θυμών. Τούτη προσευχή. Τούτη προσευχή προς τον Ιησού Χριστόν. Μήνων με θυμών. Ας γίνει η προσευχή του καθενός μας. Ας είναι η αναπνοή μας. Ας είναι ο πόθος μας. Ας είναι η λαχτάρα μας. Μείνε με θυμόν. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε και το δρόμο την αγαθή οδό δεν μπορούμε να την περπατήσουμε χωρίς εκείνον. Έχουμε ανάγκη από τη δική του παρουσία. Ο κόσμος, φίλοι μου, σκοτεινιάζει. Έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη τώρα από εκείνον. Μείνον με θυμόν. Και καθώς ο δρόμος πάει προς το τέλος και καθώς η άλλη αυγή πάει να ξημερώσει, η άλλη ακτή φαίνεται μπροστά μας και ο ουρανός αρχίζει να λάμπει μπροστά μας. Ω, βαστάτε, ελπίδα στον Κύριο, στηριχτείτε, μείνον με θυμών. Ξέρουμε
ότι προς εσπέραν εστίν. Ο κόσμος δει, πάει ο κόσμος τούτος. Ο άλλος έρχεται, μείνε μαζί μας. Τον έχουμε ανάγκη τόσο πολύ. Λοιπόν, στο δρόμο, τι είπε στον Δαβίδ? Θα σε συμβουλεύω, θα σε συνετίζω, θα σε οδηγώ, θα σου δείξω το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Επάνω σου θα είναι το μάτι μου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Χρειάζεσαι μόνον εκείνον. Μείνον με θυμών. Ας είναι του καθενός μας η ηκεσία, καθώς ο κόσμος σκοτεινιάζει τριγύρω μας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις που δίνεις στο λόγο σου, στον οποίο μας μιλάς για την αγαθήν οδόν, την οποία πρέπει να βρούμε και να ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί η οδός αυτή είναι ο Υιός της αγάπης σου και η πίστης εις αυτόν. Αλλά και μέσα σε αυτό το

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλοντας ο λόγος του Θεού, αδέρφια μου, να περιγράψει στο έργο της σωτηρίας τη νέα εν Χριστώ κατάσταση του πιστού, λέει ότι όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό είναι καινούριο χτίσμα. Όλα τα παλιά έχουν παρέλθει και τα πάντα τώρα γινόνται καινούρια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα δεχτεί τον Χριστό σαν σωτήρα του και θα του εμπιστευτεί απόλυτα τη ζωή του, αυτόν τον άνθρωπο έρχεται ο Χριστός και τον ξεκαινουργώνει. Καινούρια σχέδια, καινούργιοι στόχοι, καινούργιοι πόθοι, όλα γίνονται καινούρια. Αυτό το ξεκαινούριωμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στην Επιστολή προς Εφεσίους, γίνεται με τρεις ενέργειες. Να σας το διαβάσω. Εκεί ο πιστός διδάσκεται να αποβάλει τον παλιό άνθρωπο της προτέρας του ζωής, ο οποίος φθείρεται από τις απατηλές επιθυμίες, η πρώτη ενέργεια. Να ανανεώνεται δε ως προς το πνεύμα του νου του, η δεύτερη ενέργεια. Και η τρίτη ενέργεια, να ενδυθεί τον νέον άνθρωπο, τον δημιουργηθέντα κατά Θεόν, προς αληθινή δικαιοσύνη και οσιότητα. Αυτές οι τρεις ενέργειες. Πρώτο, να αποβάλουμε τον παλιό τον άνθρωπο, τον οποίον τον έσυραν και τον εξαπατούσαν και τον έφθυραν οι επιθυμίες. Η δεύτερη ενέργεια, η τρίτη μάλλον όπως την αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, είναι να εντυθούμε τον καινούριο άνθρωπο. Να ντυθούμε ένα καινούριο πρότυπο, το οποίο είναι πραγματικά κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Είναι το πρότυπο που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός στη γη, στα χρόνια της γήινης παρουσίας του. Και είναι και η τρίτη ενέργεια, που είναι αυτή η ενέργεια της διαρκούς ανανέωσης, η οποία γίνεται συνεχώς. Οι δύο πρώτες ενέργειες γίνονται μια φορά. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πιστέψει και σφραγίσει αυτή την απόφαση με το βάπτισμα. Η ενέργεια της ανανέωσης γίνεται συνεχώς. Και πώς γίνεται αυτή η ενέργεια, μας την αναφέρει στους Ρωμαίους, που μας λέει ο Λόγος του Θεού, να μη συμμορφώνεστε με το πνεύμα του κόσμου τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Δηλαδή, όλες μου τις σκέψεις, όλες μου τις αποφάσεις, όλους μου τους στόχους, το κάθε τι από τη ζωή μου, το φέρνω στο φως του Θείου Λόγου. Και επειδή σε έχω δεχθεί και έχω γευθεί ότι μόνο το θέλημα του Θεού είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο για μένα, τα αφήνω όλα τα άλλα και δέχομαι εκείνο που μου λέει ο Λόγος του Θεού. Το θέμα μας σήμερα είναι η διαχείριση των οικονομικών στην οικογένεια. Και αυτό το θέμα, με τη χάρη του Θεού, θα το φέρουμε στο φως του Θείου Λόγου, να δούμε πώς το τοποθετεί ο Κύριος. Και πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας αναφέρω δύο εδάφια. Το πρώτο είναι παρμένο από τον ψαλμό, το λάμπτα δέτα. Εκεί πέρα λέει ο Λόγος του Θεού, «Οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινάνε, αλλά οι εξητούντες στον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού». Θα το έχετε ακούσει, «Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες στον Κύριο ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Το πρώτο εδάφιο αυτό. Το δεύτερο είναι από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, «Δεν εφέραμε τίποτα εις τον κόσμο, και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Ώστε, εάν έχουμε τροφάς και σκεπάσματα, θα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά». Από αυτά τα δύο εδάφια μπορούμε να αντλήσουμε τέσσερες αλήθειες. Πρώτη αλήθεια. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι κατά ανάγκη φτωχός, κακομοίρης, στερημένος. Η υπόσχεση του Θεού είναι σαφής. Ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Πρώτη αλήθεια αυτή. Δεύτερη αλήθεια, το να αποκτήσεις τα αγαθά που χρειάζεσαι για να ζήσεις τη ζωή και να ζήσεις ευχάριστα. Δεν είναι